0: Ακούτε Era Sport.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά, ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί

0: ίσως και σκέψω τη ζωή.
1: Ακούτε Ερασπόρ.

0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Ακούτε Era Sport.

την ιστορία μου που ξέρετε. Κι αν τώρα ζει με άλλον ή μοναχή, δεν θέλω το όνομά της να

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει.

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
4: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
3: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
5: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
4: Ο ίδιος πειρασμός.
5: Και η ίδια απόλαυση.
3: Η δική μας απόλαυση.
5: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
3: Σ' αγαπώ, μαμά.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων και αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
0: Ακούτε Era Sport.

0: πάνω σαρώ κάθομαι.
1: Προσδέσου.
0: Γιατί θα απογειωθούμε.
1: Που ξέρεις.
2: Ηρεμία ρε παιδιά, να απογειωθούμε. Αλλά αν δεν πάρουμε και δυνάμεις να κρατήσουμε εκεί ψηλά στους εθέρες, πώς θα πάμε εκεί ψηλά?
3: Εσύ εδώ.
4: Για πρωινό. Τελείωσαν τα αυγά. Πάω να δω αν φέρω ένα αυγά. Πεταχτώ στην κουζίνα και θα σας φέρω.
5: Τι λέω καλέ. Κύριε Απόστολε, να σε εξηγήσω. Μου τηλεφώνησαν επάνω για να πάω για το καζανάκι. Αλλά πήγα και είχαν την πόρτα κλειδωμένη. Λέω να πεταχτώ τώρα. Θα έχουν ανοίξει την πόρτα να δω το καζανάκι και θα έρθω.
2: Εμείς τον Νιαγάρα τον έχουμε εντάξει. Τον έχουμε ελέγξει. Ο Νιαγάρας είναι μια χαρά. Δεν έχουμε θέμα με το καζανάκι. Όχι, το έχουμε λαδώσει. Λοιπόν, Κυριακή, κυρίες και κύριοι, τελευταία μέρα του Μαΐου, τελευταία μέρα ημερολογιακά, όπως λέμε, της Άνοιξης. Ξημερώνει σε λίγες ώρες η πρώτη μέρα του Ιουνίου, η πρώτη μέρα του καλοκαιριού. Εδώ θα πάμε μέχρι τις 9, είναι 6 λεπτά μετά τις 7. Παρέα με τον Τάσο Σουηλεμέζη, εδώ τον κυβερνήτη του διαστημοπλοίου, ραδιοφωνικού διαστημοπλοίου της Era Sport και της αγαπημένης σας εκπομπής Αθλητικό Σαββατοκύριακο. Εκτάκτως εχθές και σήμερα είμαστε και στην ώρα της Ευανθίας Ξινού. Έχουμε να πούμε πράγματα. Έχουμε να πούμε πράγματα τα οποία πιθανά θα σας τσιγκλίσουν, όπως λέμε, το ενδιαφέρον, για να στείλετε τη δική σας θέση σε αυτά που θα ακούσετε ή σε αυτά που σας απασχολούν. Με το Viber της Era Sport, λατινικούς χαρακτήρες, έψιλον κεφαλαίο χωρίς ταφ στο τέλος, ή Era Sport μικρά όλα χωρίς ταφ στο τέλος, λατινικοί χαρακτήρες πάντα. Αλλιώς με τα SMS, γράφοντας τη λέξη Sport, λατινικούς ελληνικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160 και εδώ θα είμαστε. Έχουμε αυτό το 2 ώρο, όπως καταλαβαίνετε, μεγαλύτερη άνεση χρόνου για να μπορούμε να διαβάζουμε, τουλάχιστον για τη βοήθεια της δικής μας σκέψης, τα μηνύματά σας. Και όσα διαβάζονται ραδιοφωνικά, θα το λέω συνεχώς, δεν διαβάζονται όλα τα μηνύματα, γιατί είναι τα περισσότερα δυσανάγνωστα και ακαταλαβίστικα, και κάποια αρκετά, δεν θέλω να του πω αρκετά, ευτυχώς αυτή την εκπομπή δεν έχουμε τόσα, που δεν διαβάζονται ραδιοφωνικά. Πώς να το κάνουμε? Δεν γίνεται. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, σε αυτή τη ζωή, την οποία την έχουν χαρακτηρίσει πολλοί με διαφόρους τρόπους, δεν θέλω να το πω γιατί ραδιοφωνικά δεν στέκει η φράση η κλασική, γεγονός πάντως είναι, επιστρέφει αυτά που δίνεις, αυτά που δικαιούσε. Στην προκειμένη περίπτωση, όσο αφορά τον χθεσινό τελικό του Champions League εκεί στην Puskas Arena στη Βουδαπέστη, νομίζω ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη. Η εκπληκτική Paris Saint-Germain του Luis Enrique πήρε το δεύτερο σερί Champions League, μια ομάδα που μέχρι πριν 5-6, σίγουρα 10 χρόνια πίσω και βάλε, δεν την υπολόγιζε κανείς. Ήταν μια ομάδα με μια ελιτίστικη νοοτροπία, Παρίσι στο φινάλε, θα πει κάποιος, με πολύ χρήμα σε όλες τις εκφάνσεις αυτού του συλλόγου, με γκλαμουρά τους βαρβάτους παίκτες. Τι να πρωτοθυμηθούμε? Ιμπραήμοβιτς, Νεϊμάρ, Σέρχιο Ράμος, Μέση, νομίζω και Μπέκαμ πέρασε για λίγο παλιότερα, και τόσους άλλους. Εμπαπέ, από την ώρα που έφυγε από την Παρή, που δεν έπαιρνε τίποτα με τον Εμπαπέ, δεν παίρνει τίποτα και με τη Ρεάλ αυτό το παλικάρι, που είναι ένας τεράστιος παίκτης, έτσι. Λοιπόν, δεύτερο σερί τρόπαιο, και Νομίζω ότι οι περισσότεροι που ακούτε αυτό το ραδιόφωνο και αυτές τις πρωινές εκπομπές εδώ και χρόνια έχετε καταλάβει την, πώς να πω, την αγάπη μου, να το πω έτσι, προς την Μπαρτσελώνα και ειδικά την Μπαρτσελώνα του μεγάλου Γκουαρδιόλα. Θεωρώ ότι αυτή η Paris Saint-Germain είναι βελτιωμένη έκδοση εκείνης της ομάδας του Γκουαρδιόλα. Και εξηγούμε γιατί το λέω. Εκείνη η ομάδα, όπως και τούτη, είχε κατά νου το πώς να είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο στο μεγαλύτερο κομμάτι κυρίαρχη του παιχνιδιού. Με ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού, με τις πολλές πάσες και με την σχετική πίεση που απορρέει αυτό, που απορρέεται από αυτό. Λοιπόν, εδώ τώρα η Paris Saint-Germain σε πνίγει στην κυριολεξία από τον τρόπο που σε πιέζει μέσα στο γήπεδο. Και κάποια στιγμή, όσοι είδατε προσεκτικά τον αγώνα, θα είδατε ότι το παιχνίδι γινότανε στα 3/4 του γήπεδου. Δηλαδή η μαζική αμυντική λειτουργία της Arsenal δεν έπαιρνε ανάσα η ομάδα του Arteta. Και το ερώτημα ήταν ένα στο ημίχρονο, το λέγα νωρίτερα στον Τάσο, γιατί μίλησα με ένα παλέμαχο ποδοσφαιριστή, λέγαμε τα δικά μας, και του λέω, ρε Σικώστα, του λέω, δύο ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν ξέραμε αν θα πάμε παράταση ή αν θα πάμε στα πέναντι, όπως και κατέληξε το παιχνίδι. Πώς μπορείς να διασπάσεις αυτή την αμυντική λειτουργία με τη διπλή ζώνη άμυνας και τις ξαφνικές αντεπιθέσεις, γιατί η Arsenal είχε μπει νωρίς στο σκορ μπροστά με ένα πολύ ωραίο γκολ του Havertz. Λοιπόν, και δεύτερον, που είναι και το πιο σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις, πόσο θα αντέξει σε αυτή την πίεση η Arsenal. Αίτητη η Arsenal, το θυμίζουμε στο Champions League. Λοιπόν, και έχει πολλά αντεσού αυτός ο τελικός, θα τα πούμε στην πορεία μέχρι τις 9. Απλά λέμε μερικά πραγματάκια τώρα, για να μην λέω και πολλά, γιατί όχι να μην λέω πολλά, δεν είπα το σκορ. 1-1 η κανονική διάρκεια, ο Havertz στο έκτο λεπτό και ο Ντεμπελέ με πέναλτι στο 65. Δόθηκε πέναλτι εκεί, το είδε και το VAR, ok. Βέβαια υπάρχει και μια φάση, αφού λέμε για πέναλτι, που είναι πάρα πολύ δύσκολη προς το τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Εκεί μπλέξανε ο Μαντουέκε με τον, θα το βρω στα χαρτιά μου τώρα, τον παίκτη της Πάρη, με τον Μέντες αν δεν κάνω λάθος, εκεί που είσαι σίγουρος ότι είναι πέναλτι, λες αμέσως ότι και οι δυο τραβάνε και οι δυο μπλέκονται. Είναι όντως πολύ δύσκολη η φάση και ο Γερμανός, ο Ζίμπερ, ο διαιτητής, μαζί με το VAR πήραν την απόφαση ότι από την ώρα που δεν είμαστε 100% σίγουροι για πέναλτι, είναι καλύτερα να μην το δώσουμε, γιατί μπορεί και να κρίνει έναν τελικό. Υπάρχει και αυτή η σκέψη. Δεν ξέρω αν είναι η πιο σωστή. Ξαναλέω ότι ήταν πολύ δύσκολη η φάση έτσι όπως εξελίχθηκε. Λοιπόν, και μια ομάδα που αμήνεται από νωρίς σε ένα παιχνίδι που δίνει τίτλο, δεν αντέχει. Δεν αντέχει κυρίως στην καθαρότητα σκέψης. Και μετά είναι το θέμα αντοχής του ανθρώπινου οργανισμού. Όσοι έχετε μια επαφή με κάποιον άνθρωπο του ποδοσφαίρου που να τα γνωρίζει καλύτερα από όσα σας λέω εγώ, θα σας τα πει αυτά τα πράγματα. Όσο καλή ομάδα και να είσαι, όσο προπονημένη ομάδα και να είσαι, αν έχεις μπει από νωρίς στη λογική ότι με διπλή ζώνη άμυνας, με τριπλή ζώνη άμυνας, με λεωφορεία και τρένα και βαπόρια που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν αντέχεις. Γιατί η μόνη σου σκέψη είναι το πώς θα αμυνθείς και καίγεται το μυαλό σου. Ενώ ο άλλος έχει φρεσκαδούρα, παίζει το παιχνίδι του πάνω κάτω. Είναι άλλο τρέξιμο το ένα, άλλο τρέξιμο το άλλο. Πόσο μάλλον ότι όταν, όπως είδαμε, ο Λουίς Ενρίκε στις αλλαγές που έκανε βοηθήθηκε πάρα πολύ. Βγήκε ο Κβαρατσέλια, μπήκε ο Μπαρκολά. Ό,τι έκανε ο Κβαρατσέλια από αριστερά, τα έκανε ο Μπαρκολά. Οπότε οι παίχτες της Arsenal εκεί Ήτανε που ήταν σκασμένοι όλοι τους γενικά, αλλά ειδικά της Arsenal, είχαν έναν λόγο παραπάνω πίεσης στον οργανισμό τους. Γιατί αυτοί ήταν κουρασμένοι και έρχονταν ένας ξεκούραστος Μπαρκολά και τους έκανε άνω κάτω. Βγήκανε φάσεις αρκετές πανομοιότυπες από αριστερά. Γιατί από ό,τι φαίνεται εκεί ήταν το τροδό σημείο της Arsenal. Λοιπόν. Και εδώ και έρχεσαι και λες τώρα, δικαίωση η Paris Saint-Germain και έτσι είναι. Και από την άλλη η Arsenal θα λέει στις επόμενες γενιές αυτής της ομάδος και στους Ευρωπαίους φιλάθλους ότι κοιτάξτε, εγώ έφτασα στον τελικό της διοργάνωσης μετά από 20 χρόνια, που και τότε περίπου ίδια πράγματα γίνανε. Δηλαδή τότε έπαιξε με την Μπαρτσελώνα και είχε προηγηθεί με τον Σολ Κάμπελ στο... Να μου κάνει τρίπλες ο ψηλός και κόλλησα. Λοιπόν, με την Μπαρτσελώνα τότε ο Σολ Κάμπελ είχε βάλει το γκολ της Arsenal στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δύο γκολ από τον Σαμουέλ Ετό στο 76ο και του Βραζιλιάνου Μπελέτη στο 80ο έδωσαν το τρόπαιο στην Μπαρτσελώνα. Περίπου τα ίδια έγιναν και τώρα. Νωρίτερα μπήκε το γκολ βέβαια στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο ισοφάρισε η Πάρη, πήγαμε παράταση, πήγαμε πέναλτι και τα λοιπά. Εντυπωσιακό στοιχείο, κυρίες και κύριοι, είναι το εξής, ότι η Arsenal ιτήθηκε για πρώτη φορά σε αγώνα μετά από 115 παιχνίδια, όπου στο πρώτο ημίχρονο είχε προηγηθεί στο σκορ. Δεν είναι εντυπωσιακό και δείγμα μιας πολύ πολύ δυνατής ομάδος? Βεβαίως και είναι. Λοιπόν, είπαμε, έχουμε να πούμε πάρα πολλά και για τον τελικό του Champions League, που ουσιαστικά ολοκληρώνει την ποδοσφαιρική χρονιά σεζόν που ξεκίνησε από τον περασμένο Ιούλιο όσον αφορά τα ευρωπαϊκά κύπελα και Αύγουστο-Σεπτέμβριο όσο αφορά τις εγχώριες διοργανώσεις. Και όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, και εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα, γιατί το είδαμε και χθες στη Βουδαπέστη, γιατί οι ηθήνοντες του παγκοσμίου και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και του παγκοσμίου και ευρωπαϊκού αθλητισμού έχουν την εντύπωση ότι ζούμε στην εποχή της ρωμαϊκής αρένας. Δηλαδή ο Σπάρτακος με τα θηρία ή με τον οποιοδήποτε αντίπαλο να μάχεται μέχρι τελικής πτώσης. Μην υπολογίζοντας την ανθρώπινη φύση. Σκεφτείτε ότι αυτοί οι παίχτες χτες, επειδή προέρχονται από κυρίαρχα πρωταθλήματα, το γαλλικό που έχει ανέβει πολύ το επίπεδό του, έχει πλέον αρκετές ομάδες ανταγωνιστικές και στο γαλλικό πρωτάθλημα και στην Ευρώπη, και κυρίως το αγγλικό, συν τις εθνικές τους ομάδες, είναι καταπονημένοι. Έχουν παίξει πάνω από 50-55 παιχνίδια έκαστος. Και τώρα με μία-δύο μέρες το πολύ ανάσας, σήμερα αύριο δηλαδή, ίσα μέχρι να ηρεμήσει το μυαλό τους, να ξεκουραστούν σε μια παραλία μόνο και μόνο να βλέπουν τον ήλιο, πρέπει να μπουν οι περισσότεροι από αυτούς στις εθνικές ομάδες που θα παίξουν από 11 Ιουνίου σε Αμερική, Καναδά και Μεξικό παγκόσμιο κύπελο. Και αρκετοί από αυτούς προέρχονται από εθνικές ομάδες οι οποίες θα τραβήξουν αρκετά. Θα φτάσουν μέχρι τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, και κάποιοι Βραζιλιάνοι θα είναι αυτοί, Αργεντινοί θα είναι αυτοί, Γάλλοι θα είναι αυτοί, Άγγλοι, Ισπανοί, θα φτάσουν ως τις 18-19 Ιουλίου που είναι ο τελικός. Και θα πρέπει μετά να κάτσουν μία εβδομάδα, 10 μέρες το πολύ, να ξεκουραστούν από όλο αυτό το συμφερτό για να ξεκινήσουν την προσπάθειά τους για τη νέα χρονιά με τις ομάδες τους που ήδη θα έχουν ξεκινήσει προετοιμασία οι υπόλοιποι παίχτες που δεν είναι σε εθνικές ομάδες που θα παίξουν στο παγκόσμιο κύπελο. Και μετά θα έχουμε όλοι εμείς την απέτηση να λέμε γιατί ο Λουκά δεν τρέχει, δεν κάνει, γιατί ο Σολεμέζης δεν έβαλε καλά το κεφάλι στη φάση. Εμείς με την άνεση του καναπέ μας, από το σπίτι μας. Δεν τρέχει τίποτα, δεν πληρώνουμε και κάτι. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν. Λοιπόν. Και ως ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις, τα επινίκια ήταν μεγάλα και στη Βουδαπέστη και στη Γαλλία, όπου και εκεί γίνανε πολλά άσχημα γεγονότα μεταξύ φιλάθλων έξω από το Park de Prince και της γαλλικής αστυνομίας, δακρυγόνα, καπνογόνα, φωτιές. Σημεία των καιρών, δεν ξέρω, πάντως δεν έχουμε το προνόμιο εμείς εδώ στη χώρα να έχουμε τέτοια φαινόμενα. Τα έχουν και οι άλλοι. Αυτό όμως δεν πρέπει να αποτελεί δικαιολογία, επειδή και αλλού υπάρχουν ασχήμιες και αλλού υπάρχουν, δεν ξέρω τι, ό,τι θέλετε πείτε το, πρέπει και εμείς να δεχόμεθα τις ασχήμιες. Όχι. Πρέπει να προσπαθούμε να τις πετάμε από δίπλα μας και να τις μειώνουμε σε ένταση. Ας μένουμε στα καλώς εννοούμενα γλέντια και ευκαιρίας δοθήσεις να το αφιερώσουμε το επόμενο τραγουδάκι, γιατί μας ζήτησε Καραπατάκι, τραγουδάκι Καραπατάκι, ένας φίλος που πήγαινε χτες στα Τζουμέρκα. Φίλε μου, δεν θυμάμαι το όνομά σου, αν μας ακούς, σου το αφιερώμε το τραγούδι το επόμενο και σε όλους τους γλεντζέδες της Ερασπορ και της αγαπημένης αυτής εκπομπής.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ο Αποστόλης από τους Καλαρίτες λέει την καλημέρα του. Ήδη τα πρώτα μηνύματα έχουν έρθει και είναι αρκετά. Κυριακή πρωί. Εδώ ο Νίκος ο Πολιτάκης και ένα ωραίο λέει ρεθυμιώτικο ηλιοβασίλεμα. Να είσαι καλά, καλέ μου φίλε. Χτες λέει μπερδέψαμε τις μέρες. Όλα καλά, όλα καλά φίλε. Καλή Κυριακή για όλους. Ο Αναστάσης εδώ. Από πού είναι εδώ ο Αναστάσης? Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Πολύ ωραία φωτογραφία. Καλή Πεντηκοστή, να είσαι καλά. Γιώργης, ο Γιώργης εδώ. Καλημέρα παιδιά, Γιάννενα στο δρόμο για Τζουμέρκα. Να έχουμε όλοι καλό τρίμερο και να έχουμε όλοι υγεία. Το τραγουδάκι μου λέει, άμα θυμηθείτε. Αγαπητέ φίλε, σε βρήκαμε απλά μόλις βάλαμε καραπατάκι. Δεν μπορώ να ξαναβάμε πάλι καραπατάκι, το καταλαβαίνεις. Λοιπόν, και γράφει ο φίλος εδώ, ο Γιώργης ο Καρανίκας, ότι μα δεν ιτήθηκε χτες η Arsenal. Μάλλον, καλέ μου φίλε, δεν άκουσε την εκπομπή από την αρχή. Γιατί είπα, επιλέξει τη φράση ότι αυτή η αίτητη Arsenal θα έχει να λέει στις επόμενες γενιές στο σύλλογό της και στους φιλάθλους της Ευρώπης και παγκόσμια ότι δεν έχασε στον τελικό, έχασε τα πέναλτι. Σε κανονική διάρκεια αγώνα δεν έχασε. Απλά στη διαδικασία των πέναλτι. Λοιπόν, ναι, το είπαμε αυτό, καλέ μου φίλε. Και επειδή ακούσατε τον ήχο από το κινητό, σημαίνει ότι μας ήρθανε μηνυματάκια. Για να τα δω από ποιους, ποιον άλλον βέβαια. Το φίλο μας τον Παναγιώτη. Πάλι ξεκινάω τα ίδια, λέει, όπως παλιά δουλειά με παρέα. Δώσ' τα όλα, λέει. Τα υπόλοιπα τα κρατάω για μένα. Να είσαι καλά Παναγιώτη μου, θα σε πάρω μετά τηλέφωνο. Να προσέχεις. Λοιπόν, στο τέλος αυτού του τετράωρου σχεδόν μαζί με τα παρελκόμενα πριν την έναρξη του παιχνιδιού και τις απονομές και τα λοιπά, πριν τις απονομές αφού την ανάφερα, είχαμε και το βραβείο του καλύτερου παίχτη στο πρόσωπο του Βιτίνια, το οποίο το βραβείο το έδωσε ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Για να δούμε την παγκοσμιότητα που έχει αποκτήσει αυτός ο σπουδαίος μπασκετμπολίστας, που χαιρόμαστε που είναι ο Έλληνας του παγκόσμιου μπάσκετ, αφού είναι πρωταγωνιστής εδώ και πολλά χρόνια και πολλοί αθλητές του NBA ήταν στον αγώνα. Ο Γιόκιτς νομίζω κάποια στιγμή πανηγύρισε τον γκολ εκεί της Arsenal, αν θυμάμαι καλά, και πολλοί άλλοι. Ήτανε φυσικά, ποιος άλλος, ο Ράφα Μπενίτεθ, πήρε την αποζημίωση, σου λέει τώρα πού θα την ξοδέψω, τσακ, βούδα και πέστη με τα γκούλας εκεί, πως τα λένε τα φαγητά, έτσι, στην υγειά σας εκεί με τα ωραία κρασάκια του, και καλά κάνει ο άνθρωπος, ο Μπενίτεθ φταίει. Ή ο κάθε Μπενίτεθ σε ανάλογη περίπτωση. Λοιπόν, τι κρατάμε τώρα εδώ έτσι από τα πολλά του τελικού? Α, θα τα πω του τελικού, να μην αδικώ τις υπόλοιπες σημαντικότατες ειδήσεις που σχετίζονται και με τη χώρα μας και είναι σημαντικότατες. Επί παραδείγματι, χτες είχαμε τους δύο δεύτερους ημιτελικούς όσον αφορά την Basket Link και έγινε το αυτονόητο με διαφορετικό τρόπο βέβαια, η μία συνάντηση με την άλλη. Προηγήθηκε η συνάντηση στην Πηλαία, όπου ο Παναθηναϊκός θύμισε κάτι από τον Παναθηναϊκό που ξέραμε προς το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου και κυρίως στο τέταρτο, με πρωταγωνιστή τον Τούρκο Οσμάν που έκανε ρεκόρ καριέρας στο πρωτάθλημα με 29 πόντους ο Τούρκος. Ο Γκραντ είχε 15, ο Λεσόρ άλλους τόσους. Και από την πλευρά του ΠΑΟΚ ο Μέλβιν 20 πόντους, ο Τάιρι 17. Ο Μέλβιν λέει το ρεπορτάζ ότι θα αφήσει τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πηγαίνει να κάνει μεγάλες μεταγραφικές κινήσεις από ό,τι λέει το ρεπορτάζ. Διάβασα και για Μακίσικ, ποιος να ξέρει. Θα το δούμε, όλα έχουν ενδιαφέρον φέτος στο μπάσκετ. 102-94 το τελικό σκορ και 47-44 το ημίχρονο. Στο τέλος του αγώνα ο Αταμάν έδωσε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, αλλά είπε από χτες ότι εμείς όμως θα πάρουμε το πρωτάθλημα γιατί είμαστε οι καλύτεροι. Αναφέρω το δικαίωμα, βεβαιότατα. Υπερβολή στα λόγια του. Κάποιοι θα πούνε ναι. Και η υπερβολή μπορεί και να θεωρηθεί με βάση την εικόνα της ομάδος που είναι επί πολλές εβδομάδες, μήνες, σε κακή εικόνα ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός είναι ο τροπιούχος της Ευρώπης, με ψυχολογία, πιο μεστή ομάδα μέσα στο παρκέ. Δικαίωμά του όμως του Τούρκου προπονητή να λέει αυτό. Και το λέει αυτό γιατί θα θυμηθούμε ότι για τον ίδιο η χρονιά θα θεωρηθεί αποτυχημένη, όπως είχε πει πριν πολλούς μήνες, αν δεν πάρει είτε την Ευρωλίγκα είτε το ελληνικό πρωτάθλημα. Την Ευρωλίγκα last year. Το πρωτάθλημα, έτσι πως είναι αυτός ο Παναθηναϊκός, που δεν ξέρουμε πως θα εμφανιστεί την Τετάρτη που είναι ο πρώτος αγώνας της σειράς των τελικών, μπορεί να δούμε άλλο Παναθηναϊκό και θα δικαιωθεί ο Τούρκος προπονητής. Αν όμως δούμε τον Παναθηναϊκό που βλέπουμε ακόμα και χτες, νομίζω ότι πέταξε μια στρακαστρούκα ο Τούρκος προπονητής. Μισό λεπτό, Τάσο. Όχι, βάλε τις διαφημίσεις και θα τα πω μετά για να μην το χαλάσω.
1: Eurosport 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Ακούτε Eurosport.
0: Λοιπόν, έλεγα ότι ο κύριος Αταμάν επικαλέστηκε εχθές και τις απουσίες Ελλήνων παιχτών και κάθεσαι και λες τώρα, όταν τους είχες στα χέρια σου τι έκανες. Εχθές μάλιστα ο Σαμοτούροφ έπαιξε όλο και όλο 56 δευτερόλεπτα. Και μαθαίνουμε ότι το παλικάρι αυτό, ο Κουζέλογλου, δεν ήταν καθόλου στην αποστολή. Λοιπόν, και μαθαίνουμε ότι ο Σαμοντούροφ θα είναι συμπαίχτης του Νεοκλή Αβδάλα στο πανεπιστήμιο που ανέδειξε το Μάικλ Τζόρνταν, το North Carolina. Λοιπόν, ξαναλέμε, ό,τι και αν λέμε, σήμερα η ώρα είναι 7:34, Κυριακή 31 Μαΐου. Και μιλάμε με αυτά που μας έχει δείξει ο Παναθηναϊκός φέτος αγωνιστικά και όλα τα άλλα τα επίπεδα και κυρίως τη συμπεριφορά του Τούρκου προπονητή και αγωνιστικά και επικοινωνιακά. Αν τώρα αύριο μεθαύριο δούμε άλλα πράγματα, θα μιλάμε για τα άλλα πράγματα που θα δούμε. Για να μην λέτε κάποιοι ότι μιλάμε αντιπαναθηναϊκά, αντιολυμπιακά, αντιαξίδικα, αντιπακουτσίδικα κτλ. Εδώ ας πούμε ο φίλος ο Κόλλη, αν το λέω σωστά, μου λέει πολύ εύστοχο το σχόλιο σου για τα πολλά παιχνίδια των ομάδων. Είναι μια πραγματικότητα, αγαπητέ μου φίλε, και δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Θα ξαναπώ το πολύ απλό παράδειγμα. Εδώ διακοπές πηγαίνει κάποιος από εμάς και θα επικαλεστώ όσους χρησιμοποιούν τις αεροπορικές μεταφορές. Γιατί τα καράβια, τα τρένα κτλ. Ίσως είναι μια άλλη κατάσταση. Και διακοπές πάμε και γυρίζουμε Και σε αυτό το πήγαινε έλα, σε αεροδρόμια και τα λοιπά, έχεις μια μικρή μεγάλη κούραση. Για σκεφτείτε λοιπόν όλους αυτούς τους παίκτες που πρέπει να κάνουν σε 5 μήνες 6, 7 το πολύ, 30, 40 ταξίδια. Να βάλουμε και τις εθνικές ομάδες μέσα, που τη μια φορά θα παίζεις στο Αζερμπαϊτζάν και την άλλη θα παίζεις στο Μοντεβιδέο της Ουρουγάης κάτω. Αλλαγή ημισφαιρίου, ατμόσφαιρας, οξυγόνου, αυτά δεν τα υπολογίζει ο άλλος. Λοιπόν, και αυτά, λοιπόν, σύν τις κλιματικές αλλαγές και τα λοιπά, κάθεται στο σπίτι του και στη γειτονιά του, στο καφέ του, και σου λέει το απλό: μα είναι δυνατόν 7 η ώρα να βάλουν το τελικό του Champions League? Μα το ίδιο θα σου πει και ο Τούρκος τηλεθεατής. Το ίδιο θα σου πει και ο Ισπανός τηλεθεατής. Το ίδιο θα σου πει και ο Ιάπωνας τηλεθεατής. Όλοι δίκιο έχουν.

το πακέτο που θα μαζευόσουν στις 9 να ξεκινήσεις το φαγητό αναγκαστικά γιατί δεν θα πιεις καφέ και να τελειώσεις με βάση το 3-4 ώρο του προγράμματος καλές 12:30-1 και μετά να πας να κοιμηθείς. Λοιπόν, μη μας φαίνεται τόσο παράλογο αυτό που λένε για κούραση. Έχει κούραση. Βεβαίως έχουν διατροφές. Βεβαίως έχουν φυσιοθεραπευτές. Αλλά είναι ανθρώπινοι οργανισμοί. Το είδατε και χτες. Κράμπες. Διάφορα. Οι τενίστες. Το Ρόλαν Γκαρός. Ο Τζόκοβιτς ξέρασε μετά τον αγώνα. Ο Σίνερ, ενώ ήταν μπροστά στο σκορ, αποκλείστηκε γιατί δεν άντεχε άλλο την καταπώνηση. Που εκεί είναι μια άλλη συνθήκη. Γιατί εκεί είναι και κάτι 4 ώρα και κάτι 3 ώρα οι αγώνες. Λοιπόν, μην τα βλέπουμε τόσο αφαιρετικά και βολικά, γιατί εμείς είμαστε, είπαμε, με την παντοφλίτσα μας, τη βερμουδίτσα μας, το ξηροκάρπι μας, τη μεγάλη οθόνη και το χαβαλέ μας. Δεν γίνεται.

Να μια άλλη οπτική σε ό,τι λέω και σε ό,τι ο κόσμος πιστεύει σε όλα αυτά. Όταν όμως λέει ζητάνε τρελά ποσά για συμβόλαια, λογικό είναι λέει να τους ζητάνε και περισσότερα παιχνίδια. Γιώργος από Αλμυρό. Γιώργο μου, λες κάτι που δυστυχώς συμβαίνει. Αυτό όμως που συμβαίνει είναι και λογικό. Δηλαδή, όταν η Paris Saint-Germain χτες με την κατάκτηση του τροπαίου πήρε 150 εκατομμύρια από την UEFA και μόνο, δεν πρέπει ο παίχτης να πάρει και αυτός τα λεφτά που του αναλογούνε? Για σκέψου το λίγο. 150 μόνο από την UEFA, από τις νίκες και από τα υπόλοιπα γύρω γύρω. Για βάλε τώρα πόσα άλλα λεφτά έβγαλε αυτός ο Κακομύρης, ο Εμμύρης, ο Κελαϊφή. Από άλλες χορηγίες, από τα εισιτήρια του γαλλικού πρωταθλήματος, από τα τηλεοπτικά δικαιώματα της, στη Γαλλία και πάει λέγοντας. Εδώ μα κάτσεις να δεις, για να μην κάνω διαφήμιση, τις 7-8 εταιρείες που είναι χορηγοί του Αντετοκούμπο και του δίνουν σχεδόν 40 εκατομμύρια το χρόνο, ο Αντετοκούμπο δεν πρέπει, όχι δεν πρέπει, παίρνει κομμάτι των εσόδων αυτών των εταιριών, γιατί τους δίνει απλόχερα την δική του εικόνα. Δεν έχει λογική αυτό που λες, φίλε μου. Την καταλαβαίνω, αλλά δεν έχει λογική. Γιατί αμέσως ουσιαστικά τι κάνεις, είναι σαν να λες στο όποιο αφεντικό μας, σηκωνόμα 100 ευρώ και εγώ βολεύομαι με 1-1,5. Δεν έγινε τίποτα. Προκειμένου να σου ζητήσω παραπάνω για να με στύψεις σαν λεμόνι, δώσ' μου 1-1,5. Ξεφύγαμε όμως, αλλά δεν πειράζει. Πάμε ξανά στα μπασκετικά. Ο Παντελής Μπούτσκος, ο προπονητής που πήρε την ευθύνη να τελειώσει τη σεζόν για το Δικέφαλο του Βορρά, έτσι ώστε καλοκαιράκι να αναλάβει ο Ανδρέα Τρινκέρι τη νέα εποχή με Τέλη Μιστακίδη στη διοίκηση του μπασκετικού ΠΑΟΚ, τι είπε? Φέτος λέει ήμασταν γενικά πολεμιστές και όχι επισκέπτες. Κάναμε σπουδαία πράγματα σε Ελλάδα και Ευρώπη, τα λέω έτσι λίγο περιφραστικά. Κάναμε λέει 8 σερή νίκες και συνολικά 17 νίκες και 7 ήττες στην Ελλάδα. Πήραμε την τρίτη θέση, ένα ονειρικό επίτευγμα που δεν είχαμε κάνει λέει τα τελευταία 25 χρόνια. Ευχαρίστησε τον Ανδρέα Τρινκέρι που τον εμπιστεύτηκε. Και πάμε μετά στο παιχνίδι που έγινε στη Σάνε Λαρίνα, όπου εκεί πιο εύκολα ο Ολυμπιακός κέρδισε σε σχέση με τον αγώνα της Πηλέας και σε σχέση με τον αγώνα που έγινε πριν 2-3-24 ώρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 95-68, 44-30 το ημίχρονο. Ο Χολ είχε 16 πόντους, 10 rebound. Ο Βεζέγκοφ 15-7. Ο Ντιλικίνα 13 πόντους. Ο Πίτερς, για τον οποίο πήγε λέει αντιπροσωπεία φιλάθλων στο σπίτι του για να τον χιλιοπαρακαλέσει να αλλάξει γνώμη, να παραμείνει στον Πειραιά και στην ομάδα του Ολυμπιακού. Ο ίδιος είπε

ότι υπάρχει ένα μεγάλο δέσιμο όλα αυτά τα χρόνια με τον κόσμο του Ολυμπιακού, τον βάλανε σε σκέψεις, όπως καταλαβαίνετε. Ο Μόρις και ο Γκόκαπ από 10 πόντους και όπως καταλαβαίνετε, 1, 2, 3, 4, 5, 6 διψήφιοι παίχτες με πόντους. Πώς να χάσεις ένα παιχνίδι. Απ' την άλλη, ο Μπράουν είχε 20 πόντους, 10 rebound. Ο Νάναλι 19. Μιλουτίνοφ τα γνωστά, όχι πολλούς πόντους τα τελευταίο διάστημα, αλλά πολλά rebound. 7 πόντους, 13 rebound. Συνεισέφερε και αυτός στην νίκη την εύκολη του Ολυμπιακού, που θα πάει να βρει απέναντι τον Παναθηναϊκό. Το ξεχωριστό στη Σάνε Λαρίνα είναι ότι όλο το γήπεδο και όλοι οι παρευρισκόμενοι αξιωματούχοι του αγώνα χειροκρότησαν επί πολλά λεπτά την παρουσία του Δημήτρη Φλιώνη. Για ποιο λόγο? Το παλικάρι αυτό έμαθε λίγες ώρες πριν τον αγώνα αυτό ότι έφυγε τη ζωή ο πατέρας του. Κι όμως, παρότι η ΑΕ έκανε προσπάθεια να του πει: κοίταξε, μην αγωνιστείς με τον Ολυμπιακό, έχεις αυτό το πόνο. Λέει: δεν μπορούσα, λέει, να αφήσω την ομάδα μόνη της. Τι να πεις τώρα σε αυτή την κατάσταση στο παιδί αυτό? Δεν έκανε καλά? Έκανε άσχημα? Ο καθένας όπως το αντιλαμβάνεται αυτό που μόλις σας είπα. Ο Σάκοτα από την πλευρά του, το κλασικό, ρωτήθηκε τι θα γίνει με την ΑΕΚ και λέει: παιδιά, εγώ ακόμα έχω συμβόλαιο με την ΑΕΚ. Απλά, λέει, κάθε Ιούνιο συζητάμε με τη διοίκηση για ποιο πόστο θα έχω. Έχουμε, λέει, ημέρες μπροστά μας. Ένα μικρό προβληματάκι παρουσίασε ο Tyson Ward στο τρίτο δεκάλεπτο. Έγινε αλλαγή, πήγε στα αποδυτήρια, αλλά από ό,τι λέγεται έγινε αυτό για προληπτικούς λόγους, για να μην έχει πρόβλημα στην συνέχεια της φετινής πορείας του Ολυμπιακού προς το πρωτάθλημα. 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, ο πρώτος τελικός μεταξύ των Ιωνίων, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, σε μια σειρά που ο νικητής του πρωταθλήματος θα πρέπει να κάνει 3 νίκες, άρα πιθανά μπορεί να πάμε σε 5 αγώνες. Το καταλαβαίνετε. Είπα πάρα πολλά, οπότε πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, κύριε Σιτάσο.

καλό φίλο που θέλει δύο παιχνιδάκια στο στοίχημα. Ξαναλέω πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν προλαβαίνω να βρίσκω τα παιχνίδια που θέλετε και σας τα λέω, μην πετάτε τα δελτία σας εάν ακούσατε κάτι από εδώ το μικρόφωνο. Καλό είναι να πάτε στα προποτζήτικα να τα ελέγχετε και εσείς. Γιατί δύο μάτια έχουμε, μπορεί να κάνουμε κάτι λάθος. 825 λέω. Το 825 παιχνίδι, Γκρέμιο Κορίνθιανς, 1-1 ημίχρονο, 1-3 τελικό. Και το 827, Ινστιτούτο Κόρδοβα Λανούς, 1-0 ημίχρονο, 2-1 τελικό. Αγαπητέ μου φίλε, αν τα έχεις παίξει και κερδίζεις, με γεια σου, με χαρά σου. Όταν λέω αν τα έχεις παίξει, αν τα έχεις κερδίσει, ήθελα να πω, γιατί για να τα ρωτάς σημαίνει ότι έχεις παίξει τα παιχνίδια αυτά. Νωρίτερα σας έλεγα για την παγκοσμιότητα του Γιάννη Αντετοκούμπο, ενδέκατος στη λίστα Forbes για το 2026. 99,2 εκατομμύρια δολάρια τα έσοδά του, 54,2 από τους Milwaukee Bucks, 45 από χορηγίες, από 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 μεγάλες εταιρείες. Κάποιες τις ξέρουμε όλοι, κάποιες μόνο οι μοιημένοι. Μία είναι με πανάκριβα ρολόγια, η άλλη είναι ο Google's, αυτό εντάξει δεν είναι και διαφήμιση ιδιαίτερη. Άλλη είναι πολύ γνωστή αθλητική εταιρεία ένδυσης, από τις κορυφαίες, και πολλές άλλες. Πρώτος για τη σχετική λίστα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο με 300 εκατομμύρια, κυρίες και κύριοι, 235 παίρνει από την Al Nassr και 65 από χορηγίες. Δεύτερος ένας κύριος Αλβάρες, αυτός πρέπει να είναι τώρα αμερικάνικο ποδόσφαιρο ή κάτι τέτοιο, δεν το ξέρω ακριβώς τι κάνει, 170 εκατομμύρια μόνο. Τρίτος ο καλλιτέχνης, ο Μέση, 140. Τέταρτος Λεμπρόν Τζέιμς, 137. Πέμπτος ο κύριος Οχτάνη, πως λέγεται, 127,6. Έκτος ο Στεφ Κάρι, 124,7. Δέκατος ο Χάμιλτον, εκεί και αν παίζονται χρήματα στη Φόρμουλα 1, με 100 στρόγγυλα. Και αμέσως μετά ο Γιάννης με τα, πως είπαμε, 99,2. Για δεύτερη σερή σεζόν ο Γιάννης είναι ο τέταρτος εκπρόσωπος του μπάσκετ σε αυτή την λίστα, μπροστά από τι, από Mbappé, Verstappen, Haaland, Salah, κάτι χωρίς παρεξήγηση, φτωχαδάκια του παγκόσμιου αθλητισμού. Τα υδρώνουνε, τα παλεύουνε και τα καρπούνται.

Καλημέρα στον Ιάκωβο Τιμήλο, στο φίλο μας που ζήτησε και τα παιχνιδάκια και του τα είπαμε. Τι λέει εδώ ο φίλος, συμφωνώ μαζί σου, αλλά αυτή ήταν η απάντηση του Προέδρου της UEFA. Μα αγαπητέ μου φίλε από τον Αλμυρό του Βόλου, νομίζω ότι ίσως δεν άκουσες την τοποθέτηση που έκανα, ότι έχουν αυτοί οι υπεύθυνοι της UEFA, της FIFA και του παγκόσμιου αθλητισμού γενικά τη λογική της ρωμαϊκής αρένας. Εκεί πήγαινε η αυτή μου τοποθέτηση, σε αυτό που μόλις είπες, ότι το είπε ο Πρόεδρος της UEFA. Ο Τσέφερ, δεν είναι αυτός. Τους μπερδεύω κιόλας τους δύο αυτούς. Λοιπόν, έτσι είναι. Τους πετάνε όλους μπροστά στα μάτια μας, αυτοί να κονομάνε τα τεράστια χρήματα και έχουν τη λογική ότι όχι ρε φίλε, εσύ δεν θα πάρεις. Από την άλλη σου λέει και ο παίχτης, ο εργαζόμενος ουσιαστικά σε ένα σημείο, εγώ γιατί να μην πάρω. Μέσα από μένα δεν κερδίζεις εσύ αυτά τα λεφτά. Από πού τα κερδίζεις, βρέχει? Δεν βρέχει. Αντώνης Καμπανός, ένα πολύ έτσι ωραίο ξημέρωμα από ό,τι βλέπω εδώ. Όμορφες καλημέρες λέει, το Άγιο Πνεύμα να φωτίζει τις ψυχές όλων μας. Η καλή μας φίλη η Ειρήνη εδώ, τα γνωστά, καλή δύναμη και σε σένα και καλό μήνα για αύριο. Λοιπόν, Τάσε, για πάμε στα πρώτα σελίδα.

Ξεκινάμε με την live sport. Live sport λέω, ναι, σωστά. Βασικό θέμα, οι πανηγυρισμοί των παιχτών της Paris Saint-Germain. Ο τίτλος είναι «Δυναστεία». Κατά τα άλλα, πολλά τα χτυπήματα στην πρώτη σελίδα. Στον υπέρτιτλο «Γένσεν για τον άξονα». Αυτό είναι το θέμα που αφορά τον Παναθηναϊκό. «Ώρα Σπανούλη στον Άρη». Και κατά τα άλλα, «Αταμάν 2024». Θυμήθηκε, λέει, τον εαυτό του της πρώτης σεζόν στον Παναθηναϊκό. Τέρμα τα γκάζια όσον αφορά τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Εγγυήσεις από Νίκολιτς. Τελειώνει με Ουνάη και Φορτούνη. Ιβάν στα άκρα με Μιστακίδη. Και Αυτοκράτορας όσον αφορά το πόλο στους άνδρες που κέρδισε ο Ολυμπιακός χτες τον Παναθηναϊκό και το 40ο τρόπαιο πρωταθλήματος στη χώρα μας. Sport Day. Ηφαίστειο είναι ο τίτλος. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ξεπέρασαν τα εμπόδια των ημιτελικών και ετοιμάζονται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών με φόντο την εγχώρια κούπα. Αψίδα θριάμβου για τη νίκη της και το τρόπαιο της Paris Saint-Germain. ΠΑΟΚ συνεχίζει με Λουτσέσκου. Άρης ψάχνεται στο 10. Ολυμπιακός φέρνει Μίστα επαφή με Χιλ. Παναθηναϊκός η λίστα του Μνίστρουπ. ΑΕΚ κρατάει τα ασημικά. Και Πόλο η συνήθεια που έγινε λατρεία. Πάει και αυτή η εφημερίδα. Πάμε στο Γαύρο. Έπαιζα και εγώ μαζί τους, λέει, συγγενεί ο Βασίλης Μάνθος, ο μεγάλος άτυχος της φετινής χρονιάς, στον οποίο αφιέρωσαν οι ερυθρόλευκοι τον τίτλο «Ανοίγει την καρδιά του». Για νέο προβάδισμα όσον αφορά τα κορίτσια του Ολυμπιακού, η ελληνοποίηση του Φαλ και αυτή του Μιλουτίνοφ, που μπορεί να ακολουθήσει. Νομίζω ο Φαλ είναι σε αυτό που έλεγα νωρίτερα σε σχέση με τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Άμα πάρει και το ελληνικό διαβατήριο, τον εξετάζουν πολύ σοβαρά, αν θυμάμαι καλά τη λεπτομέρεια. Θα μου πεις τώρα πώς θα γίνει. Πώς να το ξέρω αυτό, δεν είμαι ούτε στο μυαλό των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, ούτε ο Μιστακίδης που βάζει τα λεφτά. Ο θρύλος έγραψε το τέταρτο αστέρι, λέει ο κόκκινος πρωταθλητής, στο σκουφάκι, έκσταση και στην πισίνα. Μαφέο και Γκίντο ψηλά στην ισπανική λίστα του θρύλου. Τι παίζει με τους δύο άσους από την Πριμέρα και τον Ολυμπιακό. Σφίνα Σάλκε για το μαρακινό γκολτζί. Μπενταγέμα. Όχι, τι λέω, Μπενταγέμ. Και εδώ Μπενταγέμα. Μπενταγέμ. Και πάμε στην ώρα των σπορ, για να πάει και ο Τάσος μου στα δικά του. Καλημέρα στη Βιβί Νικολοπούλου. Καλώς μας ήρθες. Φακέλος Πινέδα, μπαράζ δημοσιευμάτων από το Μεξικό για Μοντερέι, τονίζοντας πως είναι ο πρώτος στόχος του Αλμέιδα. Κάντε όνειρα, επιμένει η Μπεσίκτας για τον Νίκολιτς, αλλά ο Σέρβος έχει μάτια μόνο για την ΑΕΚ. Χρόνια πολλά, Θεωμά. Τα 72 του χρόνια κλείνει σήμερα ο Θεός της ΑΕΚ. Ο μας μαύρος, κυρίες και κύριοι. Βέβαια, αφού φτάσαμε εμείς 50 φεύγα. Σήμερα ο Αμπουμπακαρί Κοϊτάρη, εδώ η εφημερίδα. Τι είναι αυτό, αφήσα. Μάλλον, ναι, αφήσα. Και τελειώνουμε με φως, γρήγορα, γρήγορα. Σιγά που θα το έχανε, με πανηγυρίζοντας τους παίχτες του Ολυμπιακού μέσα στην πισίνα το τρόπαιο. Το μυαλό στον τίτλο, όσον αφορά τον μπάσκετ. Μεταγραφικός πυρετός, θέμα που αφορά τον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο. Υπόθεση Όσμαν και ξανά Παρί. Αυτά. Μέσα σε άκρες τα πρωτοσέλιδα. Τάσε, ρίξε το επόμενο τραγουδάκι. Καλοκαιράκι έρχεται.

0: Era Sport 101,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, έτσι να πάρουμε λίγο κλίμα Ηπείρου, καθότι το έχετε ζητήσει αρκετές φορές αρκετοί φίλοι αυτής της εκπομπής, και οι Ηπειρώτες στην καταγωγή αλλά και γενικότερα. Και τι βάλαμε? Ένα από τα κορυφαία, αν όχι το κορυφαίο δίδυμο εκπροσωπών στο κλαρίνο, ο αείμνηστος Πετρολούκας Χαλκιάς, που σε 40 περίπου μέρες θα συμπληρωθεί ένας χρόνος από τον θάνατό του, και φυσικά μελωδική φωνή του Αντώνη Κυρίτση. Και το βάλαμε αυτό για έναν ακόμα λόγο, γιατί σαν σήμερα το 1909 είχε γεννηθεί ο Αμερικανός Μπένι Γκούντμαν, ένας κλαρινιατίστας μεγάλος, και στα χρόνια που βρέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Πετρολούκας Χαλκιάς, είχαν συναντηθεί και ήταν ξετρελαμένος μαζί του για τον τρόπο που έπαιζε τις νότες ο σπουδαίος Πετρολούκας Χαλκιάς. Εδώ, 5 λεπτά μετά τις 8, Κυριακή 31 Μαΐου του 2026, αθλητικό Σαββατοκύριακο και σήμερα, Λουκάς Λουκάς στο μικρόφωνο, ο Τάσος Ελεμέζης στην κονσόλα του ήχου, μαζί μας και η Βιβί Νικολοπούλου στην όποια χρειαστούμε βοήθειά της, είναι εδώ. Ένας φίλος ζήτησε και αυτός παιχνιδάκια στο στοίχημα, να το τα πούμε μισό λεπτάκι. Το 826, φίλε μου, 01 ημίχρονο 2-1 τελικό. 837, 1-0 ημίχρονο 3-1 τελικό. Ξαναλέω και σε σένα, όπως και στον προηγούμενο και στους προηγούμενους, από ό,τι ακούτε, καλό είναι να μην πετάτε τα δελτία σας, αν πιστεύετε ότι δεν έχετε βρει αυτά που σας λέμε ως αποτελέσματα. Πηγαίνετε αργότερα σε ένα προποτσίτικο, κάντε και το τσεκάρισμα και από εκεί, και μακάρι αυτά που σας έχω πει να τα έχετε παίξει και να έχετε κερδίσει.

καλημέρα σε έναν καινούριο φίλο που μπήκε τώρα στο Viber της Eraspor από την Κόρινθο. Γεια σου Γιάννη μου, να σε καλά. Εδώ ο φίλος, τι να πω εδώ, κάτσε να δω ποιος φίλος είναι εδώ, δεν λέει όνομα. Τι μας λέει, χρόνια πολλά και ευλογημένα. Καλημέρα, καλημέρα Σπορ. Ωραία το έχει γράψει τη λέξη καλημέρα και το αέρα κεφαλαία για να παραπέμπει στην Eraspor. Φανταστικό το Τσάμικο λέει και φανταστικό και του Μπίγαλη. Αν ο Ρονάλντο λέει αξίζει τόσα, τότε οι υπεραθλητές σαν τον Κακλαμανάκη πόσα αξίζουν. Έχεις δίκιο φίλε μου στο ερώτημα αυτό. Μόνο που εδώ δυστυχώς οι λεγόμενοι ρασιτέχνες αθλητές τύπου Κακλαμανάκη κάνουν αγωνίσματα τα οποία δυστυχώς έχουν ένα βαθμό δυσκολίας στο κομμάτι της πώς να πω, της προβολής. Γιατί ο Ρονάλντο, ο Μέση, ο Λεμπρόν Τζέιμς, ο Τζόρνταν, ο Γκάλης και όλοι αυτοί τους βλέπεις άμεσα στα μάτια σου. Τον Κακλαμανάκη, μια και τον αναφέρεις, είναι δύσκολο να τον κάνεις τόσο οικείο πάνω στην προσπάθειά του. Θα μου πεις, στην εποχή της τεχνολογίας με τα drones και εκείνα και τα άλλα, συμφωνώ, αλλά από την άλλη δεν ξέρω πόσο βολεύει όλο αυτό την προσπάθειά τους να έχουν πάνω το κεφάλι τους drones και εκείνα και τα άλλα, γιατί η κάμερα είναι σε μια μεγάλη απόσταση από την προσπάθεια που κάνουν αυτά τα παιδιά. Να, ένας βαθμός δυσκολίας. Δεν λέω ότι είναι η καλή δικαιολογία για τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ αυτών των σπουδαίων αθλητών και των άλλων, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Έτσι. Λοιπόν, επίσης, υπάρχουν άλλα αθλήματα τα οποία δεν τραβάνε πολύ κόσμο, που και αυτό έχει την αξία του. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό. Είναι όμως μια σωστή έτσι ερώτηση και τοποθέτηση στο θέμα γενικότερα. Σήμερα τι βλέπω στο σαν σήμερα. Παγκόσμια ημέρα λέει κατά του καπνίσματος. Και πραγματικά να τρελαίνεται κανείς με την εικόνα που έχουμε στην Ελλάδα. Τώρα εγώ για την Ελλάδα θα μιλήσω. Παρατηρώ τους ανθρώπους γενικότερα και βλέπω στο κομμάτι αυτό μια απίστευτη τρέλα, ειδικά με αυτούς που καπνίζουν και τα στριφτά. Ένα στρίβουν, ένα αφήνουν. Ένα στρίβουν, ένα αφήνουν. Τώρα προσφάτως παρατήρησα το εξής. Κατέβαινε ένας τύπος εκεί στην Πανόρμου στο μετρό και δεν είχε την πολυτέλεια να ένα παλικάρι γύρω στα 30, δεν είχε την πολυτέλεια να καπνίσει το τσιγαράκι του ένα λεπτό, δύο λεπτά. Πόσο θα ήταν αυτό? Κάνει δύο ρουφιξές καλές έτσι, χαρμάνεις, και τι απλά, τσακ, στα σκαλιά του μετρό, λίγο πάνω, το πετάει και φεύγει. Όλος τυχαίως μπήκαμε στο ίδιο σειρμό και όλος τυχαίως κατεβήκαμε στον ίδιο σταθμό. Με το που βγήκε από το σειρμό και από το σταθμό, η πρώτη του έννοια ποια ήταν? Να ξαναστρίψει τσιγάρο. Τέτοιοι χιλιάδες. Και μου αρέσει που λέμε παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος.

Νικόλα μου, έτσι όμως το λες είναι. Πρέπει να ζήσω, λέει, 5.000 χρόνια ή 50 αιώνες, λέει, για να πάρω τα 100 εκατομμύρια του Γιάννη και όποιου άλλου. Ναι, είπαμε. Είπαμε, καλέ μου φίλε. Είναι μια συζήτηση που έχει πολλές παραμέτρους και ένα κοινό παρονομαστή. Αυτοί οι άνθρωποι συνεισφέρουν τρελά ποσά σε εταιρείες και στις ομάδες τους και παίρνουν ένα πολύ πολύ μεγάλο ποσό ως εισόδημα, που είναι τεράστιο για όλους εμάς τους απλούς εργαζόμενους. Πιστεύω αυτό το καταλαβαίνεις. Και το γράφει και μόνος σου με τον τρόπο σου. Χρυσόστομος εδώ, για να δούμε τι λέει, με Δέσποινα, σε όλη την πρωινή παρέα, όπως κάθε πρωινό, κάθε Σαββατοκύριακο με πρωινό καφέ. Να είστε καλά παιδιά. Πάμε τώρα να δούμε τι είχαμε χτες. Την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδος στο πόλο από τον Ολυμπιακό, νικώντας 17-12 και 3-0 συνολικά τις νίκες επί του Παναθηναϊκού. 14ο σερί πρωτάθλημα, 400 συνολικά. Από νωρίς ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά στο σκορ, 4-1, 9-3 το ημίχρονο, 12-8, 17-12. Πλέον ο Ολυμπιακός έχει 40 τρόπαια, ο αυτοκράτορας του πόλου του ελληνικού, ο Εθνικός, 38, τελευταίο του πρωτάθλημα το 2006. Η Βουλιαγμένη έχει 4, ο Άρης 4, αλλά περισσότερα έχει, γιατί ήταν μια πολύ μεγάλη δύναμη στο πόλο, ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών, 8, τελευταίο πρωτάθλημα για την ομάδα της Πάτρας το 1950. Σήμερα στις 5 έχουμε τον τρίτο αγώνα της σειράς των τελικών στις γυναίκες. 1-1 είναι οι δύο ομάδες. 5 η ώρα λοιπόν, όχι τι λέω, όχι 5, Ελλά Λουκά, αυτό είναι την Τρίτη. Σήμερα είναι στις 7.30 Mega News, θα έχετε ενημερώσει και από την Ερασπόρ φυσικά, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η σειρά των κοριτσιών με το σύνηθες ζευγάρι του Ολυμπιακού με τη Βουλιαγμένη.

είπαμε και νωρίτερα ότι είμαστε στον προθάλαμο, θα έλεγε κανείς, του παγκοσμίου κυπέλλου που ξεκινά σε λίγες μέρες, σε 12 μέρες περίπου. Και χτες μάθαμε ότι η Λίβερπουλ κούνησε μαντήλι στον Άρνε Σλοτ, κάτι το οποίο το θέλανε πάρα πολύ οι φίλοι της ομάδας να είχε συμβεί εδώ και αρκετές ημέρες, γιατί πρώτον βλέπαν ότι η ομάδα δεν πατούσε καλά στον αγωνιστικό χώρο, δεύτερον γιατί ήταν ελεύθερος και διαθέσιμος ο Τσάμπι Αλόνσο, που ήταν η επιθυμία του η μεγάλη. Τον πρόλαβε τον Τσάμπι Αλόνσο η Τσέλσι και τώρα η Λίβερπουλ ψάχνεται. Βέβαια η περίπτωση που την ενδιαφέρει περισσότερο δεν είναι άσχημη, είναι επίσης Ισπανός. Τι άλλο, είπαμε, ζούμε την εποχή, την περίοδο που οι Ισπανοί προπονητές είναι οι κυρίαρχοι στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η Ραόλα που έφυγε προσφάτως από την Μπόρμουθ. Καλημέρα στον φίλο τον Παντελή Θαλασσινό, γιατί είναι και φίλος της αγγλικής ομάδος. Και τώρα κοιτώντας εδώ λέω, τι βλέπω, η Σύρος λέει ανάμεσα στους πιο αυθεντικούς προορισμούς του κόσμου για το 2026. Έχει ξημερώσει υπέροχη μέρα στην Ερμούπολη. Καλημέρα στους φίλους Συριανούς εκεί, στο Μιχάλη το Λιγνό, το Δεσίπρι, το Γαβιώτη, όλο τον καλό κόσμο, τον Λονταρίτη, τον Γιώργο τον Βαγγέλη. Πάμε παρακάτω. Η Λίβερπουλ λοιπόν, ενώ πέρυσι τέτοιες μέρες ο Σλότ ήταν ο θριαμβευτής με την πολύ μεγάλη ομάδα της Αγγλίας και του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και του παγκόσμιου, τώρα είναι ένας απολυθής άνθρωπος. Ο προκάτοχός του, ο Γιούργεν Κλοπ, που πολλοί θα τον θέλαν ξανά στην ομάδα, έτσι δειλά-δειλά στο διαδίκτυο γράφτηκε κάτι, είπε το εξής σε μια δήλωσή του χθες στο διαδίκτυο. Είμαι, λέει, σίγουρος ότι θα τα καταφέρει ξανά στο επόμενο του βήμα, η αναφορά αυτή για τον Σλότ. Είναι η ώρα, λέει, να θυμηθούμε ξανά, να ενωθούμε ξανά πίσω από το νέο μάνατζερ της ομάδος. Πάντα, λέει, με τις αξίες του συλλόγου. Το δεν θα μείνεις μόνος σου ποτέ. Το you never walk alone. Έτσι. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία για τον νέο προπονητή της Λίβερπουλ, η οποία Λίβερπουλ έβγαλε μια ανακοίνωση που έχει μια, έτσι θα έλεγε κανείς, χρειά ενοχής, λέγοντας μέσα σ' άκρες στην ανακοίνωση ότι ήταν απαραίτητη αλλαγή για να προχωρήσει ο σύλλογος μπροστά. Μέχρι εδώ ok, το καταλαβαίνουμε όλοι. Αυτό, λέει, δεν μειώνει το έργο του Άρνε ή τον σεβασμό που έχουμε σε αυτόν. Εδώ έχει διπλή ανάγνωση αυτή η πρόταση στην ανακοίνωση της Λίβερπουλ. Ότι όντως δεν μειώνει το έργο του Άρνε Σλοτ, μέχρι πέρυσι πάντως, θα πει κάποιος, ή το σεβασμό προς το πρόσωπό του. Απ' την άλλη, όπως λέγει η Λίβερπουλ χαρακτηριστικά, φαίνεται ότι κάτι φέτος δεν κόλλησε καλά και έπρεπε να γίνει αλλαγή. Αναγκαία λοιπόν για μια διαφορετική προσέγγιση η απομάκρυνση του Σλοτ. Οι φιλαθλοί είναι έξαλλοι, όπως είπαμε νωρίτερα, γιατί θέλανε να είχε γίνει αυτό νωρίτερα. Μήπως καταφέρανε να υπογράψουν υπεύθυνοι της Λίβερπουλ με τον Τσάμπι Αλόνσο.

Ένα άλλο θέμα από το εξωτερικό είναι ότι η Diario Sport γράφει πως η La Liga έδωσε αυτό που λέγαμε και χτες, το OK στην Μπαρτσελόνα να κάνει μεταγραφές με το σύστημα 1-1. Και όχι μόνο αυτό, η Diario Sport γράφει χαρακτηριστικά ότι μπορεί να κάνει και δαπανηρές μεταγραφές. Το 1-1 τι είναι για τους μη μιμημένους, ότι σε κάθε αποχώρηση μπορεί να παίρνει έναν ποδοσφαιριστή. Από ό,τι φαίνεται έχει φύγει ο Λεβαντόφσκι, ήδη πήρε τον Γκόρντον, λογικά θα φύγουν και άλλοι από ό,τι δείχνει το πράγμα. Και η Μπαρσελόνα κυνηγά και ίσως λένε οι πληροφορίες μέσα στις επόμενες ώρες, μέρες, πάρει και την υπογραφή ένας πολύ σπουδαίο και νέο σε ηλικία επιθετικού, 25-26 κάπου εκεί είναι, ο Αλβάρες, που είναι στην Αθλέτικο Μαδρίτης, και λέγεται πως με ένα ποσό 110-120 εκατομμύριων ευρώ θα μπορέσει να τον κάνει δικό της η Μπαρτσελόνα, η οποία κοιτά και τον ελεύθερο από την Manchester City Χαφ Μπερνάρντο Σίλβα. Κατά τα άλλα, άξιο αναφοράς είναι ότι γίνεται ένας κακός χαμός φέτος στο Roland Garros, καθότι για πρώτη φορά στα χρονικά, μετά από πολλά χρόνια, δεν υπάρχει εκπρόσωπος τροπεούχος των Grand Slam στη φάση των 16. Έχουν φύγει όλοι έξω. Ο Αλκαράθ δεν πήγε αρχής εξ αρχής λόγω τραυματισμού. Τζόκοβιτς και τόσοι άλλοι που έχουν κατακτήσει έστω μια φορά το ένα Grand Slam, δεν υπάρχουν στη 16, οπότε ανοίγει ο δρόμος για πολλούς. Απ' την άλλη, η κυρίαρχος του παιχνιδιού στις γυναίκες, η Σαμπαλέγκα, νούμερο 1 στον κόσμο, πολύ εύκολα χτες σε μία ώρα και 7 λεπτά καθάρισε την Κατσάτκινα με 2-0, 6-0, 7-5, 100η νίκη ως νούμερο 1 στον κόσμο για την σπουδαία αυτή πρωταθλήτρια. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια τώρα, η Μαρία Σάκαρη, νούμερο 49 στον κόσμο, ιτήθηκε από την Πολωνή Τσουαλίνσκα με 2-1 σετ μετά από 2 ώρες και 8 λεπτά. Παρότι πήρε πολύ εύκολα το πρώτο σετ 6-1, μετά έπαθε ένα blackout, έχασε 6-3, 6-2 τα επόμενα 2 σετ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Έκτη σερή νίκη για την Πολωνία αθλήτρια, και για να δούμε μέχρι πού θα φτάσει η αφεντιά της.

Ο Σωτήρης ο Τριφυλάρας μας ρωτάει αν θα μπορούσε να γίνει μια θεματική ενότητα για την ονοματοδοσία των γηπέδων. Έχω, με βάση αυτό που γράφεις καταλαβαίνω ότι σε ενοχλούν τα ονόματα των γηπέδων, αγαπητέ φίλε. Είναι ένα θέμα προς συζήτηση σίγουρα, αλλά από την άλλη, αγαπητέ Σωτήρη, αν σκεφτεί κανείς ότι μια ΑΒ εταιρεία επενδύει στην ονοματοδοσία των γηπέδων και αυτή η επένδυση είναι σημαντική στα ταμεία ενός συλλόγου μιας ομάδας, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να κάνεις αλλιώς. Οι ομάδες πλέον, καλός ή κακός, έχουν τεράστια έξοδα. Πιθανά θα έχεις ακούσει, θα έχεις διαβάσει ότι οι μεγάλοι σύλλογοι ευρωπαϊκοί, δεν πάμε τώρα στο NBA που είναι μια άλλη τάξης κατάσταση, ας μείνουμε στους μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους, έχουν ετήσια έξοδα όσον αφορά μισθοδοσία παικτών, προπονητών, επιτελείου ομάδων, υπαλλήλων, οι οποίοι μεγάλοι σύλλογοι έχουν μεγάλο αριθμό εργαζομένων, έτσι, 80 με 100 οπωσδήποτε, οι οποίοι αρκετοί από αυτούς παίρνουν και πολύ καλά χρήματα. Για να μην κουράζω λοιπόν, γίνεται μια κουβέντα ότι υπάρχει έτσι, μια κλίμακα που ξεκινά από τα 300 εκατομμύρια και φτάνει τα 500 και. Αυτά τα χρήματα πώς θα βγουν αν δεν κάνεις τέτοιες κινήσεις, ονοματοδοσία γηπέδου, φανέλας και να τα άλλα. Για σκέψου λίγο ότι μέχρι πριν από 10 χρόνια είναι, μου διαφεύγει τώρα ο ακριβής χρόνος, η Μπαρτσελώνα δεν είχε ποτέ διαφήμιση στη φανέλα της. Ήταν η φιλοσοφία αυτού του συλλόγου. Παρέκλεινε αυτής της φιλοσοφίας, όμως για 5 έως 10 χρόνια, αν θυμάμαι καλά ήταν τότε, βάζοντας τη UNICEF, την οποία πρημοδοτούσε νομίζω με 1,5 εκατομμύριο το χρόνο, ήτανε η ίδια η Μπαρτσελώνα, τη UNICEF, και όχι η UNICEF την Μπαρτσελώνα. Και τώρα, όπως βλέπετε, μέσα από τη φανέλα της βγάζει πάρα πολλά λεφτά. Αν δεν έκανε την ονοματοδοσία του γηπέδου, αν δεν έπαιρνε το μεγάλο δάνειο, αν η Μπαρτσελώνα δεν θα ήταν τώρα εδώ να μπορεί να κάνει σωστές κινήσεις και να μην έχει τη δαμόκλειο σπάθη των εξόδων που την ουσιαστικά πήγαν να την καταστρέψουν. Και αν δεν είχε την πολυτέλεια τη μεγάλη που ήταν η ιδέα του τεράστιου, το είπαμε και χτες, Γιώχαν Κρόιφ, τη δημιουργία της Μασία, είναι σίγουρο ότι η Μπαρτσελώνα θα είχε μεγάλη κατρακύλα. Αλλά ένα δικό της παιδί, ο Τσάβη, που ήξερε από μέσα πολύ καλά τη Μασία, γιατί από εκεί προήλθε, είδε ότι υπήρχαν σημαντικοί πιτσιρικάδες, να μην τους αναφέρουμε, τους ξέρετε, τους βλέπετε, τους έβαλε στην ομάδα και βλέπουμε την Μπαρτσελώνα που βλέπουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα σε άλλους φίλους ακροατές. Χαίρομαι για τα πολλά μηνύματα. Ποιος είναι ο φίλος εδώ? Α, ο Χρυσόστομος, το διαβάσαμε αυτό, ναι. Ο Δημήτρης. Καλημέρα σας, λέει, και καλή Κυριακή. Ξέρετε, λέει, αν θα έχουν περιγραφεί από την Ερασπορ όλοι οι αγώνες του Μουντιάλ με τις ώρες τις περίεργες? Δημήτρη μου, η Ερασπορ και η ΕΡΤ γενικότερα είναι ήδη σε διαδικασία προετοιμασίας για όλα αυτά. Και τους 104 αγώνες θα τους ακούσετε, θα τους δείτε. Υπάρχει και υποστήριξη όσον αφορά το διαδίκτυο, τα λεγόμενα social media. Και όρεξη να έχετε, γιατί είπαμε οι ώρες είναι πολύ ριζόρικες, 11 του διαφορετικού ημισφαίριου. Έτσι. Τώρα, ας πούμε, εκεί είναι σε κάποιες περιοχές της Αμερικής 12 τη νύχτα του Σαββάτου, σε άλλες είναι, άμα μιλάμε για την Ανατολική Ακτή, 1-2. Έτσι. Τι να κάνουμε. Είναι θεματάκια αυτά που δεν μπορείς να τα αποφύγεις, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο.

Πάμε τώρα να δούμε τι άλλο σημαντικό, γιατί μετά το τελευταίο μισάωρο θα το αφιερώσουμε, όπως αντιλαμβάνεστε, αρκετά στον χθεσινό μεγάλο τελικό. Είπαμε πράγματα, αλλά θα πούμε και κάποια άλλα για όσους μπήκανε τώρα και δεν ακούσαν από την αρχή την εκπομπή αυτή. Τρίτος τελικός σε 7.30 στο Παπαστράτιο μεταξύ Ολυμπιακού και Βουλιαγμένης, ένα η σειρά των τελικών στις Κοπελιές. Ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες. Νωρίτερα βάλαμε ένα υπηρετικό τραγούδι και δεν θα το συνδυάσω έτσι, θα το πω απλά λόγω υπήρου. Έχετε στο μυαλό μου η μεγάλη ταλαιπωρία που περνά ο Μάριος Οικονόμου. Εκεί οι γιατροί στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου των Ιαννίνων δίνουν τη μεγάλη τους μάχη μαζί με τον Μάριο, τον οργανισμό του δηλαδή, να κρατηθεί στην ζωή αυτό το παιδί, γιατί οι ζημιές που έχει πάθει στο κεφάλι του είναι πολύ μεγάλες. Και όσο περνούν οι μέρες, όπως λένε οι γιατροί, και δεν υπάρχει δείγμα καλυτέρευσης, αυτό αντιλαμβάνεται ο καθένας πόσο ανησυχητικό είναι. Να μην πούμε κάτι παραπάνω, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να στείλουμε την ευχή μας, και νομίζω και εσείς εκεί έξω αυτό θα έχετε κατά νου, να πάνε όλα καλά, όχι μόνο στο Μάριο, το ξαναλέμε. Στεκόμαστε λίγο παραπάνω σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί είναι κάποιοι άνθρωποι αρκετά έως πολύ γνωστοί σε όλους εμάς. Πιθανά κάπου αλλού, ακόμα και στο ίδιο το νοσοκομείο που λέω τώρα για τον Μάριο, μπορεί να είναι κάποιος άλλος που οι συγγενείς του αγωνιούν και για αυτόν. Με αφορμή λοιπόν τον Μάριο, λέμε και σε όλους τους υπόλοιπους που νοσηλεύονται για τον ΑΒ λόγο στα νοσοκομεία αυτής της χώρας, να πάνε γρήγορα σπιτάκι τους όρθιοι, σώοι και αυλαβείς που λέμε. Απλά γίνεται μια μεγάλη κουβέντα σε τέτοιες περιπτώσεις, το καταλαβαίνετε.

0: Hera Sport 101,8.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Ακούτε Era Sport.

Να, αυτά μου κάνουν εδώ πέρα. Και πώς να τους ξεχάσω, που λέγε και ο παππούς μου ο Χάρης. Ένας ψηλός αφήνει την μπάλα στον playmaker, τον Γιάννη τον Κωνσταράκη. Ε, playmaker έπαιζες. Playmaker έπαιζες. Εννοείται, αυτός είσαι. Τον ρωτάω από πού κατάγεσαι, ρε Γιάννη. Μου λέει από παντού. Αλλά θα τον λέμε international, τον κύριο. Εδώ, με Γιάννη Κωνσταράκη στο τελευταίο μισάωρο αυτής της εκπομπής, στη θέση του Τάσου Σουηλεμέζη, η Βιβί Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική εδώ υποστήριξη, Λουκάς Λουκάς στο μικρόφωνο. Και έτσι γρήγορα γρήγορα να δω αν υπάρχει μήνυμα για να ξεχυθούμε στους αγρούς όσον αφορά το Champions League. Αυτό είναι, λέει, το έχω στη διαπασόν τέρμα. Α, ο Τζεφεράκος για Πετρολούκα Χαλκιά αναφέρεται. Αυγερινός, λέει, δεν έχει ειδήσεις. Όχι, Κυριακές Αυγερινέ μου δεν έχει. Ο Αυγερινός ο καλός ο φίλος. Καλημέρα και στη φίλη μας στην Πάτρα, την Εύα, που μας ακούει. Καλημέρα και στη Βάσο και τα λοιπά, στην Ιγουμενίτσα. Πάμε γρήγορα γρήγορα να δούμε μερικά πραγματάκια περισσότερα από το χτεσινό τελικό του Champions League. Μετά του κυρίου Ζίμπερ, του διαιτητή του Γερμανού, οι δύο ομάδες παρατάχθηκαν στην Πούσκας Αρίνα, που φέρει ένα όνομα τεράστιο, μια και λέγαμε νωρίτερα, για την ονοματοδοσία γηπέδων. Ένα τεράστιο όνομα που δεν είναι εταιρείας, αλλά είναι ενός πολύ μεγάλου παίκτη του Ουγγρικού, Ευρωπαϊκού και Παγκόσμιου ποδοσφαίρου, και μάλιστα, μια και λέμε για Champions League, ενός από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της πρώτης εποχής με τη φανέλα της Real Madrid's τη δεκαετία του 50. Στο πρώτο κιόλας δεκάλεπτο είχαμε σοβαρή εξέλιξη στο παιχνίδι. Δηλαδή, 5ο-6ο λεπτό, ο Μαρκίνιος προσπαθεί να διώξει την μπάλα στον χώρο του κέντρου, γίνεται μια κόντρα, παίρνει την μπάλα ο Χάβερτς, ξεχύνεται στους αγρούς από αριστερά, μπαίνει στην περιοχή, κάνει το σουτ στο απέναντι παραθυράκι που λέμε, από αριστερά, όπως είπαμε, άρα στο αριστερό παραθυράκι της εστίας του Σαφόνοφ, και 1-0 η Arsenal, και λες τώρα θα δούμε τελικό. Έγινε παιχνίδι, μην γελιόμαστε. Δεν έγινε παιχνίδι σαν το περσινό, το 5-0 επί της Inter. Και αυτό γιατί η Arsenal, όπως είναι, όλοι το είδαμε φέτος, έδειξε μια κολοπετσωμένη ομάδα μέσα στο γήπεδο. Απόδειξη γι' αυτό ότι ακόμα και χτες σε κανονική διάρκεια αγώνα, είτε 90 λεπτού είτε παράτασης, δεν έχασε. Αναγκαστικά έχασε τα πέναλτι. Αλλά ήταν έτσι όπως την ξέρουμε, δεν έχει υποστεί φέτος στο Champions League η Arsenal. Και θα της είναι ο καημός ο μεγάλος διπλός, ότι στη δεύτερη απόπειρα μετά από 20 χρόνια ιτήθηκε περίπου με τον ίδιο τρόπο. Προηγήθηκε στον πρώτο ημίχρονο, ιτήθηκε στην κανονική διάρκεια πριν 20 χρόνια από την Μπαρτσελώνα, και τώρα στα πέναλτι. Προτίμησε σταδιακά η Arsenal να δώσει χώρο στην Paris Saint-Germain, μια ομάδα η οποία πραγματικά, μην το κάνεις αυτό το λάθος, θα μου πεις μπορείς να το αποφύγεις αυτό το λάθος. Από ό,τι φαίνεται με βάση και το χθεσινό, μάλλον δύσκολα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ομάδα που όταν η Paris Saint-Germain, ας επιτραπεί το ρήμα, αποφασίσει να κάνει το παιχνίδι της, δύσκολα θα βρεθούν ομάδες να αντέξουν αυτή την απίστευτη πίεση που βγάζει στο γήπεδο η ομάδα του Λουίς Ενρίκε. Λοιπόν, στα πρώτα κιόλας 16 λεπτά, σκεφτείτε ότι το ποσοστό κατοχής μπάλας ήταν 78-22, και μιλάμε για τελικό Champions League. Και μπορεί η Ίντερ πέρυσι να είναι μια μεγάλη ομάδα σαν όνομα, αλλά ποιοτικά δεν είχε καμία σχέση με την φετινή Arsenal. Και όμως 78-22. Χωρίς όμως μια μεγάλη φάση. Η πρώτη φάση μεγάλη έγινε πάλι από την Arsenal στο 26ο λεπτό. Ένα γύρισμα του Σακά από δεξιά έδιωξε ηρωικά ο Σαφόνοφ. Ο Μαρκίνιος σχεδόν εμπλεγμένος στη φάση αυτή.
Και μέχρι εκείνο το σημείο και γενικότερα στο πρώτο ημίχρονο, η Arsenal είχε το κορυφαίο δίδυμο, τον Γκάμπριελ και τον Σαλιμπά, απροσπέλαστους. Και αφού είπα για τον Σαφόνοφ, εδώ υπάρχει, το παλικάρι νομίζω είναι σε γάμο ή συζύμη μια κοπελιά, δεν ξέρω όλα τη λεπτομέρεια, δεν με ενδιαφέρει στο φινάλε. Υπάρχει μια κυρία, Μέρι Ροκ το όνομά της, κάνω μια μικρή παρένθεση γιατί αξίζει τον κόπο, η οποία είναι διαθέσιμη σε ανήσυχους, να το πω έτσι, ή κατά άλλους πιο μοιημένους, ανακουφίστρια. Τι κακό, από εκείνα τα χρόνια, από την αρχαία Ελλάδα υπάρχουν αυτά τα επαγγέλματα, προς Θεού. Η οποία, να το βρω μονάχα, τι έγραψε στο διαδίκτυο: «Γεια σου Ματβέη Σαφόνοφ, ως οπαδός της Paris Saint-Germain σου εύχομαι καλή τύχη και νίκη εναντίον της Arsenal στον τελικό του Champions League. Και για να κάνω την νίκη ακόμα πιο γλυκιά, σου υπόσχομαι», λέει, «τόσες παθιασμένες βραδιές, όσες αποκρούσεις κάνεις στον αγώνα».

Μέρης Ροκ. Λοιπόν, πάμε στον αγώνα μας και πάλι, γιατί αυτά είναι τα, έτσι, τα κουσκουσάρικα. Ο Χάβερτς τώρα, ο σκόρερ της Arsenal, έγινε ο τρίτος παίχτης που βάζει γκολ σε δύο τελικούς Champions League. Το 21 είχε βάλει με την Chelsea απέναντι στη Manchester City. Οι άλλοι δύο παίχτες που έχουν βάλει γκολ σε τελικό Champions League, μπαίνουμε στο Champions League, έτσι, όχι πρωταθλητών, είναι σε δύο τελικούς, είναι ο Cristiano Ronaldo με τη Manchester United και τη Real, και ο Mandzukic που έπαιξε με Bayern και Juventus. Για την Arsenal είπαμε ότι είναι η πρώτη ήττα σε αγώνα, έτσι όπως λέμε, αφού τον έχασε το τρόπαιο χτες, παρότι προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο. Ποτέ άλλοτε σε προηγούμενους 115 αγώνες δεν το είχε υποστεί αυτό. Επίσης η Paris Saint-Germain από χτες μπήκε σε ένα πολύ μικρό κλαμπ ομάδων όπως η Real την σεζόν 56-57 και 57-58 και ο μεγάλος Άγιαξ τις δεκαετίες του 70, τη σεζόν 71-72 και 72-73. Τι έκανε η Paris Saint-Germain με το χτεσινό και η Real και ο Άγιαξ τότε? Πήρανε σε δύο συνεχόμενες χρονιές το τότε πρωταθλητριόν η Real και ο Άγιαξ, σε χρονιές που έπαιρναν και πρωτάθλημα στη χώρα τους, όπως έκανε πέρυσι και φέτος η Παρί το Σαμπιονά και το Champions League. Λοιπόν, για να τα λέμε και αυτά, πάμε τώρα στη συνέχεια του αγώνα, όπου είχε πολύ καλή αμυντική λειτουργία η Arsenal, έδωσε γήπεδο στην Παρί με διπλή ζώνη άμυνας πολλές φορές, και στο κλείσιμο του ημιχρόνου στο 45-3 μεγάλη ευκαιρία με το Χάβερτς από δεξιά, δεν κατάφερε να απειλήσει περισσότερο γιατί έκανε μια πολύ σημαντική προβολή ξανά, ποιος, ο Μαρκίνιος. Ένα λεπτό αργότερα αριστερό σουτ από τον Φαμπιάν Ρουίθ, και ουσιαστικά είναι η πρώτη καλή στιγμή, όπως έτσι το καταλαβαίνω εγώ, στο μάτσε όσο αφορά τον πρώτο ημίχρονο για την Paris Saint-Germain. Έδιωξε δύσκολα ο Ράγια. Το ημίχρονο έκλεισε με 74% κατοχή μπάλας από την Paris Saint-Germain και 26% από την Arsenal. Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου είχαμε ένα φάουλ του Χακίμη το οποίο μπλόκαρε ο Ράγια. Στο 62ο λεπτό γίνεται η φάση που είπαμε νωρίτερα, ο καλός συνδυασμός Ντεμπελέ Κβαρατσέλια και το πέναλτι που του κάνει ο Μοσκέρα, το οποίο πέναλτι το σφίριξε ο Ζίμπερτ αλλά πήρε και τη σύμφωνη γνώμη από το ΒΑΡ, δεν ήταν και δεύτερη κίτρινη κάρτα εκεί. Παρ' όλα αυτά ο Μοσκέρα έγινε αλλαγή, μπήκε στον αγώνα και ο Γιόκερες, που δεν πολύ βοήθησε να πω την μαύρη αλήθεια. Έτσι, το πέναλτι το εκτέλεσε ο Ντεμπελέ, 1-1. Φτάσαμε 78% κατοχή μπάλας για την Παρί, 22% για την Arsenal. Και όσο περνούσε ο χρόνος στο παιχνίδι, η Παρί έπαιρνε όλο και περισσότερο το χώρο του κέντρου, αύξανε κι άλλο την πίεση, και κυρίως από την αριστερή πλευρά, δεξιά δηλαδή της Arsenal, όπου εκεί γινόταν το πανηγύρι το μεγάλο. Δεύτερη αδράνεια της άμυνας για την Παρί στο 74ο λεπτό, ο Σαφόνοφ όμως έδιωξε και πάλι. Στο 77ο λεπτό ο Κβαρατσέλια λειτουργήσε σαν τον Χάβερτς στη φάση του γκολ, μπήκε από αριστερά ξεπερνώντας τον Σαλιμπά, έκανε το σουτ, την μπάλα βρήκε το δεξί δοκάρι της εστίας του Ράγια. Ο Ενρίκη έβαλε κάποια στιγμή στη θέση του Κβαρατσέλια τον Μπαρκολά, και είδαμε όλοι όσοι είδαμε το παιχνίδι ότι ήταν σαν να μην άλλαξε σχεδόν τίποτα στον τρόπο λειτουργίας και από την αριστερή πλευρά της Παρί αλλά και γενικότερα του παιχνιδιού. Στο 23ο ο Αρτέτα έβαλε Μαντουέκε και Μαρτινέλη, μήπως κλέψει το μάτς πριν πάμε σε παράταση. Φάση στο τέλος ο Μπαρκολά του είπε όχι ο Ράγια. Ο Βιτίνια είχε ένα πλασέ, πέρασε ψηλά η μπάλα από την εστία. Στον 26ο λεπτό ο Μπαρκολά πλασέ ψηλά και
σκεφτείτε ότι

Arsenal κέρδισε το πρώτο της κόρνερ στον 92ο λεπτό. Το μάτς τελείωσε η κανονική του διάρκεια με ποσοστό 75% για την Παρί, 25% για την Arsenal. 18 σούτ προς την εστία, μάλλον 18 σούτ γενικά για την Παρί, 3 προς την εστία, 4 μόλις από την Arsenal, 1 προς την εστία. Στην παράταση, εδώ τα πράγματα στην αρχή φανήκανε λίγο όπως το ξεκίνημα του αγώνα, πιο ρεξάτη την Arsenal στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης για τα 7-8 πρώτα λεπτά, όμως δεν είχε κάτι σπουδαίο πέρα από τη φάση του 102ου λεπτού, όπου ο Μαντουέκε μπλέχτηκε εκεί με τον Μέντες, έπεσε στο χόρτο, ο Ζίμπερτ είπε παίζεται, έγινε ένας χαμούλης για κάποια λεπτά και την μπάλα δεν έβγαινε εκτός γηπέδου για να ελεγχθεί πιο καθαρά από το ΒΑΡ. Το ΒΑΡ όμως ήλεγξε τη φάση και κάποια στιγμή, το είδαμε όλοι όσοι είδαμε το παιχνίδι, ότι στο ακουστικό είπανε στον Γερμανό διετή, συνέχισε το μάτς, δεν υπάρχει παράβαση. Με βάση το βίντεο που είδαμε, πιστεύω αρκετοί, νομίζω ότι όντως είναι πάρα πολύ δύσκολη φάση. Εκεί που λες ότι όντως είναι πέναλτι, αμέσως μπορεί να σκεφτείς ότι αφού και οι δύο μπλέκουν τα πόδια τους, τραβάνε ο ένας τον άλλον, ποιος έχει κάνει την παράβαση. Δεν μπορώ να σας πω. Αν και, έστω για λίγο, λέω πως ίσως να ήταν πέναλτι. Και δεν παίρνω τώρα τα κομμάτια της Arsenal, με βάση τη φάση και όσα μπορώ να καταλάβω σε μια τέτοια περίπτωση. Στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης τα πράγματα γίνανε ακόμα χειρότερα για την Arsenal. Παιχνίδι στα 3/4 του γηπέδου και ένα σούτ του Γιόκερες στο 120 λεπτό πέρασε κόρνερ και πήγαμε στα πέναλτι, όπου ξεκίνησε πρώτη η Πάρη. Γενικά οι παίχτες της φάνηκαν ψύχρεμοι, το είδαμε και στις εκτελέσεις των πέναλτι που έκαναν. Της Arsenal σχεδόν όλοι όσοι εκτέλεσαν πέναλτι φανήκαν αγχωμένοι και κυρίως ο Έσε, που πραγματικά όσοι δεν το έχετε δει, δεν έχετε δει τη διαδικασία, μπείτε στο διαδίκτυο, βρείτε τη και να δείτε κάτι χορευτικά που έκανε πριν εκτελέσει το πέναλτι. Όσες φορές έχω δει παίχτη να κάνει κάτι τέτοιο, πολύ δύσκολα έχει καταφέρει να βάλει γκολ. Δείγμα ότι δεν έχει αυτοπεποίθηση και δεν ξέρει τι θέλει να κάνει εκείνη την ώρα. Πού να σουτάρει, ψηλά, χαμηλά, δεξιά, αριστερά, πού, στο κέντρο, πού. Πάει. Αμέσως όμως ο Ράγια απόκρουσε το σουτ του Μέντες. Άρα πήγαμε στο 2-2, 3-2 η Παρί, 3-3 η Arsenal, 4-3 η Παρί και έρχεται ο Γκάμπριελ. Κάτι πουλιά βρήκε εκεί πάνω στην Πούσκα Σαρίνα, τα κατέβασε. Τέλειωσε το παιχνίδι. Η ωραία στιγμή εδώ τώρα, αφού τελειώνει το παιχνίδι. Όπως καταλαβαίνετε, μπήκαν όλοι στο γήπεδο. Με πρώτο και καλύτερο τον Λουίς Ενρίκε, που πανηγύρισε πολύ έτσι τρελά την κατάκτηση του τροπαίου. Και λογικό είναι. Σκεφτείτε ότι πριν από 11 χρόνια είχε πάρει το πρώτο του με την Μπαρτσελώνα. Στο τελευταίο παιχνίδι του Τσάβη, αν δεν κάνω λάθος, με τη φανέλα της μεγάλης αυτής ομάδος. Ο Μαρκίνιος, που είναι ένας πολύ σπουδαίος παίκτης, ο αρχηγός της Paris Saint-Germain, αμέσως έτρεξε και αγκάλιασε και κάτι του έλεγε στα βραζιλιάνικα του Γκάμπριελ, του παίκτη δηλαδή που ουσιαστικά έκρινε την εκτέλεση των πέναλτις. Βρήκε την, πώς να πω, την ψυχραιμία και εκεί αναγνωρίζεις μερικά πράγματα. Αντί να πάει να πανηγυρίσει με τους παίκτες του, αμέσως να βοηθήσει ψυχολογικά τον αντίπαλο ποδοσφαιριστή, τον πατριώτη του, τον Γκάμπριελ. Όπως καταλαβαίνετε, μετά έγινε ένας κακός χαμός. Κακός χαμός έγινε και στο Παρίσι. Τα είπαμε και νωρίτερα. Επεισόδια της γαλλικής αστυνομίας με φυλάδους και της γαλλικής αστυνομίας. Δακρυγόνα σε αυτές τις περιπτώσεις, φωτίτσες δικάδους. Τα ξέρουμε αυτά παντού. Δυστυχώς. Γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, η βλακεία είναι ανικητή. Δεύτερος τίτλος λοιπόν για την Paris Saint-Germain, έπιασε στη σχετική λίστα με δύο κατακτήσεις ομάδες όπως η Μπενφίκα, η Nottingham Forest του μεγάλου Brian Clough, η Juventus, η Porto και η Chelsea. Ενώ
γίνεται αυτομάτως και η πρώτη γαλλική ομάδα που φτάνει τα δύο τρόπαια, η πρώτη που το είχε πάρει και μοναδική πέρα από την Παρί είναι η Μαρσέη στον πρώτο καιρό της δημιουργίας, που νομίζω ο πρώτος χρόνος ήταν, αν θυμάμαι καλά, της δημιουργίας του Champions League το 92-93. Η Μαρσέη λοιπόν, ο Δε Γκουαρδιόλα, που τον Γκουαρδιόλα λέω, ουσιαστικά ο Ενρίκε και όλοι οι άλλοι σύγχρονοι προπονητές σχετίζονται με τον ένα τον άλλο τρόπο, όπως λέγαμε και χτες, με τον σπουδαίο Πεπ Γκουαρδιόλα. Ο Λουίς Ενρίκε λοιπόν κατέκτησε το τρίτο του τρόπαιο και έφτασε τον Γκουαρδιόλα, μια και τον ανέφερα, τον Ζινεντίν Ζιντάν και τον Μπομπ Πέισλι. Ξέχασα να πω ότι για τον Λουίς Ενρίκε, με βάση και το πρώτο τρόπαιο που κατέκτησε, τότε είχε στο γήπεδο την κορούλα του, τη Χάνα, πανηγύριζε μαζί της το τρόπαιο, το πρώτο που είχε πάρει Champions League. Δυστυχώς για τον ίδιο, μετά από 2-3 χρόνια έφυγε από τη ζωή αυτό το κοριτσάκι, και παρόλα αυτά ο μπαμπάς της μπόρεσε, το ξεπέρασε και πλέον έχει κάνει μια πολύ σπουδαία ομάδα που λέγεται Paris Saint-Germain.

6,5 εκατομμύρια τα ευρουλάκια που πήρε η Παρή με την κατάκτηση του τροπαίου και συνολικά 150 στα ταμεία της. Έτσι, να τα λέμε και αυτά.

Και η Arsenal, κυρίες και κύριοι, δεν πάει πίσω σε σχέση με αυτά που λέγαμε νωρίτερα για την Παρί, η οποία Παρί, αγαπητοί φίλοι, θα συμμετάσχει όπως είναι λογικό στο Super Cup Ευρώπης που θα γίνει στις 12 Αυγούστου στην Red Bull Arena στο Salzburg και θα είναι φυσικά αντίπαλός της η κάτοχος του Europa League που πλέον στη νέα χρονιά θα παίξει στο Champions League, η Aston Villa. Η συμμετοχή λοιπόν της Παρί στον τελικό του Super Cup θα της αποφέρει άλλα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ αν κερδίσει το τρόπαιο θα πάρει άλλο ένα που σημαίνει 4,5 και ένα 5,5 και 150-155,5. Από την άλλη η Arsenal είναι λίγο πίσω στα χρήματα αφού έβαλε στα ταμεία της 143.240.000 ευρώ.

Μηνυματάκια πολλά πολλά πολλά και ευχαριστούμε. Για να δω. Ο φίλος μας εδώ, ο Δημήτρης, τι λέει? Ναι, το είπαμε αυτό. Ο Στάθης, ο Στάθης από το Ζέλη, γεια σου φίλε Στάθη. Ο Στέλιος, καλημέρα και σε σένα. Ο Νίκος από τον Άλυμο, καλή Κυριακή και σε σένα. Τα πρωινά στην εκπομπή. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, τα κρατώ για μένα, δεν τα διαβάζω όπως έχω πει πολλές φορές, εκτός και αν μου ξεφύγει κάτι, ανθρώπινο είναι αυτό. Η Arsenal λέει, αν κάνω λάθος, ήταν και αίτητη χτες όλο το Champions League. Βεβαίως φίλε, ακριβώς έτσι τα λέγαμε νωρίτερα. Ο Γιάννης εδώ, ο Γιάννης, καλημέρα φίλε, λέει, καλά τα λες. Για ποιον όμως τα λέω και τον χαρακτηρίζεις έτσι? Πρέπει να λέει, α, τον, για τον Γκάμπριελ, φαντάζομαι θα λες. Γιατί λες, θέλω να του κάνω μήνυση για διαφυγόντα κέρδη. Μάλιστα, τι να πω φίλε μου, συμβαίνουν αυτά. Είπα και νωρίτερα ότι 9 στις 10 φορές που έχω δει παίχτη να κάνει τσιριτσάντζουλες πριν την εκτέλεση πέναλτι, ποτέ δεν έχει μπει γκολ. Και ειδικά χτες ο Γκάμπριελ ήτανε, όχι, ποιος είπαμε πριν, με τα χορευτικά του, κάτσε, να μην χρειώμαι σε λάθος άνθρωπο, ο Έσε, λοιπόν, τι ήταν αυτά που έκανε? Τον πήρε χαμπάρι ο άλλος που είναι και καλός τερματοφύλακας. Γεια σας. Λοιπόν, ο Κυριάκος εδώ, ποιος είναι ο Κυριάκος? Ο Κυριάκος, τα είπαμε νωρίτερα φίλε Κυριακό, και τώρα είναι λίγο δύσκολο να ξανανοίξω αυτή την κουβέντα για τις δηλώσεις Άταμαν. Δεν άκουσες την τοποθέτησή μου, τις ανέφερα και είπα και αυτά που είπα. Έτσι είναι μια επικεφαλίδα, θα σου πω ότι μάλλον προτρέχει. Δεν ξέρω. Είναι άδικο τώρα που το κάνω αυτό, αλλά για να μην σου χαλάσω λίγο τη διάθεση. Με την έννοια ότι ζητάς κάτι, αλλά είπαμε, νωρίτερα αναφέρθηκα περισσότερο στο κομμάτι αυτό σε σχέση με τον Τούρκο προπονητή. Και ξαναλέω, προτρέχει, γιατί η εικόνα της ομάδος του μέχρι σήμερα, 6 λεπτά πριν από τις 9, δεν είναι τέτοια με βάση και αυτά που δήλωσε χτες. Αν τώρα έχει τον τρόπο από το επόμενο πεντάλεπτο και μέχρι τον πρώτο αγώνα και την ολοκλήρωση των τελικών με τον Ολυμπιακό να παρουσιάσει άλλον Παναθηναϊκό στο γήπεδο και πάρει το πρωτάθλημα, με υγειά του, με χαρά του. Εμείς μιλάμε για το μέχρι τώρα που έχουμε δει. Είναι μια αναντίστοιχη ακόμα δήλωση, είτε του ίδιου είτε και του διοικητικού ηγέτη του κ. Γιαννακόπουλου, σε σχέση με την αγωνιστική εικόνα της ομάδας του Παναθηναϊκού φέτος. Από αυτή την άποψη λέω, μάλλον προτρέχει. Στο χέρι τους είναι να αποδείξουν τα αντίθετα από αυτά που μπορεί να λέω τώρα εγώ και να φαίνονται και λίγο ψεκασμένα.

Σιγά σιγά όμως πρέπει να μαζεύουμε τα μπουγαλάκια μας εδώ για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας για την ακρόαση, την αγάπη σας σε αυτό το σταθμό εδώ και 33 χρόνια, την αγάπη σας σε αυτή την εκπομπή εδώ και πολλά χρόνια. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή, να περάσετε όμορφα όσοι έχετε εκδράμει για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Να ευχηθώ σε όλους, αφού ξημερώνει καλοκαίρι από αύριο, να έχουμε ένα ωραίο καλοκαίρι μακριά από άλλα άσχημα γενικής φύσεως και ειδικής, αν θέλετε, και να είμαστε όλοι υγιείς και όρθιοι, παιδιά. Δεν περισσεύει κανείς, το ξαναλέμε. Κάθε μέρα βλέπουμε τι γίνεται δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, Τάσος Ολεμέζης ήταν στη ρύθμιση του ήχου και ο Γιάννης Κωσταράκης στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Η Βιβή Νικολοπούλου ήταν χτες. Βιβή Νικολοπούλου λοιπόν στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Θα τα ξαναπούμε όπως πάντα το ερχόμενο Σάββατο Κύριακο και θα κλείσουμε με ένα έτσι ωραίο τραγουδάκι που παραπέμπει φυσικά σε αυτό που ξημερώνει από αύριο, όπου μέσα στο αύριο, σε λίγες μέρες, υπάρχει και για περίπου 40 και μέρες παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου σε τρεις χώρες, Αμερική, Καναδάς, Μεξικό. Η Ερασπορ Κιέρτ προετοιμάζεται γι' αυτό. Όρεξη να έχετε και κουράγια για την δύσκολη σε ώρες των μεταδόσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν σας κούρασα, ζητώ συγγνώμη. Την αγάπη μου, φιλιά πολλά.

άλλη μία. Κι άλλη μία ψιθυριστά. Τέλεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι? Και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
4: Με κατσικίσιο αρβανίτη, ελπίζω, ε.
3: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
5: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
4: Ο ίδιος πειρασμός.
5: Και η ίδια απόλαυση.
3: Η δική μας απόλαυση.
5: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
3: Σ' αγαπώ, μαμά.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
9: Ακούτε Era Sport.

0: Καλημέρα σας. Πώς είσαστε σήμερα Κυριακή, τελευταία μέρα του Μαΐου και της Άνοιξης, αν μπορούμε έτσι να το πούμε κάπως έτσι.
1: Ναι, ποιητικά.
0: Ναι, ποιητικά ελαφρώς, όσο μπορούμε αγγίζουμε και την ποιήση. Και έχω να σας πω ότι σήμερα, παιδιά, έχει μια πολύ όμορφη μέρα και δεν εννοώ τον καιρό. Εννοώ ότι σήμερα είναι η ημέρα των αδελφών. Σήμερα γιορτάζουν
1: τα αδέλφια. Τα
0: ναι.
1: Αδέλφια, μάλιστα.
0: Και αυτό έγινε με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων για να τονίσει τη σημασία των αδελφικών σχέσεων στην ανάπτυξη των παιδιών.
1: Πολύ ωραία. Ωραία γιορτή αυτή. Μ' αρέσει.
0: Άρα θα γιορτάσω με τον αδελφό μου και την αδελφή μου σήμερα.
1: Έτσι, και τα παιδιά σου.
0: Θα το γιορτάσουμε.
1: Και τα παιδιά σου μετά, φυσικά, για τα παιδιά σου.
0: Ναι.
1: Και
0: για
1: έχουν...
0: όλα τα παιδάκια και όσα παιδάκια είναι, έχουν ένα παιδάκι, μπορούν να γιορτάσουν πάρα πολύ ωραία με τα ξαδέλφια τους. Γι' αυτό και λέγονται ξαδέλφια. Είναι σχεδόν σαν αδέλφια.
1: Έτσι ακριβώς. Πολύ σωστά το θέτεις. Μ' αρέσει όπως το σκέπτεσαι.
0: Και σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος.
1: Αυτό δεν το ξεκίνησα από εκεί.
0: Ναι, ήτανε, δεν ήθελα να αναφέρω το άσχημο, παιδί μου. Αλλά για καλό είναι Παγκόσμια ημέρα. Γιατί όσοι είμαστε καπνιστές, γιατί εγώ εντάξει δεν είμαι φανατική, λίγο.
1: Το λίγο είτε λίγο. Πολύ ή, ναι. Είναι σαν το λίγο έγκυος.
0: Ναι, σαν το... όχι λοιπόν. Καλό. Λοιπόν, και έχω να σας πω παιδιά, έχω μια τρομερή απορία. Τρομερή και φοβερή.
1: Εγώ είχα απορία πως δεν έχουμε πει την παρέα μας.
0: Η παρέα μας είναι ο Γιάννης ο Κωσταράκης που είναι στη ρύθμιση των ήχων. Γιάννη, πολύ καιρό έχουμε να σε δούμε εδώ στην παρέα μας. Εντάξει, ναι, δεν υπάρχει.
1: Γιάννης Κωσταράκης, σήμερα πρωί, δροσερός, ωραίος, ξυρισμένος.
0: Έχουμε και δημοσιογραφική υποστήριξη.
1: Βέβαια. Η στραγγιζαξία της εκπομπής, η Βιβί Νικολοπούλου. Με τα κουτσιδάκια της, τα ωραία. Έμα με προκαλείς τώρα.
0: Και έχουμε σήμερα είσαστε συντονισμένοι στην Ερασπόρ εντός και εκτός γηπέδων.
1: Αντιγόνη Δρακάτου, κυρίες και κύριοι.
0: Και Τάσος Αντωνίνης στην παρέα σας για 2 ώρες. Θέλω να κάνετε έτσι κουράγιο και υπομονή, γιατί είναι πρωί Κυριακής. Μπορεί να μην έχετε ξυπνήσει. Κάποιοι πάτε και εκκλησία, ξέρω, ανάβετε και κανένα κεράκι. Έχω λοιπόν την εξής απορία.
1: Είναι Πεντηκοστή, έτσι.
0: Μπράβο, γι' αυτό το είπα. Έχω την εξής, και ήταν και χθες δεν ήταν το ψυχοσάββατο, νομίζω.
1: Ναι, ήταν ψυχοσάββατο της Πεντηκοστής. Και αύριο είναι του Αγίου Πνεύματος.
0: Αύριο είναι του Αγίου Πνεύματος, το τριήμερο αυτό. Παιδιά, η Αθήνα έχει αδειάσει.
1: Αυτό και αν είναι θέμα.
0: Αυτό είναι τρομερό θέμα.
1: Διότι όπου και να πας, πρωί-πρωί, όπου πέρασα, εν πάση περιπτώσει δεν υπήρχε αυτοκίνητο. Μόνος μου ήμουνα. Λέω, τι έγινε, παιδιά. Ξέρεις, αισθάνεσαι και λίγο άσχημα. Τι έγινε.
0: Εγώ αισθανόμουν πολύ όμορφα. Έρχεσαι σε χρόνο μηδέν.
1: Κάτι συμβαίνει. Λοιπόν, τα κορναρίσματα, κίνηση.
0: Ξέρετε, τώρα την έχει πληρώσει η περιφέρεια, Κουράγιο. Παιδιά... Έχουν πάει όλοι προς
1: εκεί.
0: Θέλω να κάνετε κουράγιο, παίρνετε μια γεύση πως θα είναι το καλοκαίρι.
1: Έτσι, ναι.
0: Λοιπόν, και η απορία μου είναι η εξής.
1: Για πες την απορία σου, να καταλάβουμε τι απορία έχεις.
0: Το καρπούζι.
1: Ναι, γιατί είναι κόκκινο.
0: Όχι. Συγγνώμη, αλλά το καρπούζι. Πόσο, ούτε αυτό, ούτε πόσο έχει φτάσει φέτος. Είδατε τελικά, δηλαδή, πόσο οι απόψεις υδίστανται.
1: Ναι.
0: Το καρπούζι, ρε παιδιά, εγώ θυμάμαι ότι το περιμέναμε κάθε χρόνο, τέλος Ιουλίου. Τέλος Ιουλίου με αρχές Αυγούστου, ναι. Δηλαδή. Τώρα έχουν βγει τα καρπούζια στο σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Τα άνοστα.
0: Πέρα το ότι είναι και ακριβά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και άνοστα.
0: Και με αυτό και με αυτό θέλω να καταλήξω στο εξής.
1: Να καταλήξουμε, ναι,
0: να καταλήξουμε κάπου.
1: Ναι. Λοιπόν, το πας πολύ περιφερειακά.
0: Το πάω γύρω. Και από τη Γανίτα τίποτα που.
1: Κάνε και μία.
0: Λοιπόν, κοίταξατε. Βρήκα ένα φανταστικό κοκτέιλ με καρπούζι. Με αφορμή που βλέπω τα καρπούζια στο σούπερ μάρκετ.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Όχι ότι βγαίνει νωρίς. Ήθελα να σα ξυπνήσω με κοκτέιλ καρπούζι.
1: Αυτό είναι. Ναι. Να τα πεις στο Χόρχε σε λίγο.
0: Σε λίγο.
1: Πες σου καρπούζι, έφαγε για πρωινό.
0: Καρπούζι με λεμονάδα και μέντα. Παιδιά, είναι φανταστικό.
1: Αυτό
0: φανταστικό.
1: Λες.
0: Ναι.
1: Αυτό λες.
0: Φανταστικό, τι.
1: Όταν έρθει η εποχή του, κανονική εποχή του καρπουζιού που είναι.
0: Η κανονική γλυκά, τέλος γλυκά. Δεν είναι ευρωπαιδιά.
1: Ναι,
0: όχι,
1: ναι,
0: πείτε.
1: Καλά το λες.
0: Ναι.
1: Το καρπούζι το ανοίγουν στη μέση. Ναι. Βγάζουν την ψυχα.
0: Κάτσε
1: να ολοκληρώσω.
0: Περίμενε, πριν το πεις, το καρπούζι δεν το ανοίγουν στη μέση. Του δίνουν μία από την κορυφή και του κάνουν ένα κρακ και ανοίγει.
1: Όχι.
0: Έχει και ωραίο θόρυβο.
1: Αυτό που θα σου πω, γι' αυτό σου το περίμενε. Ναι. Το ανοίγουν στη μέση, ναι. Βγάζουν την ψυχα, ναι. Βάζουν βότκα, σφίγγουν τη σπιτή ψυχα και γίνεται το καλύτερο κοκτέιλ, παιδιά.
0: Λοιπόν,
1: δεν
0: εγώ
1: ξέρω αν θα πάμε.
0: Εγώ το κοκτέιλ που σας έχω.
1: Το ξέρει, ρώτα τον.
0: Κοιτάξτε, εγώ το κοκτέιλ που σας έχω είναι. Πώς το λένε, mocktail. Πώς λέγονται αυτά χωρίς το αλκοόλ. Δεν ξέρω. Γιάννη,
1: free.
0: Το ξέρει.
1: Είναι καρπούζι free. Λέσμα,
0: είναι ένα κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ. Που σημαίνει ότι μπορεί όλη η οικογένεια, φίλοι κτλ. Να το πιούν, ναι. Χωρίς.
1: Είναι παιδικό.
0: Ναι, είναι παιδικό.
1: Εγώ ωστόσο θα βάλω έτσι λίγο καλοκαιρινό τραγούδι που σου αρέσει.
0: Έλα, περιμένω να δω τι μας έχεις διαλέξει σήμερα για να ξυπνήσουμε έτσι ωραία.
1: Και πάμε, Γιάννη Κωνσταράκη. Πήρα κόκκινα γυαλιά.

0: Λοιπόν, είδατε γιατί, καταλάβατε γιατί σας βάλω αυτό το τραγούδι, έτσι. Γιατί σήμερα είναι η δεύτερη Πανσέληνος μέσα στο Μάιο και λέγεται Blue Moon.
1: Αυτά
0: το μπλε
1: είναι
0: φεγγάρι, και όχι επειδή είναι μπλε. Επειδή έχει δύο πανσελίνους.
1: Γενικά οι αγγλόφωνοι, ό,τι τους αρέσει, το λένε blue. Ο mommy blue. Και λοιπά. Και λοιπά. Έτσι.
0: Αυτό λέει ότι είναι ένα σπάνιο φαινόμενο που πρόκειται να κάνει πάλι την εμφάνισή του περίπου τον Ιούλιο του 2053.
1: Πειλέ, παιδί μου.
0: Ναι. Οπότε κοιτάξτε να το απολαύσετε όπου βρίσκεστε.
1: Δεν είναι συχνό φαινόμενο, όντως. Και να έχουμε δύο πανσέληνους μέσα σε ένα μήνα, ούτε τέσσερις αντί για τρεις σε κάθε εποχή. Μάλιστα, συμβαίνει περίπου κάθε δύο χρόνια. Γι' αυτό και το δεύτερο ολόγιο μου φεγγάρι μέσα στον ίδιο μήνα αποκαλείται Blue Moon.
0: Ναι. Και το ιδιαίτερο λέει γνώρισμα είναι στη θέση της, έγκυται στη θέση της Σελήνης και στην απόσταση από τη Γη και όχι τόσο στην εμφάνιση μιας δεύτερης Πανσελήνου μέσα σε λίγες μέρες. Μάλιστα.
1: Και υπάρχει και μια αγγλική έκφραση που λέγεται Once in a Blue Moon, που σημαίνει κάτι που συμβαίνει πολύ σπάνια.
0: Ωραίο πάντως το, το μεταξύ το μπλε είναι και το αγαπημένο μου χρώμα.
1: Καλά,
0: οπότε
1: ναι,
0: το μπλε φεγγάρι θα είναι το αγαπημένο μου τώρα απόψε.
1: Λοιπόν, ξέρεις τι έχει ενδιαφέρον. Τι σημαίνει το Blue Moon για τα ζώδια?
0: Α, για πες το αυτό, γιατί τα έχω, τα έχεις, και εγώ. Ναι. Πες
1: τα
0: το,
1: έχεις
0: το
1: ή τα θέλεις?
0: Και τα θέλω και τα έχω.
1: Λοιπόν,
0: επηρεάζει λέει τέσσερα ζώδια το μπλε φεγγάρι.
1: Για πες τα.
0: Τώρα δεν θες να ξεκινήσεις εσύ την εισαγωγή και εγώ να πω στο τέλος τα ζώδια για να σας κρατάμε σε αγωνία?
1: Τι πρέπει να προσέξουμε σήμερα λοιπόν για να μην, να αποφύγουμε τις παρενέργειες του Blue Moon?
0: Ναι, προσέξτε, γιατί πάντα η Πανσέληνος έχει παρενέργειες.
1: Έτσι, έτσι.
0: Οπότε
1: έτσι,
0: και τώρα που είναι και Blue Moon.
1: Όχι σχετικά με λυκούς,
0: έτσι. Όχι, ό,τι και ό,τι.
1: Λοιπόν, έχουμε ακραίες συναισθηματικές εντάσεις και πάθος. Ένα το κρατούμε.
0: Δεν μπορώ να πω τίποτα γι' αυτό.
1: Αποκαλύψεις και ξέσπασμα σκανδάλων. Δεύτερον. Ιδεολογικές και δογματικές συγκρούσεις. Και προσοχή στα ατυχήματα, παιδιά. Αυτό είναι καθημερινό φαινόμενο. Και
0: προσοχή στα ατυχήματα, ειδικά η άνω των 40. Πρέπει
1: να το κοιτάμε
0: το θέμα.
1: Γιατί ειδικά με τα πατίνια πρέπει να πάρουμε μέτρα, για υποτίθεται οι αυτοί που είναι υπεύθυνοι, για να μπορέσουμε να αποφύγουμε καταστάσεις άσχημα.
0: Ήδη έχουν,
1: έχουν δρομολογηθεί. Λοιπόν, Παρθένος, θα ξεκινήσω από εκεί.
0: Άντε, ξεκινά από εκεί.
1: Εσύ τι ζώδιες?
0: Εγώ έχω πρώτα τον δοξό. Έχω τον νυχθή που είμαι μέσα σε αυτά τα ζώδια που επηρεάζεται.
1: Εσύ είσαι τον δοξό, τι είπες, ή στον νυχθή?
0: Στον νυχθή.
1: Στον νυχθή, να το βρούμε. Νυχθείες λοιπόν. Ο Μάιος ολοκληρώνει τον κύκλο του με μια Πανσέληνο που σχηματίζεται στην κορυφή του οροσκοπίου σου, στο πιο ψηλό σημείο του αστρολογικού σου χάρτη, που συμβολίζει την καριέρα, τους στόχους, την κοινωνική εικόνα και τις προσωπικές φιλοδοξίες. Όλοι αυτοί οι τομείς φαίνεται ότι βρίσκονται σε φάση δοκιμασίας και αποφάσεων. Πέφτει μέσα.
0: Ναι, ναι, πέφτει.
1: Διανύεις μια περίοδο που θα χρειαστεί να πάρεις κάποιες καθοριστικές αποφάσεις για το τι τελικά σε συμφέρει, τι μπορεί να έχει μέλλον και προοπτική και τι πρέπει να αφήσεις πίσω. Οι αποφάσεις που θα πάρεις με αυτή την Πανσέληνο θα έχουν διάρκεια και ισχύ και εν τέλει θα σε βοηθήσουν σε μια πιο σταθεροποιητική οικονομική πορεία.
0: Ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν,
0: είναι συγκινητικό αυτό.
1: Πάμε τώρα στους ηχθείες που λέγαμε προηγουμένως. Ο Μάιος ολοκληρώνει τον κύκλο.
0: Στους ηχθείες.
1: Πού θέλει
0: το
1: να
0: είπαμε.
1: Πάμε.
0: Δεν είπαμε τους ηχθείες.
1: Όχι, αυτό που είπαμε. Ναι, τους ηχθείες. Τώρα πάμε στο Λέοντα.
0: Α, οκ.
1: Η στιγμή. Η τελευταία Πανσέληνος του Μάιου γίνεται στο φιλικό για σένα ζώδιο του τοξότη, φέρνοντας την κορύφωση συναισθημάτων, διεγείροντας τον πόθο την επιθυμία και φέρνοντας γεγονότα που σου δίνουν τις απαντήσεις για αυτά που θέλεις πολύ, λέει για τους Λέοντες. Είναι ένα διάστημα που μπορεί να πάρει μια τελική θετική μορφή, ένα θέμα που συνδέεται με ένα δημιουργικό σχέδιο. Ολοσχέδια είμαστε. Λοιπόν, με ένα ταξίδι στο εξωτερικό, αυτό πιθανότατα, με ένα θέμα που αφορά το παιδί ή την τεκνοποίηση ή για κάποιο ζήτημα της αισθηματικής σου ζωής. Αυτά για τον Λέοντα. Κρυός. Πάμε στον κρυό.
0: Πάμε στον κρυό, ναι.
1: Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση και την επίτευξη μεγάλων σχεδίων ζωής σε φέρνει η Πανσέλινος που σχηματίζεται στις 31 Μαΐου. Είναι ένα φεγγάρι που φέρνει σε ένα τελικό ικανοποιητικό στάδιο ζητήματα που συνδέονται με μακρινά ταξίδια, ανώτερες σπουδές, νομικές υποθέσεις. Κάτι κλείνει με τρόπο θετικό για σένα και νιώθεις σίγουρος, δικαιωμένος και έτοιμος να βάλεις γερές βάσεις στο μέλλον σου. Για τον κρυό αυτά.
0: Καλό αυτό.
1: Υδροχός.
0: Πάμε και στον υδροχό.
1: Λοιπόν, η Πανσέλινος από το ζώδιο το Ξώτη φέρνει την κορύφωση σε ένα όνειρο σχέδιο επιθυμία. Παράλληλα, είναι ενεργοποιημένος και ο άξονας του οροσκοπίου σου που συνδέεται με την κοινωνική και αισθηματική ζωή. Επομένως, αναμένονται εξελίξεις ευχάριστες σε αυτούς τους τομείς. Η θετική συμμετοχή του χρόνου από τον κρυό στο φαινόμενο θα προσφέρει τη σταθεροποίηση και θεμελίωση συμφωνιών.
0: Και πριν συνεχίσουμε, για να σας κρατάμε και σε αγωνία.
1: Ναι, με λαχτάρα.
0: Να σε νοιάζει.
1: Για πες το.
0: Έχεις ετοιμάσει άλλο τραγούδι.
1: Να βάλουμε ένα τραγούδι.
0: Τώρα θα σας βάλω τραγούδι για να πάμε μετά στα υπόλοιπα ζώδια. Είδες, το κάνω πολύ επαγγελματικά, όπως το κάνω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και πάμε.

0: Λοιπόν, για να μην σας αφήνω έτσι σε αγωνία, για να πω τα υπόλοιπα ζώδια, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Πώς επικοινωνείτε όσοι δεν ξέρετε? Viber, Aerospor είναι το κανάλι μας, συνδέστε, είναι και δωρεάν. Ή αλλιώς στο 54160 γράφετε Spor, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας, την καλημέρα σας, ό,τι θέλετε. Και αυτό έχει χρέωση 11 λεπτά.
1: Μόνο.
0: Για να μην αγχώνεστε ότι είναι 2, 3, 5 ευρώ, ξέρω εγώ. Λοιπόν, και έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα πριν πάω στα υπόλοιπα ζώδια. Καλημέρα, ο Σπύρος από τη Λιβαδιά. Καλημέρα στον Αντώνη με τα ωραία του που στέλνει φανταστικά λουλούδια, όμορφα. Καλημέρα, λέει. Με όλη μου την αγάπη θα μου επιτρέψετε, λέει, να παρατηρήσω ότι το καλοκαίρι έρχεται στις 21 Ιουνίου με τη μεγαλύτερη ημέρα του έτους, θερινό ηλιοστάσιο. Πολλά φιλιά, φίλε μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που το λες.
1: Αυτό το ηλιοστάσιο, ναι, με το ηλιοστάσιο, ναι, αλλά σαν, ναι, εποχές.
0: Σαν εποχές εγώ το πήγα λίγο
1: έτσι,
0: πιο...
1: Εμείς είμαστε, ναι, σωστοί με τις εποχές.
0: Αλλά το
1: βιαζόμαστε
0: σωστό,
1: αλλά
0: βιαζόμαστε λίγο.
1: Με τον τρόπο
0: αλλά το
1: μας.
0: Σωστό είναι αυτό που λέει, ναι, όντως. Λοιπόν, πληροφορίες σχετικά με το καρπούζι. Δεν υπάρχει πλέον σε μεγάλη κλίμακα παραγωγή αυτούσια καρπουζιού. Η ρίζα είναι κολοκύθι και μπολιασμένη με μίσχο καρπουζιού. Αν βρείτε πουθενά καρπούζι αυτούσιο, η τιμή του, εντάξει, δεν πέφτει κάτω από 1,2 ευρώ.
1: Μη μας χαλάς το όνειρο.
0: Και φυσικά από 20 Ιουνίου και μετά. Α, οκ, okay, εγώ νόμιζα πιο αργά. Ωραία. Και είναι δύσκολο.
1: Όχι, το πιο αργά είναι γιατί πια είναι στη φυσική του θέση.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, και στέλνει εδώ τώρα. Λέτε λέει, για το μπλε φεγγάρι, λέει. Να πείτε και για το μπλε.
1: Για το μπλε φεγγαράκι.
0: Εγώ δεν λέω τίποτα. Είναι blue moon, είπαμε. Το έχουν στείλει κανένα δύο αυτό, έτσι. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εδώ ο Γεράσιμος στέλνει πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Από Σιγκαπούρη, είμαι ναυτικός, λέει, δεν σταματά. Έλα βρε Γεράσιμε, έχεις και το όνομα του γιού μου και του πατέρα μου. Να είσαι καλά, πολύ ωραία φωτογραφία. Πω πω, πώς είναι στη Σιγκαπούρη?
1: Πώς είναι?
0: Είναι ωραία. Ναι,
1: δεν
0: να
1: νομίζω.
0: Μας πει ο καπετάνιος.
1: Δεν έχει καθαρές άλλες πρώτα απ' όλα.
0: Αχ, τους αγαπάω πάρα πολύ τους καπετάνιους.
1: Ναι, τους ναυτικούς γενικά εννοεί.
0: Ναι. Καλά, ναι, εντάξει. Έτσι όπως το είπανε, ακούστηκε λίγο λάθος.
1: Το καπετάνιο ειδικά, εντάξει, είναι, ναι, πας στη Μαρινέλα εσύ.
0: Και προς τα εκεί, ναι.
1: Ή τον Πουλόπουλο που έλεγε καπετάνιο, πάρε με μαζί.
0: Πάρε με μαζί. Καλημέρα Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Καλημέρα Αναστάση. Καλημέρα και στον άλλο Αντώνη εδώ τώρα, όχι από τη Σάμο, από την Άξο. Καλημέρα, ωραία, παιδιά, καλή εκπομπή και καλό καλοκαίρι, λέει. Για εμένα το καλοκαίρι ξεκινά όταν ανοίξει ο θερινός σινεμά. Αχ, και έχει από το θερινό σινεμά, παιδιά, μας έχει στείλει φωτογραφία. Έχει ένα hot dog που έχει μουστάρδα, κέτσαπ, μυρίτσα, νεράκι.
1: Για το Χόρχε είναι αυτό.
0: Αχ, είσαι ωραίος, ωραίος.
1: Δεν έφαγε και τέτοιο.
0: Αντώνη, να απολαμβάνετε. Να απολαμβάνετε εκεί με το κορίτσι σου. Ναι, μας έχει πει και για το κορίτσι. Λοιπόν, και τι λέει ο άλλος εδώ ο φίλος? Το μόνο λέει που επηρεάζει, τη μόνη παρενέργεια που έχει σίγουρα η Πανσέλινος είναι ότι.
1: Ναι.
0: Δεν τσιμπάνε τα ψάρια.
1: Εννοώ.
0: Ο Μάνθος από την Κέρκυρα.
1: Αυτό σηκώνει κουβέντα.
0: Σηκώνει κουβέντα, ναι, γιατί έχει.
1: Άμα δεν τσιμπάνε τα ψάρια.
0: Λοιπόν, πώς λειτουργεί, δηλαδή όταν έχει το φως, επηρεάζει η ενέργεια της
1: Πανσελίνου. Είναι φωτεινά και βλέπουν,
0: ναι,
1: το.
0: Αυτό πήγα.
1: Αυτό ακριβώς. Βλέπουν το αγκίστρι, το δίχτυ,
0: ναι,
1: κλπ.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, δεν είναι. Λοιπόν, και συνεχίζω με τα ζώδια.
1: Για συνέχισε τώρα.
0: Για να συνεχίσω, γιατί έχετε ξέρω.
1: Γιατί
0: έχετε πολύ αφήσει, αγωνία.
1: Έχει αφήσει κάποιο παραπονούμενο.
0: Λοιπόν, τα τέσσερα ζώδια, θα τα πούμε όλα, αλλά τα τέσσερα ζώδια που επηρεάζει, είπαμε αυτή απόψε, η Πανσέλινος, είναι Τοξότης, Δίδυμη, Παρθένος και Ιχθύς. Τώρα λοιπόν θα πάμε στον Τοξότη. Τι ζώδιο είσαι, Γιάννη?
1: Ο Γιάννη.
0: Ταύρος. Κι άλλο Ταύρος. Έχουμε πήξει στους Ταύρους.
1: Είναι,
0: εντάξει, Γιάννη,
1: είναι μέσα στα στοχευμένα.
0: Ναι, όχι, δεν είναι. Εντάξει.
1: Δεν είσαι στοχευμένα.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: είσαι εκτός Blue Moon.
0: Δεν γίνεται, πρέπει να πάμε. Ορίστε, ο Ταύρος, ας πούμε, ο Ταύρος ο άψογος, λέει πάμε σε διαφημίσεις και μετά, άμα θες.
1: Έτσι.
2: Aerospor 101,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
8: Ακούτε, Έρα σπορ.
0: Λοιπόν, εντάξει, δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτή συνέχεια καθυστέρηση και σας καθυστερούμε τόσο πολύ από το να ακούσετε το ζώδιο σας και την επιρροή που έχετε. Μπλε φεγγάρι, λοιπόν, με αντίο σε ό,τι δεν σου κάνει πια για τους τοξότες αυτό. Η μπλε πανσέλινος πραγματοποιείται στο δικό σου ζώδιο, πράγμα που σημαίνει ότι αποτελείς το κεντρικό πρόσωπο του κοσμικού αυτού θρίλερ. Πολύ συνταρακτικά τα λέει, ναι, εδώ, ναι. Το
1: εδώ είναι σύριαλ.
0: Ναι, σύριαλ, πραγματικά. Πάρτε κανένα popcorn. Αν έχεσαι, λέει, καταστάσεις από απλή συνήθεια, κρύβεις τις πραγματικές σου ανάγκες για να διατηρήσεις μια πλασματική ηρεμία. Αυτό το κάνουμε λίγο πολύ όλοι.
1: Λίγο πολύ,
0: το,
1: ναι,
0: φεγγάρι θα φέρει ένα ισχυρό σημείο καμπής, όπου οι τοξικές συμπεριφορές και οι μονομερείς συμβιβασμοί δεν θα μπορούν πλέον να κρυφτούν.
1: Μάλιστα.
0: Η πανσέλινος αυτή σου δίνει τέλεια όθηση να κόψεις κακές συνήθειες και να απομακρυνθείς από ανθρώπους που δεν έχουν πλέον κοινό κώδικα αξιών μαζί σου. Πάμε και στους διδύμους. Αυτά τα δύο ζώδια, τώρα που σας λέω, συν Παρθένο και Ιχθύ, είναι που επηρεάζονται άμεσα. Το ζώδιο που ζει την πανσέλινο Μαΐου με σχέσεις στο κόκκινο. Με την πανσέλινο, λέει, ακριβώς, ναι, απέναντί, ναι, σου, ο τομέας των σοβαρών σχέσεων και των συνεργασιών παίρνει φωτιά. Κρυμμένες δυναμικές, ναι, παράπονα που είχαν θαυτεί κάτω από το χαλί ή ακόμα και ανταγωνιστικές συμπεριφορές στον επαγγελματικό σου χώρο έρχονται στην επιφάνεια με ορμή. Αμάν, συγκρατηθείτε, παιδιά, προσέξτε, προσέξτε. Οι μάσκες πέφτουν, λέει, και αυτό, αν και άβολο στην αρχή, είναι το μεγαλύτερό σου δώρο. Μην αντιδράσεις παρορμητικά στα λόγια που θα ακούσεις. Χρησιμοποίησε τη φυσική σου διπλωματία. Άκουσε την αλήθεια του άλλου και αποφάσισε αν αξίζει να επενδύσεις περαιτέρω ή αν ήρθε η ώρα να επαναδιατυπώσεις τους όρους σου. Συνταρακτικά τα κείμενα αυτά που σας διαβάζω. Είναι αποκλειστικά στην Έρα Σπορ.
1: Έτσι, για να πάμε παρακάτω.
0: Και πάμε και στον Παρθένο. Η δεύτερη πανσέλινος Μάιου φέρνει αναταράξεις.
1: Θα χάσει δουλειά το Λεφάκης.
0: Ναι.
1: Τέλος.
0: Όχι, όχι, δεν ανταγωνίζω με τίποτα, δεν παίρνω σε αυτά τα μονοπάτια. Με τίποτα, όχι, όχι, όχι. Η δεύτερη πανσέλινος Μαΐου φέρνει αναταράξεις στη βάση σου. Για σένα, λέει, αυτό το μπλε φεγγάρι χτυπάει την πόρτα του σπιτιού, της οικογένειας και της προσωπικής σου ζωής. Πιθανόν να προκύψουν ξαφνικές χωροταξικές αλλαγές, μία μετακόμιση ή έντονες συζητήσεις με συγγενικά πρόσωπα που θα δοκιμάσουν τις αντοχές σου. Η ανάγκη σου για έλεγχο
1: αυτό?
0: Για τον Παρθένο.
1: Α, μάλιστα.
0: Μας αγγίζει όλους λίγο πολύ, βέβαια, αυτά που λέει. Κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, ταιριάζει σε όλους, να ξέρετε.
1: Μάλλον έχουμε και όλοι ένα Παρθένο.
0: Α, εγώ έχω πολύ Παρθένο. Ναι, έχω πολύ, πολύ.
1: Για προχώρα.
0: Για να το δώσω βάση που το είπες, μπράβο. Η ανάγκη σου για έλεγχο και τάξη θα αμφισβητηθεί από απρόβλεπτα γεγονότα, δημιουργώντας σου εσωτερική πίεση. Σταμάτα να προσπαθείς να διορθώσεις τα πάντα για τους πάντες. Αυτή η πανσέλινος σε καλεί να εμπιστευτείς το ένστικτό σου και όχι μόνο την ψυχρή λογική. Εντάξει, παιδιά, σας κούρασα, ξέρω, είπα, ναι, πάρα πολλά, νομίζω.
1: Γι' αυτό θα σας αποζημιώσω με ένα τραγούδι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Διότι η ψυχρή λογική λέει, καλά τα φεγγάρια, αλλά πάμε σε ένα καλοκαίρι. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι, περιμένω, γεράζει.
1: Περιμένουμε. Πάμε.
9: Πάμε καλοκαίρι, παραλία, μέρα μεσημέρι, τα βράδια φώνται αστέρι, σε σιά που κανένας τα ξέρει, τίποτα άλλο μας ενδιαφέρει.

0: τέλειο αυτό το καλοκαίρι με το Blue Moon σήμερα.
1: Ας είναι καλύτερο σε σχέση με όλα τα άλλα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρέπει. Είπαμε για το Blue Moon, είπαμε για τους τοξότες και για τα ζώδια γενικώς.
0: Ζυγό, δεν θα ξεχάσω ζυγό. Σχέση και συνεργασία σε σταθερή τροχιά, λέει.
1: Έτσι.
0: Τελικές αποφάσεις για την πορεία σχέσεων συνεργασιών φέρνει ενέργεια αυτού του φεγγαριού για σένα, ζυγέ μου. Και αυτές οι αποφάσεις είναι βέβαιο ότι θα έχουν σταθερό και θετικό αντίκτυπο για το μέλλον σου.
1: Με λίγα λόγια, από ό,τι κατάλαβα, όλοι ευχαριστημένοι θα είναι.
0: Από εδώ τα φέρανε, από εκεί τα φέρανε.
1: Έτσι, τα ζώδια είναι μάλλον το πιο εύκολο.
0: Θα σας δώσω μια γενική πρόγνωση των ζωδίων.
1: Του καιρού ή των ζωδίων.
0: Των ζωδίων.
1: Ναι.
0: Θα σας πω ότι πάντα ό,τι κάνετε και δεν είναι πολύ παρορμητικό και πολύ έντονο και πολύ στα άκρα. Εντάξει,
1: με λίγα λόγια,
0: καλά. Ναι.
1: Με λίγα λόγια, κρατήστε αποστάσεις.
0: Ναι, ηρεμία, ηρεμία, παιδιά. Ναι.
1: Η αστρολόγος λοιπόν Αντιγόνη Δρακάτου σας επισημαίνει αυτό το γεγονός.
0: Ναι, πρέπει να είστε
1: προσεκτικοί. Το οποίο θα πρέπει να είναι, ξέρεις, με πώς να το πω, με σύνεση. Πάμε παρακαλώ.
0: Εδώ έχεις... λοιπόν λέει ο Γιώργος, έστειλε μήνυμα και λέει καλημέρα από Χαλκίδα. Ρωτήσατε πώς να είναι στη Σιγκαπούρη. Αν η Ελλάδα είναι το καλύτερο χωράφι της γης, η Σιγκαπούρη λέει είναι το καλύτερο μέρος να ζεις. Αχ, Γιώργο, μην μου λες τέτοια.
1: Όταν εννοεί
0: τώρα
1: να ζεις, τι εννοεί?
0: Να πας εκεί να ζεις.
1: Να εργαστείς, να κάνεις διακοπές.
0: Όχι, μα ποιος ζει μόνο με διακοπές? Αυτό δεν υπάρχει.
1: Για κάτω μας φαινινταράκια να δούμε.
0: Είναι ουτοπικό. Ναι, η θεία μου είχε πάει στη Σιγκαπούρη πριν χρόνια.
1: Άλλο να είσαι τουρίστας σε ένα μέρος και άλλο να ζεις. Έτσι, γιατί...
0: Καλημέρα, λέει παιδιά. Η Πανσέλινος έχει άλλη μια παρενέργεια. Βγαίνουν υλικά άνθρωποι. Ο Δημήτρης.
1: Α, σήμερα δεν βγαίνουν, γιατί είναι δύο τα φεγγάρια.
0: Ναι, μπερδεύονται. Δεν είναι. Όχι. Από χθες, λέει ο Αντώνης, νιώθω κι εγώ έκδηλη την επιρροή της Πανσελίνου. Γι' αυτό η αλικά άνθρωπος λέει. Άρχισε να λέει. Εντάξει, ναι, υπάρχει μια επιρροή, μπορώ να σας πω. Αλλά κουράγιο.
1: Επηρεάζει.
0: Καλημέρα. Ναι.
1: Μην βγεις έξω.
0: Δεν θα βγω. Όχι, βγήκα και χθες και σήμερα. Εντάξει, δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
1: Εντάξει, χθες δεν είχε υποτίθεται, Παρσέλινο. Ήταν
0: έχει
1: στο,
0: επιρροή,
1: στο γέμισμα.
0: Να ξέρετε, μια-δυο μέρες πριν, μια-δυο μέρες μετά.
1: Α, έτσι.
0: Πανσελ, βέβαια.
1: Άμα γίνει καμία στραβή, θα πει το φεγγάρι φταίει.
0: Η Πανσέλινος, εγώ δεν ξέρω τίποτα.
1: Το φεγγάρι φταίει. Είναι αυτό που λέμε. Είναι με τα φεγγάρια του.
0: Αυτό ήταν καλό. Καλημέρα από Κέρκυρα, καλή Κυριακή. Τι θα πει, λέει, να ζήσεις με σύνεση, λέει. Θέλει τρέλα και άκρα η ζωή. Ζεις εσύ με τρέλα και άκρα και άσε μας εμάς τη σύνεση να πορευτούμε. Ναι. Κάνω ό,τι μπορείς, φίλε.
1: Ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί για να ζήσει. Δυστυχώς αυτό είναι.
0: Ναι. Λοιπόν, είπαμε τα πάντα όλα τα εκτός γηπέδων.
1: Ναι, να πούμε και τα εντός.
0: Τώρα θα πάμε στα εντός γηπέδων.
1: Έτσι.
0: Εντάξει. Αυτό ήταν. Όσο
1: λοιπόν,
0: χαρήκατε.
1: Πέσαμε μέσα.
0: Πέσαμε μέσα, ναι. Στο σκορ λίγο Παρίζε τα χάλασα, είπαμε.
1: Τώρα πώς θα... στο σκορ, εντάξει, λίγο...
0: Δεν ξέρω.
1: Πέσαμε όξο.
0: Πέσαμε όξο στο σκορ.
1: 1-1 και εδώ.
0: 1-1. Στα πέναλτι κέρδισε η Paris Saint-Germain.
1: Τα οποία είναι καθαρά θέμα τύχης και ψυχολογίας.
0: Πραγματικά εγώ από όλο το παιχνίδι ένα πράγμα κράτησα.
1: Τι, το τελευταίο πέναλτι.
0: Ναι. Το τελευταίο πέναλτι. Το πρόσωπο αυτού του ποδοσφαιριστή που μισό λεπτό να πούμε και το όνομά του, γιατί δεν είναι σωστό να μην το λέω. Αλλά όχι, να μην τον σημαδέψουμε άλλο τον άνθρωπο. Αρκετά σημαδεύτηκε.
1: Και μάλιστα ήταν και Βραζιλιάνος.
0: Βραζιλιάνος, ναι, ο Βραζιλιάνος, μπράβο.
1: Έτσι, ο οποίος αστόχησε στην τελευταία εκτέλεση πέναλτι.
0: Άντε, ο Γκάμπριελ, εντάξει, το είπαμε τώρα. Το είπαμε, είδες από τα ακούσατε

0: Προσπεραστώ. Ο οποίος τον βάλανε να εκτελέσει το τελευταίο πέναλτι, δηλαδή να πάρει και όλο το βάρος της ευθύνης.
1: Ναι,
0: παρόλα αυτά, ο άνθρωπος προσπάθησε να σταθεί αυτός και τα λοιπά. Στο τέλος.
1: Έφυγε δεν... λίγο out. Λίγο
0: ναι,
1: out.
0: Έφυγε λίγο out. Είχα τον αδελφό μου εκεί να λέει ότι. Α, αυτός λέει τώρα. Πόπο άγχος που θα έχει, λέει. Και άμα το χάσει, και άμα αυτό, και άμα κάνει. Και στο τέλος, αφού το χάσει, λέει. Τον μάτιασα, λέει τον άνθρωπο. Εμάν είναι δυνατό. Εντάξει,
1: θα προσπάθησε. Δούμε τώρα την Paris Saint-Germain ξανά στις 12 Αυγούστου. Γιατί θα γίνει
0: το Super Cup.
1: Ε? Ναι. Και θα παίξει με την Aston Villa.
0: Θα μας πει, πιστεύω, χωρίς.
1: Θα μας
0: πάντα...
1: τα πει σε λίγο αναλυτικά, ναι, και χωρίς περιορισμούς.
0: Μετά τις 10 χωρίς θα σε πάρουμε χωρίς τηλέφωνο.
1: Και ίσως πιο αργά.
0: Και ίσως πιο αργά.
1: Και ίσως πιο αργά. Γιατί η μέρα σήμερα είναι λίγο, θα λέγαμε, περίεργη. Γιατί είναι Blue Moon.
0: Αχ, παιδιά, ακούστε και ένα ωραίο που λέει ο Αντώνης από την Άξο. Αν ο παράδεισος ήταν στη γη, θα ήταν εδώ. Έγραψε ο Νίκος Καζαντζάκης στο βιβλίο του αναφορά στον Γκρέκο για την Άξο. Αυτό, πολύ ωραίο. Νάτος και... Ρε Σιγεράσιμε, είσαι και λασκαρά. Άρα είσαι κεφαλονίτης. Και εγώ είμαι από Κεφαλονιά. Και εγώ έχω καταγωγή από Κεφαλονιά.
1: Ναι, και Πάτρα και Κεφαλονιά.
0: Μου λείπει, λέει, το σπίτι μου. Ναι, έχεις δίκιο, είναι πολύ όμορφη Κεφαλονιά. Όλη η Ελλάδα είναι όμορφη, εντάξει.
1: Είπαμε τον μπαλκόνι του.
0: Έχει 110% υγρασία, με 40 βαθμούς Κελσίου, 12 μήνες το χρόνο και τροπικό κλίμα. Έφυγα. Ποιος ήταν ο κύριος που είπε να ζήσουμε στη Σιγκαπούρη?
1: Σιγκαπούρη. Όχι, θα ζήσεις με 40 βαθμούς
0: Κελσίου. Όχι, και τροπικό κλίμα.
1: Δεν πάει... Δεν πας στην Κύπρο να τα νιώσεις λίγο το καλοκαίρι με, που πάει 45
0: όχι,
1: και χωρίς air condition δεν ζεις?
0: Αν και την Κύπρο θα ήθελα να την επισκεφτώ.
1: Είναι πανέμορφη καταρχάς.
0: Ναι, ναι.
1: Πάω Σιγκαπούρη.
0: Όχι, δεν, και όχι, καλά. Δεν πάω. Παιδιά, πηγαίνετε, καθίστε, κάτε εκεί το πέρασμά σας. Απλά λέει προσφέρει δουλειές και ποιότητα εργασίας.
1: Ναι.
0: Σαν το κλίμα της Μεσογείου, τίποτα. Εγώ θα εμπιστευτώ το Γεράσιμο, τον καπετάνιο, και θα πω εντάξει. Δεν χρειάζεται
1: από
0: να πάμε
1: θάλασσες στη Μεσόγειο, σαν την Ελλάδα τίποτα.
0: Ναι, εγώ σαν την λέω. Ελλάδα τίποτα, ναι, είναι ωραία.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Καλημέρα, λέει ο Βαγγέλης. Τα πέναλτι είναι και θέμα τεχνικής, λέει. Βαγγέλης Νότου Μαρούση.
1: Τώρα
0: ΠΑΟΚ. Έχεις δίκιο, αλλά όταν έχει φτάσει το πράγμα να, να κάνουν παράταση, να πάνε στα πέναλτι και να εκτελείς το τελευταίο πέναλτι, ενώ είναι ίσα βάρκα, ίσα πανιά. Συγγνώμη, αλλά δεν είναι πλέον μόνο. Υπερισχύει και το θέμα
1: θεωρητικά
0: ψυχολογίας.
1: Είναι, μπορεί να είναι έτσι όπως θα λέει. Ωστόσο όμως αυτοί οι παίκτες που έπαιξαν χθες και, και γενικότερα, ναι, ακριβώς αυτό θέλω να σου πω. Ότι δύο ομάδες όταν φτάνουν σε τέτοιους τελικούς που η πίεση είναι, ξέρεις, αβάσταχτη. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι.
0: Βέβαια, τι, όχι, κάτσε.
1: Μπορεί να παίρνουν τα εκατομμύρια, μπορεί να καλοπληρώνονται.
0: Εγώ θα πω μπράβο. Ωστόσο, στο Βραζιλιάνο Γκάμπριελ που ήταν ωραίος και που δέχτηκε να εκτελέσει το πιο βαρύ πέναλτι. Ο Βραζιλιάνος, μπράβο σου αγόρι μου, τον ένας συμπαίκτη, όχι συμπαίκτης του, συγγνώμη, της Παρί, τον είχε και του μίλαγε μια ώρα.
1: Η επιλογή που γίνεται για τα πέναλτι τελευταίοι, δηλαδή ο 3, ο 4 και ο 5, είναι η πιο δεινή σκόρερ.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν στην περίπτωση
0: αυτή.
1: Θα
0: πάρω πληροφορίες για τον Γκάμπριελ να δω και τι ζώδιο είναι. Γιατί για να το εκτελέσει αυτό το πράγμα, δηλαδή. Εντάξει,
1: εσύ τελικά με την Paris Saint-Germain δεν ήσουνα.
0: Εγώ ήθελα να κερδίσει η Arsenal για το λόγο που λέει και ο Αντώνης από την Άξο. Το οξύμορο είναι ότι η Arsenal έχασε το Champions League αίτητη.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή, εγώ κατά βάθος θα ήθελα. Γιατί πραγματικά το ήθελε πολύ η Arsenal. Αλλά οκ, okay, έβλεπα ότι η Παρί θα το...
1: στο σκορ, ναι. Ισοφαρίστηκε,
0: ναι.
1: Με πέναλτι.
0: Ναι.
1: Και εν πάση περιπτώσει στα πέναλτι κρίθηκε.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Να πούμε και κάτι άλλο εκτός το τελικό, γιατί θα μιλήσουμε αρκετά μετά με τον Χόρχε.
0: Έχει.
1: Έχουμε και άλλα θέματα. Και ο Ολυμπιακός νίκησε στην Αστάνο Λιώσια την ΑΕΚ 95-68. Και ο Παναθηναϊκός κέρδισε στην Πειραιά τον ΠΑΟΚ 102-94. Ο πρώτος τελικός μεταξύ των δύο αιωνίων, τώρα πια αφού πήγαν στο τελικό Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, και θα αναμετρηθούν στους φετινούς τελικούς του Greek Basket League, καθώς αμφότεροι αιώνιοι έκαναν σκούπα στους ημιτελικούς στην ΑΕΚ και ΠΑΟΚ αντίστοιχα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, είπαμε, ο πρώτος τελικός μεταξύ των δύο αιωνίων θα γίνει στο ΣΕΦ την ερχόμενη Τετάρτη στις 9. με κάλυψη φυσικά από την Ερασπορ και από τηλεοπτικά από την R2Sport. Εντωμεταξύ το μεσημέρι θα κυκλοφορήσουν από την ΚΑΕ Ολυμπιακός στα εισιτήρια του πρώτου και του τρίτου τελικού της Greek Basket League, ενώ ο Παναθηναϊκός έθεσε από χθες στην κυκλοφορία τα εισιτήρια του δεύτερου τελικού που θα παίξει με τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, το 40ο πρωτάθλημα και 14ο συνεχόμενο πανηγύρισε ο Ολυμπιακός στη Water Polo League των Ανδρών, καθώς νίκησε και στον τρίτο τελικό του Παναθηναϊκού με 17-12 και με νίκες 3-0 κατέκτησε τον τίτλο. Άλλο ένα τίτλο μετά το handball. Mm-hmm. Πήρε ο Ολυμπιακός. Τρίτος τελικός στις 7:30 σήμερα στο Παπαστράτο μεταξύ του Ολυμπιακού και της Βουλιαγμένης στις γυναίκες, με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλοι στη σειρά 1-1 και τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Η Μαρία Σάκαρη αποχαιρέτησε το Ρολάν Γκαρός, έχασε με ανατροπή 2-1 σετ από τη Μάγια Τσβαλίνσκα στον τρίτο γύρο του θεσμού, ενώ έχουμε δύσκολες στιγμές για το Μάριο Οικονόμου, είναι σε κρίσιμες ώρες, καθώς οι γιατροί στη Μέθη Ιωαννίνων ξεκινούν το τεστ εγκεφαλικού θανάτου, ενώ σε συνεργασία με την οικογένειά του εξετάζει το ενδεχόμενο δωρεάς οργάνων. Και το τελευταίο είναι ότι παρελθόν από τον πάγκο της Λίβερπουλ αποτελεί ο Ολλανδός Άρνε Σλότ. Ο Άντωνι Ιραόλα είναι ψηλά στη λίστα της διαδοχής του. Ο Εντμαξίο Μοχάμετ Σαλάχ συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Αιγύπτου για το Μουντιάλ, ενώ ο Αλφόσο Ντέιβις συμπεριλήφθηκε στην 26άδα του Καναδά για τον παγκόσμιο κύπελο. Πάμε με ένα τραγούδι.
0: Πριν πάει στο τραγούδι, ναι. Επειδή βρήκα εδώ, τώρα δίστανται λίγο οι απόψεις, γιατί ο...
1: Για τον Γκάμπριελ Ζεσούς,
0: λέει ο Αντώνης εδώ. Το Ξώτης είναι, λέει, γεννημένος 19 Δεκεμβρίου του 97. Εγώ στο Wikipedia το βλέπω 3 Απριλίου του 97. Οπότε είναι ή κρυός ή το Ξώτης. Και έχω να σας πω ότι αυτές τις εκτελέσεις τις κρίσιμες, μόνο ένας κρυός, ένας τοξότης και ένας υδροχώος θα μπορούσε να τις υποστηρίξει ψυχολογικά. Ο υδροχώος θα έβαζε και τον γκολ, να ξέρετε.
1: Ναι, και μάλιστα χαρακτηρίζεται ότι έχει ορχιστρικό ρόλο στην Άρσεναλ.
0: Ναι.
1: Παρόλα αυτά, χθες απέδειξε ότι το
0: βιολί του... Ήταν η πρώτη του εμφάνιση ως βασικό στο πρωτάθλημα μετά από περίπου 4 μήνες με την Άρσεναλ, να πούμε. Όχι, μπράβο του, παιδιά. Εγώ αυτό κρατάω.
1: Μπράβο του που έχασε από το παιχνίδι.
0: Το όχι, πέναλτι. Μπράβο του που πήρε την ευθύνη να το υποστηρίξει. Δεν έχει να κάνει.
1: Είναι επιλογή αυτό.
0: Τώρα αυτό θα μείνει στην ιστορία όμως. Έχασε, κέρδισε, δεν έχει σημασία. Μένει στην ιστορία, τέλος.
1: Και πολλοί άλλοι μεγάλοι παίκτες. Και πολλοί άλλοι μεγάλοι παίκτες την έχουν πατήσει.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι μόνο ο Γκαβρίλος.
0: Ναι.
1: Ο Γκαβρίλος.
0: Άντε, πες μας, βάλε μας ωραίο τραγουδάκι, δροσερούλι.
1: Πάμε με λάμψη.

0: Εδώ είμαστε. Λοιπόν, εντός και εκτός γηπέδων, σχεδόν φάγαμε την πρώτη ώρα. Θα μπούμε σε λίγο και στη δεύτερη ώρα. Βλέπω όμως ωραία μηνύματα.
1: Και σήμερα να πούμε ότι κατ' εξαίρεση δεν θα ακούσετε την εκπομπή του Σπύρο Γκολ με τον Σπύρο Τσάμι. Δεδομένου κάτι του έτυχε, όχι κακό. Εντάξει.
0: Όχι, είναι εντάξει ο άνθρωπος.
1: Μια χαρά είναι. Απλώς κάτι έκτακτο. Και θα συνεχίσουμε εμείς μέχρι τις 12.
0: Καλό σας κουράγιο.
1: Όσοι αντέξετε.
0: Όσοι αντέξετε,
1: λοιπόν,
0: παιδιά,
1: εμείς καλά περνάμε εδώ.
0: Εμείς είμαστε μια χαρά.
1: Το θέμα είναι να περνάτε κι εσείς καλά.
0: Ναι, το θέμα αυτή, αυτός είναι και ο στόχος.
1: Γι' αυτό θα,
0: αλλά αυτά μηνύματα
1: θα,
0: βλέπω...
1: το κάνουμε και λίγο θα το κάνουμε και λίγο δροσερό το τρίωρο.
0: Έπρεπε να φυλάξω το κοκτέιλ με το καρπούζι προς το τέλος.
1: Μας πάπα.
0: Ναι, δεν γίνεται.
1: Τι το πέταξες?
0: Θα βρω συνταγή τώρα με σαλάτες και τέτοια, παιδιά, να σας δροσίσω εκεί γύρω στις 12 να κάνουμε ένα μπραντς. Θα βάλω μέσα και αυγά.
1: Κάνε ένα μπραντς. Όχι αυγά.
0: Γιατί, γιατί μ' αρέσουν τα βουλάκια, τα βραστά. Όχι, και τα τηγανιτά, δεν έχω χρόνο.
1: Λοιπόν, κάτι πήγες να πεις, έχεις πολύ πω.
0: Τι πήγα να πω, κάτι πήγα να πω. Α, ναι, λέγαμε για τον Γκάμπριελ, λέγαμε. Όχι, το είπαμε για τον Γκάμπριελ.
1: Okay.
0: Για ποιον λέγαμε τώρα?
1: Α, για επεισόδια. Έχουμε,
0: λοιπόν,
1: είχαμε
0: τα
1: συμπλοκές.
0: Επεισόδια, παιδιά, χθες στο Παρίσι. Αντώνη, ευχαριστούμε που μας το θύμισες αυτό. Τι ήταν αυτό που έγινε? Δηλαδή, εκεί στο Παρίσι, είτε χαρά είτε λύπη, πρέπει να τα σπάσουν όλα εκεί πέρα, να τα κάψουν. Mm. Ναι, στους δρόμους είχαν στηθεί οδοφράγματα από εκατοντάδες ηλεκτρικά ποδήλατα.
1: Κρίμας.
0: Ναι, φωτιές σε κάδους απορριμμάτων, συμπλοκές με αστυνομικές δυνάμεις. Δηλαδή, αν δεν κέρδιζε η Πάρη, τι θα κάνανε, ας πούμε?
1: Και όλα αυτά συνέβησαν μετά
0: τώρα
1: την λήξη.
0: Τώρα κέρδισε.
1: Όχι, είναι μετά την λήξη του αγώνα.
0: Μετά τη λήξη, ναι.
1: Του τελικού δηλαδή. Και με τους πρώτους να βάζουν φωτιά σε ηλεκτροκίνητα ποδήλατα και να προκαλούν ηλικές ζημίες στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Απίστευτα. Και συμβαίνουν και στις Παρισίους.
0: Ναι. εγώ θα έλεγα ότι συμβαίνουν κυρίως εκεί τέτοια ζητήματα. Τα οποία, εντάξει, δεν γελάω γιατί το κοροϊδεύω, αλλά έχουν μια τάση εκεί οι Παριζιάνοι να είναι πολύ επαναστάτες.
1: Είναι θερμόεμοι.
0: Είναι θερμόεμοι, ναι.
1: Θέλει,
0: εντάξει, κρίμα όμως.
1: Εξήγει ο γαλλικός Μάης.
0: Ναι, κρίμα όμως, γιατί αφού χθες ήταν, υποτίθεται, για γιορτή, δεν ήταν τώρα για επεισόδια.
1: Ναι, ήταν μια γιορτή που αμαυρώθηκε από αυτά τα επεισόδια, τα οποία η βία, ξέρεις, δεν έχει εικόνα.
0: Δεν, όχι.
1: Έτσι, δεν έχει, τομέα, δεν βγαίνει
0: ούτε χρώματα, ούτε αυτά.
1: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, έτσι, παιδιά. Ο αθλητισμός δεν γεννάει βία. Ένα
0: όχι,
1: το κρατούμενο.
0: Τίποτα, ναι.
1: Αυτό είναι παρθαμολογούμενο. Το ζήτημα είναι ότι η βία είναι κυλιόμενη και πηγαίνει από κατάσταση σε κατάσταση, από τάξη σε τάξη και από γεγονός σε γεγονός. Και συνήθως είναι ήδη οι μπαχαλάκηδες.
0: Εντάξει,
1: αν
0: είναι
1: θέλουν,
0: άνθρωποι
1: τους
0: που
1: μαζεύουν.
0: Παρασύρονται ίσως.
1: Γιατί
0: και...
1: τώρα μεταξύ αυτών πρέπει να ήταν και οπαδοί και της μιας και της άλλης ομάδας.
0: Σίγουρα. Μην ήταν και άσχετη άλλη ομάδα.
1: Και μπήκαν.
0: Δεν χαρήκανε, ας πούμε.
1: Που παρισέφησαν,
0: ναι,
1: μέσα,
0: ναι,
1: και έγινε,
0: ναι, ναι,
1: χαμός.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν,
1: α,
0: εδώ λέει:
1: δεν
0: άμα δεν το πει ο Τζίτζικας, δεν έχει έρθει ακόμα το καλοκαίρι, λέει ο Μπίλμπα.
1: Τα τζιτζίκια τα ακούμε από το Φεβρουάριο.
0: Κοιτάξτε, εγώ ακούω τον Γκιόνι. Τον έχω ακούσει από πολύ νωρίς. Ο
1: Γκιόνις. Ναι.
0: Ναι, αυτό το. Μ' αρέσει αυτό το πουλάκι. Και.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε, έγινε και 58. Βάλει ένα τραγούδι. Όχι. Γρήγορα να το σώσουμε. Γρήγορα το τραγούδι.
1: Ναι, ναι,
0: πάτα το.
1: Βάλει το τέρμα. Φύγαμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Το Γέρακας 3-on-3 Street Basketball επιστρέφει 13 και 14 Ιουνίου στην πλατεία Μακεδονίας στο Γέρακα. Μάζεψε την ομάδα σου και μπε στο παιχνίδι. Δωρεάν συμμετοχή. Δήλωσε τώρα στο gerakas3on3basketball.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Ακούτε Era Sport.
4: On your FM dial, you're listening to the funkiest station in the nation. And today we're just modern talking.

Είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Ακούτε εκπομπή εντός και εκτός γηπέδων, η οποία σήμερα θα είναι τρίωρη, θα σκρατήσει συντροφία μέχρι τις 12 η ώρα. Οπότε έχουμε άλλες δύο ώρες μαζί σχεδόν. Να πούμε ότι στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Γιάννης Κωνσταράκης, στην αρχισυνταξία της εκπομπής η Βιβή Νικολοπούλου, στα μικρόφωνα της Ερασπόρ, Τάσος Αντωνίνης και Αντιγόνη Δρακάτου, καθώς και αντιστρόφος.

0: Να υπενθυμίσουμε ότι η Paris Saint-Germain κατέξε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Champions League, κερδίζοντας την Puskas Arena την Arsenal στη διαδικασία των πέναλτι με 4-3. Η κανονική διάρκεια του μάτς τελείωσε 1-1 με τα τέρματα του Χάρβετς στο 6ο λεπτό για τους κανονιέριδες και το πέναλτι του Ντεμπελέ στο 65 για τους Παριζιάνους, ενώ και στην ημιώρη παράταση το σκορ δεν άλλαξε. Μυρός παίκτης της Arsenal ο Βραζιλιάνος Γκάμπριελ που αστόχησε στην τελευταία εκτέλεση πέναλτι. Εντάξει, ο Πορτογάλος μέσω της Paris Saint-Germain Vitinha αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του τελικού και τη βράβευσή του έκανε ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Είναι ο δεύτερος τίτλος για την Paris Saint-Germain που έπιασε στη σχετική λίστα με δύο κατακτήσεις της Benfica, Nottingham Forest, Juventus, Porto και Chelsea, ενώ έγινε η πρώτη ομάδα στη Γαλλία με δύο τρόπαια ξεπερνώντας τη Marseille που είχε κατακτήσει το τρόπαιο της σεζόν 92-93. Ο τεχνικός της Παρί Λουίς Ενρίκε κατέξε για τρίτη φορά στην καριέρα του το τρόπαιο του Champions League, όσες το έχουν κατακτήσει επίσης Γκουαρδιόλα, Ζινεντίν Ζιντάν και Μπομπ Πέιζλι. Και όπως καταλαβαίνετε, γέμισαν τα ταμεία της Paris Saint-Germain από την κατάκτηση του τροπαίου που της απέφερε 6,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στη φετινή διοργάνωση πήρε συνολικά 150 εκατομμύρια ευρώ.
1: Σιγαρίπας δέσποτα, ότι υπέρ όσαν της αιτήσεται εν το όνομα Τίσου, ακολύτως παρά του Σου λαμβάνει συναϊδίου Θεού και Πατρός. Διόκαγω αμαρτωλός εν τη επιφυτίση του Αγίου Σου Πνεύματος, τη συνοικετεύω καθότητα. Ως εξάμην απόδος μισοτηρίαν. Ναι, Κύριε, ο πάση ευεργεσίας πλουσιοπάρχος, δοτήρα καθώς, ότι σύ ο διδούς υπερ περισσού ονετούμεθα. Σύ ο συμπαθής, ο ελεήμων, ο αναμαρτήτος γεγονός της αρχός ημών κοινωνός και της κάμπτους η προσέγονη, επικαμπτόμενος φιλεσπνάχνος, η λασμός στεγενόμενος των αμαρτιών ημών. Δώσ' δι, Κύριε, το λαό σου, τους εκτιρμούς σου, επάξουν ημών εξ ουρανού Αγίου σου, αγίασον αυτούς τη δυνάμει του σωτηρίου δεξιά σου, σκέπασον αυτούς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, μη παρήδεις τα έργα των χειρών σου. Συ μόνο αμαρτάνομεν, αλλά και συ μόνο λατρεύομεν. Ούκ είδαμε προσκυνήν Θεό αλλοτρίο, ουδέ διαπετάζει προς έτρων Θεών τας εαυτών, δέσποτα χείρας. Άφεση μη τα παραπτώματα και προσδεχόμενος ημών τας γονιπετής δεήσης, έκτινον πάση μην χείρα βοηθείας. Πρόσδεξε την ευχήν πάντων ως τιμίαμα δεκτών, αναλαμβανόμενων ενώπιον της εις υπεραγάθου βασιλείας. Κύριε, Κύριε, ορισάμνος ημάς από παντός βέλους πετουμένου ημέρας, ρίσε ημάς και από παντός πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου. Πρόσδεξε θυσίαν εσπερινήν, τάσπρον χειρών ημών επάρσης. Καταξίωσονται ημάς και των νυχτερινών στάδιων, αμέμπτος διελθύν απειράς τους κακών. Και λύτρωσε ημάς από πάση ταραχής και δειλίας της εκ του διαβόλου μην προσγειωμένης. Χάρισε τις ψυχές ημών κατάνοιξην και τις λογισμής ημών μέριναν, της εν τη φοβερά και δυσκαία σου κρίση εξετάσεως. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκα ημών και νέκωσον τα μέλη ημών τα επί της γης. Ίνα και εν την καθύπνων ησυχία εφεντρινόμεθα τη θεωρία των κρυμάτων σου. Απόστρων δε αθυμών πάσα φαντασία να πρεπεί και επιθυμίαν βλαβεράν. Διανάστονται ημάς εν το καιρό της προσευχής σας στηριγμένους εν τη πίστη και προκόπτοντας εν της παραγγέλμανσής σου.
2: Σώσον ελέησον, ανάστησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
3: Κύριε ελέησον.
2: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
3: Κύριε.
4: Ευλογία και χάρη του μονογενού σου Υιού έχω ευλογητώσει. Συν το Παναγείο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύμα την ίδια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε τη εσφαίρα τάστην αμαρτύρους φυλαχτήν εμάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, γενετών και δοξασμένων το όνομά Σου σε αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφ' εμάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξόμεθα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η δέσποτα συνετισσόμεθα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος εφ' τον αιώνα τα αίρια το χειρό Σου μη παρήδει. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαι.

0: Η Εμάους βρίουσαν ζωτική και φωτιστική πηγή. Η Συναίδιος πατρός δημιουργική δύναμης. Πάσαν την οικονομία δια της των πρωτών σωτηρίων υπερκάλους πληρώσες Χριστέ ο Θεός ημών. Ο θανάτου δεσμούς αλήτους και κλήθρα άδ διαρήξες πονηρώνται πνευμάτων αληθή καταπατήσες ο προσαγωγών σε αυτόν άμωμον. Υπερημών ιερίων το σώμα δούς το άχραντος εις θυσίαν του πάσης αμαρτίας άψαυστον και άβατον και δια της πρεκτής τάφτης και ανεκδηγεί του ιερουργίες ζωήν ημών αιωνίους χαρισάμενους ο Κεϊσάδου καταβάς και μοχλούς ημών αιώνιων χαρισάμενους ο Ισάδου καταβάς αιωνίους συντρίψες και της κάτω καθημένης άνοδων υποδείξες των δε αρχαία κακών και βήθειων δράκονταν Θεοσόφο δελεδείξες και άσματι αγκιστρέψες και σειρές ζώφου δεσμεύσες εν ταρτάρο και περίας βέστου και σκότου εξωτέρου διά της απεροδυνάμου κατασφαλισάμενους ισχύους η μεγαλώνυμο σοφία του πατρός ότις επηρεαζομένες μέγας επίκουρος φανής και φωτίσας τους ενσκότικες και άθανάτου καθημένους Συ δόξεσα ενάου Κύριε και Πατρός υψίστου ή αγαπητέ, αίδιον φως εξ αηδίου φωτός ήλιε δικαιοσύνης επάκουσον ημών δεωμένων σου και ανάπαυσον τας ψυχάς των δούλων σου, των προκεκοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και των λοιπών συγγενών κατά σάρκα και πάντων των οικείων της πίστεως περιών και την μνήμην ποιούμεθα νυν ότι ενσύ πάντων το κράτος και εν τη χειρή σου κατέχεις πάντα τα πέρατα της γης. Δέσποτα παντοκράτορ Θεέ Πατέρων και Κύριε του Ελέους, γένους θνητούτε και αθανάτου και πάσης πίσως ανθρωπίνης δημιουργέ, συνισταμένιστε και πάλι λιωμένης ζωήστε και τελευτής της εντάφτα διαγωγής και της εκείθεν μεταστάσεως, ο χρόνος μετρούν τη ζώση και καιρούς θανάτου ιστών, κατάγων εισάδου και ανάγων δεσμεύων εν ασθενεία και απολύτων εν δυναστεία όταν παρόντα χρησίμος οικονομών και τα μέλλοντα λυσιτελώς διοικών ότους θανάτου κέντρου πληγέντας αναστάσεως ελπίσης ζωογονών αυτός δέσποτα των απάντων ο Θεός, ο σωτήρη μονή ελπής πάντων των περάτων της γης και τον εν θαλάσσι μακράν ό και εν ταύτη τη εσχάτη και μεγάλη και σωτηρίου ημέρα της Πεντηκοστής το μυστήριο της Αγίας και ομοουσίου και συναηδίου και αδιαιρέτου και ασυγχύτου Τριάδος υποδείξας ημίν και την επιφύτηση και παρουσίαν του Αγίου και Ζωοποιού σου Πνεύματος εν είδη πυρήνων γλωσσών επί τους Αγίους σου Αποστόλους εκχέας και Ευαγγελιστάς αυτούς θέμενους της ευσεβούς ημών πίστεως και ομολογητάς και κήρυκας της αληθούς αναδείξες θεολογίες ο και εν αυτή τη παντελείο εορτή και σωτηριώδη κυλασμούς και σίους υπέρ των κατεχομένων ενάδει καταξιώσες δέχεσαι μεγάλας τε παρέχουν ημίν ελπίδες άνεση της κατεχομένης και κατεχόντων αυτούς ανιαρών και παραψυχήν παρά του καταπέμπτεσθε εις άκουσιν ημών των ταπεινών και ικτρών κυδεωμένων σου και ανάπαυσον τες ψυχάς των δούλων σου των προκεκοιμημένων εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός και κατάταξον τα πνεύματα αυτών εν σκηνές δικαίων και ειρήνης και ανέσεως αξίωσον αυτούς, ότι ούχι νεκρή εν έσους εις η Κύριε ουδέ η εν άδη εξομολόγησιν παρησιάζονται προσφέρυνση, αλλά εμείς οι ζώντες, ευλογούμεν σε και οικετεύομεν και τας ηλαστηρίους ευχάς και θυσίες προσάγουν ένση υπέρ των ψυχών ημών αυτών. Ο Θεός ο Μέγας και Αιώνιος, ο Άγιος και Φιλάνθρωπος, ο καταξιώσεις εμάς και εν ταύτη τη ώρα στήνε ενώπιον της απροσίτου σου δόξης, εισήμνων και ένων των θαυμασίων σου, ηλάσσε τιμήν της αναξίης δούλης σου και παράσου ημήν χάρη με τα συντετριμένης καρδίας αμετεωρίστος προς ενεγκίνσε την τρισάγιον δοξολογίαν και την ευχαριστίαν των μεγάλων σου δωρεάν, όν επίησας και ποιείς πάντοτε εις ημάς, μνήστητη Κύριε της ασθενείας ημών και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, αλλά ποιήσον μέγα έλεος μετά της ταπεινώσεως ημών είναι το της αμαρτίας σκότος διαφυγόντες εν ημέρα δικαιοσύνης περιπατήσουμεν. Και ενδυσάμενοι τα όπλα του φωτός, ανεπιβουλεύτους διατελέσομεν από πάσης επηρίες του πονηρού και με τα παρησίες δοξάσομεν επί πάση σε τον μόνον αληθινόν και φιλάνθρωπον Θεόν. Σόγκαρ ως αληθώς και μέγα όντως μυστήριον δέσποτο των απάντων και ποιητά, είτε προς καιρος λύσης των σών πτισμάτων, η μετατάφτα συνάφεια ή και ανάπαυσης εις αιώνας. Συχάριν εν πάσιν ομολογούμεν και επί της εισόδου ημών εις τον κόσμον τούτον και τας εξόδης έτης ελπίδος ημών της Αναστάσεως και της ακεράτου ζωής, δια της εις αψευδούς επαγγελίας προμνηστεύονται, εις απολαύσαμεν εν τη Δευτέρα μελούση παρουσία σου. Σίγαρ και της Αναστάσεως ημών αρχηγός και των βεβαιωμένων αδέκαστος και φιλάνθρωπος Κρητής και της μισθαποδοσίας δεσπότης και Κύριος, ο και κοινωνήσας ημίν παραπλησίους σαρκός και αίματος διασυγκατάβασιν άκραν και δια των ημετέρων αδιαβλήτων παθών, εν το εκουσίους εις πέραν καταστήνε, προσλαβόμενος πλάχνα εκτιρμών και ενώ πεπονθός πειραστής αυτός της πειραζομένης ημίν γενόμενος αυτεπάγγελτος βοηθός, διό και συνήγαγες ημάς εις την συν απάθειαν. Δέξεων δέσποτα διήσεις και οικεσίες ημετέρας και ανάπαυσον πάντας ως πατέρας εκάστου και μητέρας και αδελφούς και αδελφάς και τέκνα και ή τι άλλο ομογενές και ομόφυλων και πάσας τας προαναπαυσαμένας ψυχάς επελπίδια να στάσεως ζωής αιωνίου και κατάταξουν τα πνεύματα αυτών και τα ονόματα εν βίπλο ζωής. Εν κόρμις Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ εν χώρα ζώντων, εις βασιλείας ουρανών, εν παραδείσου τρυφής, δια των φωτεινών αγγέλων, σου εισάγουν άπαντας εις τας Αγίας σου μονάς, συνέγειρον τα σώματα ημών εν ημέρα, η ορίσας κατά τας Αγίας σου αψευδής επαγγελίας. Ουκ έσυνον Κύριε της δούλης σου θάνατος εκδημούντων ημών από του σώματος και προσέ των Θεών εντιμούντων αλλά μετάστασης από των λυπηρωτέρων επί τα χριστότερα και θυμιδέστερα και ανάπαυσης και χαρά. Είδε και τι ημάρτωμεν εισέ, ήλαιος γένου ημίν, και αυτής, διότι ουδής καθαρός από το ρήπο ενώπιον σου ουδάν, μία ημέρα ή εν ζωή αυτού, ημι μόνο σύ, ο επιγής φανής αναμάρτητος, Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο δια πάντας ελπίζομεν ελέους τυχήν και αφέσεως αμαρτιών δια τούτο, ημίν και αυτής, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, άνες, άφες, συγχώρησον τα παραπτώματα ημών, τα εκούσια και τα ακούσια, τα ενογνώση, εν αγνία, τα πρόδειλα, τα λανθάνοντα, τα εν πράξη, τα εν διανία, τα εν λόγο, τα εν πάση ημών, τες αναστροφές και τες κινήμασιν και τες μεν προλαβούσιν ελευθερίαν και άνεσιν δόρισιν, ημάς δε τους περιεστώντας ευλόγησον τέλος αγαθών και ειρηνικών παρεχόμενος ημίντε και παντή το λαό σου και ελέος πλάχνα και φιλανθρωπίες διανοίγων ημίν, εν τη φρικτή και φοβερά σου παρουσία και της βασιλείας σου αξίους ημάς ποιήσου. Ο Θεός ο Μέγας και ύψιστος, ο μόνος έχων Αθανασίαν πως εικόνα πρόσιτον, ο πάσαν την κτήσιν εν σοφία δημιουργήσας και διαχωρήσας αναμέσουν του φωτός και αναμέσουν του σκότους και τον ήλιον θέμενο στις εξουσίαν της ημέρας, σελήνην δε και τους αστέρας εις εξουσίαν της νυχτός, ο καταξιώσεις εμάς τους αμαρτωλούς και επί της παρούσης ημέρας προφθάσε το πρόσωπον εν εξομολογήσει και την εσπερινή συλλατρία προσάγειν αυτός φιλάνθρωπε Κύριε, κατεύθυνον την προσευχήν ημών, ως τη μία εμμανώπιόν σου και πρόσδεξε αυτήν εις ως μην ευωδίες, παράσχου δε ημίν και την παρούσαν εσπέραν και την επιούσαν νύχταν ειρηνικήν, έντισον ημάς όπλα φωτός, ρίσε ημάς από φόβου νεκτερινού και από παντός πράγματος εν σκότη διαπρευωμένου και δώρησε ημίν τον ύπνον όν εις ανάπαυσιν τη ασθενία ημών, εδωρίσω πάσης διαβολικής φαντασίας επιλαγμένων. Ναι, Δέσποτο των απάντων των αγαθών χορηγέ, είναι και εν τες κήτες ημών κατανυγόμενοι μνημονεύομεν και ενικτή του Παναγίου ονόματός σου και τη μελέτη των εντολών σου καταβγαζόμενη, εν αγαλιάσει τες ψυχάς των διανισταμένων προς δοξολογίαν της εις αγαθότητος, δεήσεις και οικεσίες της ΙΕΦΣ πλαχνία προσάγοντας υπέρ των ιδίων αμαρτημάτων και παντός λαού σου, όν τες πρεσβείες εις Αγίου Θεοτόκου και ελέη επισκύψε.
1: Σώσον ελέησον ανάστησον διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη
2: Κύριε ελέησον
1: της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και ανήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό

0: Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Θεοδόρων Ορεστιάδας, από όπου παρακολουθήσαμε τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε τώρα με τους 102 των FM, το ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ.
1: Ο σύγχρονος άνθρωπος.
2: Πιστεύω να συμφιλειωθεί με αυτό το οποίο έχει, να αγαπήσει αυτό το οποίο έχει. Και όσο μεγαλώνω, έχω φτάσει πια 69, διαπιστώνω ότι αρχίζεις και εκτιμάς τη ζωή μεγαλώνοντας.
1: Nice.
2: Και καταλαβαίνεις τη σημασία του παρόντος.
1: Και των στιγμών.
2: Ούτε του παρελθόντος, ούτε του μέλλοντος. Να ζεις στο παρόν, που δυστυχώς αυτό δεν το έκανα, όχι εγώ, ως εξαίρεση, πολλοί άνθρωποι, γιατί είχαν την αίσθηση ότι βαριούνται, τι θα κάνουμε σήμερα, πώς είναι η ζωή. Λοιπόν, αρχίζεις και εκτιμάς τη στιγμή, το δευτερόλεπτο που περνάει.
1: Ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Μάλιστα, κύριε Φάη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε και για την εκδήλωση που είναι την Τρίτη, έτσι, στις 7 η ώρα στο βιβλιοπωλείο Κωνσταντινίδης.
2: Μάλιστα.
1: Εκεί θα παρουσιάσετε το βιβλίο και θα έχετε και εξαιρετικούς συνομιλητές από ό,τι βλέπω.
2: Ναι, είναι δύο πανεπιστημιακοί, ο Μπαρτ Σούτχαρτ, ο οποίος είναι νεοελληνιστής Βέλγος, ο οποίος έχει ασχοληθεί εντατικά με το έργο μου και είναι και η αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιωάννα Ναούμ, που θα είναι και αυτή μέσα στην εκδήλωση και θα διαβάσει αποσπάσματα, μια στιγμή να βρω το χαρτάκι, δεν το θυμάμαι τώρα, η Μαρία
1: Αλεφάκη. Η Μάρα Τσικάρα, η ηθοποιός
3: Μάρα Τσικάρα. Η ηθοποιός, ναι. Την
1: Μάρα, εδώ δικιά μας, ναι.
2: Μάρα, ναι, ναι.
1: Ωραία.
2: Αγαπητοί φίλοι που έχει ξαναδιαβάσει σε όσες δεν έχω έρθει και παρουσιάσει το έργο μου.
3: Ωραία.
1: Λοιπόν, ραντεβού λοιπόν στο βιβλιοπωλείο Κωνσταντινίδης την ερχόμενη Τρίτη στις 7 η ώρα. Κύριε Φάη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
3: Καλή σας
1: μέρα. Ο συγγραφέας Μισελ Φάη μεσοτυχείς πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Θέατε συγκάτοικη και πολύ ιδιαίτερος ο τρόπος με τον οποίο τα περιέγραψε και το έγραψε στο βιβλίο. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να δώσουμε δύο βιβλία στους ακροατές
3: και να
1: μας,
3: δώσουμε.
1: Έτσι. Να πάρουν τηλέφωνο τώρα λοιπόν, να μπουν στην κλήρωση όσοι θέλουν και όσες θέλουν. Πού,
3: 23 13 33 84 01, να το ξαναπώ. 23 13 33 84 01, τηλεφωνήστε τώρα.
1: Ή στείλτε ένα μήνυμα στο Viber στο 6930 078 228.

0: Αν περάσετε από την Αριστοτέλους, δεν ξέρω.
1: Μπασκετάκι.
0: Σίγουρα θα έχετε γήπεδο μπάσκετ.
1: Πήγα να παίξω, αλλά 3x3. Μου λένε ότι πρέπει να έχει ομάδα, λέει, και τέτοια. Αφήστε με να παίξω. Σούτερα. Έκανα ένα σουτάκι εκεί πέρα, αλλά έπρεπε να κάνω μια ομάδα και να συμμετέχω. Πολύ, παίζουν πολύ, παιδί μου, δυναμικά.
0: Για τέταρτη εντάξει. χρονιά η διοργάνωση αυτή.
1: Ωραία, ωραίο το περιβάλλον, κερκίδες. Έχει, θα απολαύσετε πολύ ωραίους ανταγωνισμούς. Παίζουν πολύ ωραία οι ομάδες. Και νομίζω ότι έτσι, και νομίζω ότι είναι και πρωτάθλημα. Έτσι, μετράει σε μια κατάταξη κάπως ή όχι. Ένα κομμάτι του, αν δεν κάνω λάθος. Είναι πολύ ωραία η εμπειρία. Να πάτε.
0: Ο στόχος είναι
1: εδώ.
0: Φυσικά να ζωντανέψουν αυτά τα σημεία των πόλεων και είναι και μια έξυπνη επιλογή αυτό το Σαββατοκύριακο, το τριήμερο που η πόλη είναι και λίγο πιο έτσι ήρεμη.
1: Να κάνει ο Δήμος εκεί πέρα, στο άγαλμα του Βενιζέλου από πάνω, πάω στην άλλη πλευρά της Αριστοτέλους τώρα, εκεί να κάνει γηπεδάκια ποδοσφαίρου και μπάσκετ, παρακαλούμε, για να παίζουμε εκεί πέρα. Μια και πιάσαμε λιγάκι εδώ πέρα, να πω τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε,
0: ναι.
1: Αν είστε στον Άγιο Μινά εκεί και Βενιζέλου Γωνία, εκεί που είναι ένα μαγαζί τέλος πάντων, Άγιο Μινά και Βενιζέλου Γωνία, και με βρείτε μαζεμένο κόσμο, μπείτε κι εσείς, μπείτε, γιατί είναι ξενάγηση. Η πρώτη κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης έχει θεματικές περιπατητικές ξεναγήσεις με δωρεάν συμμετοχή. Βέβαια, εντάξει, χρειάζεται.
0: Πρέπει να δηλώσεις από πριν.
1: Εντάξει, μωρέ, τώρα αν πας εκεί πέρα λίγο, τώρα μπορεί να. Εντάξει, σιγά.
0: Τι ξενάγηση είναι
1: λοιπόν,
0: αυτή.
1: Λοιπόν, είναι μια ξενάγηση, διαδρομή λέγεται Εμπορικό Κέντρο. Ο τίτλος της, και ξεκινάει από τον Άγιο Μινά. Εκεί πάει στο Εβραϊκό Μουσείο, Φράγκων, Πλατεία Χρηματιστηρίου, Τράπεζα Λατίνης, το Αμαλακοπή δηλαδή, Καθολική Εκκλησία, Παλιά Οθωμανική Τράπεζα, το 2. Οδός Κατούνι, πάνε από το Άνω Λαδάδικα μέχρι Λέοντος Σοφού και πάει στο λιμάνι στο κτίριο του Ελαιονίου Επιβατικού Σταθμού.
0: Μάλιστα.
1: Μια ξενάγηση περίπου τριών ωρών.
0: Σε μια από τις αποτεωρότερα κομμάτια του κέντρου της Θεσσαλονίκης.
1: Βέβαια, βέβαια. Και νομίζω ότι είναι και πολύ ωραίοι οι άνθρωποι που ξεναγούν με πολύ ωραίο τρόπο. Περιγράφουν όλα όσα θέλουν να γίνει. Εμπορικό κέντρο, λοιπόν, ξενάγηση από την πρώτη δημοτική κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

0: Μη γυρεύεις ομορφιές, εξαιρετικό τραγούδι, εξαιρετικό τραγούδι. Στίχη μουσική Σταύρου Κιουμτζής.
1: Ακριβώς.
0: Και η φωνή που ακούμε, Ανδρέας Καρακώτας. Έτσι. Είναι μια σύμπραξη η οποία δεν ήταν και τόσο σπάνια όσο ζούσε και ο Σταύρος Κουγιουμτζής, γιατί συνεργάστηκε πολύ με τον Ανδρέα Καρακώτα, συνδέθηκε κιόλας μαζί του ουσιαστικά. Και τώρα έχουμε την Τετάρτη στο Θέατρο Κήπου μια εξαιρετική συνάντηση σε εισαγωγικά. Ξανασυναντάει τα τραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή ο Ανδρέας Καρακώτας.
1: 21 χρόνια έχουν περάσει από το θάνατο του Σταύρου Κουγιουμτζή.
0: Ναι, θα ορκιζόμουν ότι είναι λιγότερα. Είδες πως περνάει καιρός. Λοιπόν, μην τα λέμε εμείς. Έχουμε τον Έτσι. Ανδρέα Καρακώτα, αυτήν την εξαιρετική φωνή που ακούσατε, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Καρακώτα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους δύο.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
2: Και εγώ ευχαριστώ, λοιπόν, πολύ χαίρομαι.
0: Ξανασυναντάτε λοιπόν τον αγαπημένο σας Σταύρο, πάνω στη σκηνή. Και δεν ξέρω αν ακόμα έτσι μετά από τόσα χρόνια, 21 χρόνια λίγη χρήσα, σας έχετε το ίδιο συνέστημα, τον ίδιο δεσμό όταν ανεβαίνετε στη σκηνή και ερμηνεύετε ένα τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή.
2: Ναι, κοιτάξτε, ο Σταύρος Κουγιουμτζής είναι ίσως ο σπουδαιότερος με όλους τους άλλους τους σπουδαίους της μεταχατζηδακής εποχής δημιουργούς που λάτρευε το λαϊκό τραγούδι. Ήταν ένας σπάνιος μουσικός, διέθετε όλα τα πτυχία της μουσικής, δηλαδή η λαϊκή τραγουδοποιή δεν ήταν σαν το Σταύρο. Νομίζω ο Μίξος Θοδωράκης, ο Νίκος Μαμαγκάκης είχαν όλα τα πτυχία. Το λέω αυτό γιατί ο Σταύρος Κουγιουμτζής θαύμαζε τον Μάρκο Μπαμπακάρη και ήθελε να κάνει πολύ απλά και λιτά τραγούδια. Γι' αυτό και η φόρμα του, η μουσική ήταν τόσο απλή και λιτή και όλοι μπορούσαν να τα τραγουδήσουμε. Αλλά η επεξεργασία τους και ο τρόπος που χρησιμοποιούσε τα σωλιστικά όργανα, τα μπουζούκια και τους τραγουδιστές ήταν ξεχωριστός και απαιτητικός. Mm-hmm. Οπότε, ακόμα και μετά από τόσα χρόνια που τα τραγουδώ, πάντα είμαι πολύ προσεκτικός όταν τραγουδώ και πάντα νιώθω ότι κάνω ένα βήμα τραγουδώντας.
0: Ναι. Γιατί πιστεύετε ότι τα τραγούδια του Κουγιουμτζή αντέχουν τόσο βαθιά στον χρόνο?
2: Ακριβώς γιατί τα πρώτα τους υλικά είναι πάρα πολύ αγνά και σπουδαία. Δηλαδή, ήθος, εργατικότητα, γνώση, χαρακτήρας, όραμα. Mm-hmm. Όλα αυτά τα διέθετε αυτός ο μεγάλος δημιουργός. Ναι. Γι' αυτό και τα τραγούδια του πραγματικά είναι, πώς να το πω, ακούραστα. Αυτά τα ακούνε και τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας.
0: Οι νέοι που τα ακούνε, οι νεότεροι ακροατές, οι συναυλίες σας, πώς τα υποδέχονται αυτά τα τραγούδια?
2: Είναι, κοιτάξτε, έχουν περάσει μέσα από τις οικογένειες και στα παιδιά.
0: Το θεωρούν σαν κάτι πολύ δικό τους πια, έτσι, σαν κάτι δεδομένο, σαν κάτι ότι...
2: Ναι. Υπάρχουν παιδιά που μεγαλώνουν με αυτά τα τραγούδια. Mm-hmm. Ακόμα και τώρα, δηλαδή, σαν να ήταν δικά μου παιδιά, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Ή παιδιά των παιδιών μου. Ναι.
1: Εσείς πώς το γνωρίσατε, δηλαδή, θυμάστε πολλές φορές ανακαλείτε έτσι την πρώτη σας συνάντηση?
2: Ναι, όλες μου οι συναντήσεις. Εγώ ήμουν πολύ τυχερός στη γενιά μου, γιατί συναντήθηκα από πολύ νωρίς, από τα πρώτα μου βήματα με τρεις πολύ μεγάλους δημιουργούς, με τον Μάνο Χατζηδάκη, τον Απόστολο Καλτάρα και τον Σταύρο Κουγιουμτζή. Και μετά και με τον Νίκο Μαμαγκάκη. Αυτά έγιναν όλα εξαιτίας του Μάνου Χατζηδάκη. Ο Μάνος Χατζηδάκης με σύστησε στον Καλτάρα και ο Καλτάρας μέσα από τις μπαλάτες του Περιθωρίου που τραγούδησα. Ουσιαστικά με σύστησε στο Σταύρο Κουγιουμτζή. Δηλαδή ο Κουγιουμτζής άκουσε ένα από αυτά τα τραγούδια

0: που έκανε ο Καλδάρας από τις μπάλαντες του περιθωρίου, σε επιμέλεια, όχι μουσική επιμέλεια, σε επιμέλεια του Μανουχατζάκη. Και αμέσως με θέλησε να με συναντήσει. Και από τότε με έπαιρνε στις συναυλίες του. Δούλεψε μαζί αυτό το σπουδαίο του ορατόριο. Το δούλεψε πάνω στη φωνή μου το ορατόριο, η μια γέλα σε τίνους ανθρώπων, ίσως το σημαντικότερο του έργο. Αισθάνομαι πολύ τυχερός, γιατί έμαθα πολλά πράγματα.
1: Ναι.
2: Από ποια άποψη εννοείται?
0: Από κάθε, πώς να σας πω, και από τη μουσική άποψη και από την τεχνική, γιατί τα τραγούδια του, ειδικά σε αυτό το τελευταίο έργο, είναι πάρα πολύ, ξέρετε, ιδιαίτερα και... Είναι βυζαντινή, είναι μελοποιημένη από το Κουγιουμτζή. Με τον τρόπο που μελοποιούσε πάντα, δηλαδή το χρώμα φαίνεται, το ύφος του Κουγιουμτζή είναι, το καταλαβαίνεις αμέσως. Αλλά τα τραγούδια έχουν μεγάλη δυσκολία, γιατί έχουν μεγάλη έκταση για έναν λαϊκό τραγουδιστή. Έχουν πολλά ποικίλματα και μελίσματα παρμένα από τη βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική. Αλλά και δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, αυτοί οι μεγάλοι συνθέτες, ο Καλτάρας, ο Χατζηδάκης, ο Κουγιουμτζής, απαιτούν από τους. Μουσικούς τους ερμηνευτές που χρησιμοποιούν, απαιτούν την πνευματικότητα, την καλλιέργεια, τη μόρφωση. Καταλαβαίνετε, παίρνουν λαϊκά παιδιά, αλλά δεν τα αφήνουν έτσι.
2: Σωστά.
0: Απαιτούν, ζητούν από αυτά τα παιδιά να.
2: Με έναν τρόπο ήταν και βαθιά θεσσαλονικιός από αυτή την άποψη. Δεν το λέμε τώρα τοπικιστικά, αλλά ότι αποπνέει και κάτι από την ταυτότητα της πόλης στο έργο του Σταύρου Κουγιουμτζή.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, αυτό είναι πραγματικά. Ο Σταύρος Κουγιουμτζής αγαπούσε πάρα πολύ τη Θεσσαλονίκη, όπως και εγώ την αγαπώ πάρα πολύ. Και όλη η μουσική που ζούμε και εργαζόμαστε εδώ. Η Θεσσαλονίκη είναι η μήτρα όχι μόνο μεγάλων μουσικών, είναι μήτρα μεγάλων ποιητών, ανθρώπων των τεχνών, των επιστημών. Η Θεσσαλονίκη έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία στον πολιτισμό και πολύ μεγάλο πολιτιστικό κέντρο, πολύ πολιτισμικό. Σκεφτείτε ότι ήταν το δεύτερο βυζαντινό κέντρο στον πλανήτη μετά την Κωνσταντινούπολη, ότι όλοι από εδώ περνούσαν πάρα πολλοί ταξιδιώτες.
2: Σωστά. Την αγαπάτε την Θεσσαλονίκη, κύριε Καρακώτα, και το έχετε αποδείξει έμπρακτα. Αυτό, μια ερώτηση που σας κάνουμε πάρα πολύ συχνά οι δημοσιογράφοι, είναι πώς και δεν φύγατε ποτέ για την Αθήνα.
0: Όχι, κοιτάξτε, στην Αθήνα μέχρι που ζούσε ο Χατζηδάκης κατέφαινα.
2: Δεν μετακομίσατε.
0: Κοιτάξτε, εμείς παλιά, όταν υπήρχαν κάποια ωραία καφέ, ο Ηροδός, ας πούμε, δεν ξέρω αν ξέρετε, στην Αθήνα. Τότε κατεβαίναμε κάθε μέρα η μουσική. Ήταν λίγο αλλιώς τα πράγματα στη ζωή μας. Ήμασταν και νεότεροι. Όλοι συναντιόμασταν. Δηλαδή, κατεβαίναμε στο κέντρο και βλέπαμε τους πάντες. Ο Σοκάι το Μάλαμα, τον Νίκο τον Παπάζογλου, τον Αργύρι τον Παγκυρτζή. Καταλαβαίνετε. Όλοι συναντιόμασταν. Είναι η Θεσσαλονίκη ένας τόπος συναντήσεων. Δεν είναι σαν την Αθήνα. Η Αθήνα είναι χαοτική. Χάνεσαι με εγώ. Ποτέ δεν αισθάνθηκα, ξέρετε, φιλοξενούμενο.
1: Άρα μια τέτοια συνάντηση θα έχουμε και την Τετάρτη λοιπόν στο Θέατρο Κήπου, γιατί συνεργάζεστε και με τον Κώστα Ματσίγκο, που ήταν και αυτός ο συνεργάτης του Κουγιουμτζή.
0: Το σημαντικό είναι ότι επανασυστήνεται η Λαϊκή Ορχήστρα του Σταύρου του Κουγιουμτζή, που είναι μια καταπληκτική ορχήστρα, και επειδή έχουν δουλέψει πάρα πολύ μαζί του αυτά τα τραγούδια, πολύ λίγοι μπορούν να το κάνουν αυτό μουσική. Γνωρίζουν τόσο καλά το έργο και τον τρόπο και το ύφος, τους ρυθμούς, που είναι πραγματικά συγκλονιστικοί. Τη διευθύνει ο Κώστας ο Ματσίγκος, όπως πάντα, επιμελείται το πρόγραμμα, ξέρετε, και κάνει τις ενορχιστρώσεις. Αλλά έχουμε και μια Αθήνα, η Καριώτησα δηλαδή μαζί μας, τη Βιολέτα την Ίκαρη, την οποία ίσως σας προλαβαίνω, τη συνάντησα πέρυσι σε ένα πρόγραμμα που είχε κάνει ο Γιώργος Νταλάρας. Και με ανέβασε να τραγουδήσω και εκεί συναντηθήκαμε. Ένα εξαιρετική τραγουδίστρια σύγχρονη, με πολύ δύναμη και ιδιαίτερο ηχόχρωμα στη φωνή της, αλλά και ήθος και αγάπη και εργατικότητα. Αγαπάει πολύ το τραγούδι, οπότε είναι μια πολύ ωραία στιγμή και για τα δυο.
1: Θα έχουμε και μια άλλη διάσταση, μια άλλη ερμηνευτική διάσταση πάνω στο τραγούδι. Δηλαδή.
2: Η ορχήστρα πότε σταμάτησε να λειτουργεί, η Λαϊκή Ορχήστρα?
0: Το 2005 που.
2: Αμέσως με το θάνατο του Σταύρου Κουγιουμτζή. Οπότε αυτό είναι μια πραγματικά εξαιρετική συγκυρία, ότι κατάφερε να ξαναστηθεί αυτή η ορχήστρα.
0: Ναι. Πάντα το σκεφτόμασταν όταν περνούσαν τα χρόνια. Πάντα το θέλαμε, αλλά ήταν πολύ δύσκολο στο Σταύρο να το οργανώσουμε και να το κάνουμε. Γίνανε κάποιες προσπάθειες και με τη βοήθεια του Θανάση του Γιώργου, του φίλου μας, του ερευνητή και ξέρετε το Θανάση, εξαιρετικού εργάτη του τραγουδιού, δεν κατάφεραμε. Τώρα το καταφέραμε.
1: Μάλιστα.
2: Πολύ ωραία.
1: Ωραία. Ραντεβού λοιπόν την Τετάρτη στο Θέατρο Κήπου με τα τραγούδια του Σταύρου και του Γιουμτζή να τα τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Κύριε Καρακώτα, ναι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας, γεια σας.
1: Ο Ανδρέας Καρακώτας ήταν ο ερμηνευτής που τόσα τραγούδια μας έχει χαρίσει με τον ιδιαίτερο ηχόχρωμα της φωνής του. Τώρα με τον Σταύρο Κουδουμτζίτε για αναφορά σε αυτή τη συναυλία Θέατρο Κήπου. Είναι νομίζω η πρώτη που από το πρόγραμμα
2: του Θέατρου
1: Κήπου, του Φεστιβάλ Καλοκαιριού του Δήμου Θεσσαλονίκης, ναι, στο Θέατρο Κήπου.
2: Για το οποίο στο πρόγραμμα ο Ιούνιος κατακλείζεται από μουσικές εκδηλώσεις και μετά ο Ιούλιος μετά θέατρο, έχει θεατρικά.
1: Ωραία, λοιπόν. Θα πάτε κι εσείς όμως οι ακροατές μας και οι ακροάτριές μας, γιατί έχουμε δύο διπλές προσκλήσεις για αυτή τη συναυλία της Τετάρτης 9 η ώρα στο Θέατρο Κήπου. Αρκεί να τηλεφωνήσετε τώρα στο τηλέφωνο
2: 2313-338401. Να το ξαναπώ, 2313-338401.
1: Ή ένα μήνυμα στο Viber 6930-078-228. Αν μπείτε στις κληρώσεις, αμέσως μετά θα πούμε και τα ονόματα και των βιβλίων και της συναυλίας.

0: Λοιπόν, χρωστάμε. Τους νικητές, ναι. Έτσι. Τους νικητές καταρχήν που κερδίσαν το βιβλίο του κυρίου Μισελ Φάις Μεσοτυχίες από τις εκδόσεις Πατάκη είναι η κυρία Φωτεινή Αποστόλου και η κυρία Ευαγγελία Τσιάκα. Θα επικοινωνήσει η γραμματεία μαζί τους για τον τρόπο με τον οποίο θα παραλάβουν το βιβλίο τους. Ενώ χρωστάμε και τις δύο διπλές προσκλήσεις για το Θέατρο Κήπου την Τετάρτη 9 η ώρα για τη συναυλία του Ανδρέα Καρακώτα και τη Βιλέτα Ίκαρη με τα τραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή. Κερδίζουν η κυρία Ανδριανή Λουίζη και η κυρία Μεσίνα Καραβασίλη. Ωραία. Τα ονόματά τους θα βρίσκονται στο ταμείο της είσοδο του Θέατρου Κήπου.
1: Εμείς ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Πάμε να τσεκάρουμε τη θερμοκρασία των θαλασσίων υδάτων. Δεν έχεις περιέργεια που είπες να δεις αν...
0: Θα βάλω λίγο το δαχτυλάκι μου να δω κρυώσω και θα σας πω.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Θα σας αποχαιρετήσουμε.
0: Ξανάρθουμε το Σάββατο.
1: Άλλο Σάββατο, εδώ θα είμαστε, εννοείται. Να περάσετε καλά, είτε φύγετε από την πόλη, είτε ήδη έχετε φύγει και μας ακούτε από πιο μακριά.
0: Δρόμους, προσοχή στους δρόμους,
1: είτε παραμείνετε εδώ, ή Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Θυμίζω, έτσι, η προσοχή στους δρόμους και με μέτρο όλα.
1: Και τα πρόστιμα είναι
0: τσουχτερά.
1: Τσουχτερότατα. Ναι. Τάσος Ρέτζιος, Χρύσα Νάνου στα μικρόφωνα, Σοφία Σακαλή, Νίκος Κακαρίκος ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή.
0: Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ και την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες χωρίς αίτηση, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Αναφέρθηκε επιπλέον στην πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, στις εξελίξεις για το κτηματολόγιο, έκανε λόγο για παρεμβάσεις στην υγεία και στα εργασιακά, ενώ ξεκίνησε την ανασκόπησή του με μήνυμα προς τους υποψήφιους και τις υποψήφιες των πανελλαδικών εξετάσεων, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα σημαντικό σταθμό, όχι όμως για τον μοναδικό, που καθορίζει την πορεία ενός νέου ανθρώπου. Και υπενθύμησε την λειτουργία της δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής 1550 του Υπουργείου Παιδείας, που λειτουργεί ως τις 30 Ιουνίου για την ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων και των οικογενειών τους. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο ένας εκ των δύο λογιστών στην υπόθεση των παράνομων κοινοτικών επιδοτήσεων στην Κρήτη. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος είναι ο μοναδικός από τους 22 που απολογήθηκαν, ο οποίος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Οι υπόλοιποι μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθεροι με ή χωρίς περιοριστικούς όρους και με εγγύηση έως 10.000 ευρώ. Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και εν ενεργεία αντιδήμαρχος σε δίμνο του Ρεθύμνου, ο οποίος διέθετε κέντρα υποδοχής δηλώσεων από το 2021. Εν αναμονή της τελικής απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός, η αμερικανική κυβέρνηση εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε καλή θέση για την επίτευξη συμφωνίας και διευκρίνησε πως ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν πρόκειται να προχωρήσει βιαστικά χωρίς να διασφαλιστούν πλήρως οι αμερικανικοί στόχοι. Ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, καταδίκασε την επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση του Ισραήλ, όπως τη χαρακτήρισε, ο στρατός του οποίου προωθείται στα νότια και εξαπολύει μαζικά πλήγματα, ζητώντας να κηρυχθεί χωρίς καθυστέρηση κατάπαυση του πυρός. Τη βαθύτατη ανησυχία του για το ουκρανικό χτύπημα με ντρόουν σε κτίριο στροβιλοστασίου στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, από το οποίο προκλήθηκε ρήγμα σε τείχο, εξέφρασε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, με τον επικεφαλής του να υπογραμμίζει πως οποιαδήποτε επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι σαν να παίζεις με τη φωτιά. Κλιμάκιο του Διεθνούς Οργανισμού ζήτησε πρόσβαση στον πυρηνικό σταθμό προκειμένου να εξετάσει το κτίριο που επλήγει. Μαζική ήταν η αναχώρηση των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στην πρώτη μεγάλη έξοδο εν όψη του καλοκαιριού. Αυξημένη ήταν χθες η κίνηση στις εθνικές οδούς. Με μεγάλες πληρότητες αναχώρησαν τα πλοία από τα λιμάνια της χώρας. Επιπλέον δρομολόγια πραγματοποίησαν τα κτέλ, ενώ μεγάλες ήταν οι ουρές που σχηματίστηκαν από νωρίς το πρωί χθες στο τελωνείο των Ευζώνων, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με πολύωρες καθυστερήσεις λόγω της εφαρμογής του νέου ψηφιακού συστήματος βιομετρικών ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλαγές στην κυκλοφορία των οχημάτων θα τεθούν σε εφαρμογή το βράδυ της 3ης 2 Ιουνίου στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο συνέχισης των εργασιών για το flyover. Η Διεύθυνση Τροχέας έκανε γνωστό ότι θα διακοπεί η κυκλοφορία στο ρεύμα προς ανατολικά από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας στο τμήμα της περιφερειακής μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επίσης, οι οδηγοί που θα κινούνται στην δυτική εσωτερική περιφερειακή με κατεύθυνση προς ανατολικά θα εκτρέπονται μέσω της εξόδου προς την περιοχή του Σκλαβενίτη στην Ευκαρπία και θα συνεχίζουν από τις οδούς Γιάννη Ρίτσου και Θησαίος με τελικό προορισμό τη Λεωφόρος Στρατού. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Σπίτι Μου 2, ενώ το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω αναμένεται να παρουσιαστεί και να ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, μία από τις σημαντικότερες μορφές των νεοελληνικών γραμμάτων. Πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε στον τελικό του UEFA Champions League στη Βουδαπέστη, η περσινή κάτοχος του τροπέου Paris Saint-Germain ενάντια στην πρωταθλήτρια της Premier League Arsenal. Στο μεταξύ σοβαρά επεισόδια με εκατοντάδες συλλήψεις έγιναν χτες βράδυ στη Γαλλία μετά τον τελικό του Champions League κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών των φιλάθλων. 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν και ένας από αυτούς φέρεται να είναι σε σοβαρότερη κατάσταση. Μια ματιά στον καιρό. Σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προμηνύεται γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, από παρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Είναι ο 102 FM, είναι η ΕΡΤΡΙΑ και είμαστε εδώ το πανόραμα επικαιρότητας με τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και την Έφη Τσαμπάζη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από
0: την
1: μένα.
0: Την Έφη Τσαμπάζη και τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη.
1: Πώς ξυπνήσατε έτσι, Κυριακή, τελευταία μέρα Μαΐου σήμερα, Αλέξανδρε.
0: Τελευταία είναι, πω, αποφάγαμε και το Μάιο δηλαδή, πάει και το 26.
1: Ανάμιζω ότι βγάζεις το ημερολόγιο και δεν με πιστεύεις.
0: Πάει και το 26. Όχι,
1: είναι 31 Μαΐου.
0: Το ημερολόγιο.
1: Ποιο πάει
0: είναι...
1: το 26 καλέ, πάει ο Μάιος το... πάει.
0: Εμπρός βήματα χ. Λοιπόν, Κυριακή λοιπόν σήμερα, 31 του μηνός Μαΐου, του Σωτηρίου έτους 2026, της Πεντηκοστής Ερμίου Αποστόλου των Εν Ασκάλων Ημαρτύρων, είναι Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Για ποιος καπνίζει, βλέπεις κανένα καπνίζει?
1: Εγώ.
0: Γιατί καπνίζεις, παιδί μου?
1: Ναι, άσε, προσπαθώ να το
0: γιατί,
1: κάψω.
0: Γιατί,
1: ναι,
0: γιατί,
1: ναι,
0: γιατί,
1: ναι,
0: γιατί.
1: Δεν πρέπει.
0: Γιατί. Αυτή, ναι.
1: Μήπως να πάρουμε, είναι, όσοι έχουμε αυτόν την κακή συνήθεια, μήπως να πάρουμε αφορμή τη σημερινή μέρα.
0: Έτσι.
1: Και να ξεκινήσουμε λίγο να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη.
0: Να σου πω πώς το έκοψα εγώ, να πω γιατί πάντα είμαι υπέρ του παραδείγματος.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, το παράδειγμα
1: πρώτα
0: είναι.
1: Πρώτα απ' όλα, θαυμάζω απεριόριστα όσους έχουν κόψει μία κακή συνήθεια, όπως είναι το τσιγάρο.
0: Ένας λόγος λοιπόν για να με θαυμάζεις είναι ότι πριν από 11 χρόνια έκοψα το Νίκο. Νίκος Κακαρίκος είναι στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής και όλα τα σχετικά και η κονσόλα και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν.
1: Για πες πώς το κόψες.
0: Πάρα πολύ απλά.
1: Ναι.
0: Βάζεις μία εφαρμογή που σου δείχνει να είναι μια φίλη στην Αθήνα μου το έδειξε και ήταν η αφορμή για να κόψω το τσιγάρο. Η εφαρμογή αυτή στο κινητό που όλοι έχουμε κινητά σου δείχνει πόσα λεφτά εξοικονομείς καθημερινά από το 1, 2 και 3 πακέτα
1: το
0: και το δεύτερο, όχι το πιο ουσιαστικό, μην γελάτε καθόλου, είναι πόσο αποστασιοποιείσαι την ημέρα από κακές ασθένειες, καρκίνους, χτυπαξίλο, αυτά, το ένα, το άλλο κλπ. Κάθε μέρα, κάνσερ, λαιμός, πνευμόνια, ιστορίες κλπ. Μέσα σε μια εβδομάδα, ακούς Νίκο, εξαφανίζει όλη τίποτα, μόνο που το βλέπα με έπιανε σύγκριο. Λοιπόν, και έτσι κόπηκε.
1: Τέλεια. Λοιπόν, θα ακολουθήσουμε το...
0: Κάπνιζα από... Ξέρεις πώς το συνήθισα? Με τις πανελλαδικές χθες που δίνουν τα παιδιά, φυτό είχα γίνει για 4-5 μήνες, διάβαζα.
1: Όταν έδινες εσύ τότε, πανελλαδικές.
0: Και ναι, και... Καρέλια πρέπει να είναι και το πλακέ το αυτό.
1: Το άσπρο.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Η κασετίνα.
0: Τότε, ναι.
1: Που τη λέγαμε η παλαιότερη.
0: Ναι, κασετίνα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η κασετίνα λοιπόν με κατέστρεψε. Μετά στο πανεπιστήμιο πώς θα το κόψω αφού όλοι κάπνιζα. Αλλά τώρα διαπιστώνω, δεν ξέρω Νίκο, Έφη, αν το διαπιστώνετε κι εσείς, ότι οπτικά δεν καπνίζουν. Ή όσοι καπνίζουν, καπνίζουν το μηχανικό τσιγάρο.
1: Ναι,
0: δηλαδή, άνθρωπο να έχει στα δύο δάχτυλα το τσιγάρο και να το βάζει στο στόμα, εγώ έχω να δω πολύ καιρό. Δεν ξέρω.
1: Ναι, στην ηλικία μας, γιατί δυστυχώς το κάπνισμα.
0: Και εσύ την ηλικία μας, σαν
1: είναι
0: να είμαστε.
1: Στα εφηβάκια.
0: Σαν
1: όχι.
0: Να είμαστε. Έχουμε...
1: 17 δεν είμαστε, ρε εσύ, Αλέξανδρε, τώρα ήρθαμε, πώς να το κάνουμε.
0: Μόλις ήρθαμε από το. Πες το καπί.
1: Ρε αγόρι,
0: το καπί
1: τώρα...
0: τούμπας εσύ, καπί καλαμαριάς εγώ. Και πάει λέγοντας. Για πες.
1: Βρε, παιδί μου, εγώ διαπιστώνω έτσι σε κάποιες πλατείες που μαζεύονται αρκετά εφηβάκια ότι είναι με αυτό το βέβαιο. Στο στόμα
0: αυτό,
1: από 12 και 13 ετών.
0: Το μηχανικό. Το
1: δεν
0: μηχανικό.
1: Είναι μηχανικό, είναι άλλο άτμισμα. Είναι αυτό, άλλο το μηχανικό. Τέλος πάντων.
0: Άτμισμα,
1: δεν είναι το κανονικό.
0: Λοιπόν,
1: τέλος, πρέπει να το κόψουμε. Τέλος.
0: Τέλος.
1: Τέλος.
0: Λοιπόν, τέλος. Επιτέλους τέλος λοιπόν, για να πάμε αμέσως στην ατζέντα. Στις 11 και 20 θα έχουμε τον καλό συνάδελφο τον Παύλο Ψαρόγλου που θα μας μιλήσει για την Πολυεθνική Θεσσαλονίκη. Τώρα τη σημερινή Πολυεθνική Θεσσαλονίκη.
1: Εκεί
0: από το Λευκό Πύργο που έχουν έρθει Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι. Γαρίκο το άλλο, ρε το Βογιατζή, σ' αγαπώ ελληνικά και πορτογαλέζικα και αυτό Βογιατζή, Λευτέρη Βογιατζή, το θυμήθηκα τώρα γιατί είναι όλες οι φυλές του Ισραήλ έχουν μαζευτεί στο Λευκό Πύργο, τουρίστες. Έχει αδειάσει η Θεσσαλονίκη και έχουν έρθει, ελάτε παιδιά, ελάτε.
1: Στον ταξί, όποιος κάνει καμιά βόλτα στο κέντρο σήμερα και περάσει από την Αριστοτέλους, να πούμε ότι συνεχίζεται το τουρνουά μπάσκετ. Έχει γίνει εκεί ένα γήπεδο μπάσκετ. Οπότε, ναι, μην παραξενευτείτε. Είναι το ΔΕΗ 3x3 Street Basketball.
0: Είναι επειδή μπήκε θέμα στις πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Τι γιατί να μην. Κάτσε ρε, Αλέξανδρε, τι να μην παραξενευτούν. Δηλαδή, εσύ κάθε φορά που παίρνεις από την πλατεία Αριστοτέλους βλέπεις ένα γήπεδο μπάσκετ.
0: Όχι, αλλά το
1: για να μην αναρωτηθείτε, σας το λέμε.
0: Το έχουμε συνηθίσει και άμμο απλώνουν από κάτω.
1: Beach volley.
0: Και beach volley έχουν κάνει.
1: Ναι.
0: Και καλά κάνουν. Είναι η λειτουργική χρήση της πλατείας. Δηλαδή, δεν είναι άδεια να κάνουν βόλτα πάνω κάτω. Λοιπόν, τι θα σας έχουμε σήμερα. Πρώτα θα έχουμε, είπαμε τον Παύλο Τσαρόγλου που θα μας μιλήσει από το Λευκό Πύργο μετά.
1: Μετά θα πάμε στη Λάρισα, όπου εκεί θα συνομιλήσουμε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χρήστο Καπετάνο.
0: Και μετά θα πάμε στην Αθήνα για να συναντήσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Τώρα μόλις αυτές αναταράξει τα νέα κόμματα κλπ.
1: Πόρισμα κύριο... Χεροπούλου επίσης.
0: Ναι, θα το ρωτήσεις εσύ.
1: Απασχολεί.
0: Τον κύριο Κώστα Τσουκαλά.
1: Ναι.
0: Και μετά...
1: Γιατί να το ρωτήσω εγώ γιατί,
0: αυτό
1: για το,
0: που
1: αυτό
0: λες,
1: το πόρισμα.
0: Θα το ρωτήσω και εγώ, εντάξει, δεν είναι πρόβλημα.
1: Λοιπόν, επίσης θα είναι μαζί μας η πρόεδρος του Συλλόγου Αγάπη, Βασιλικής Κόμνου. Είναι ένας σύλλογος που έκανε μια πολύ σημαντική δωρεά στο Ιπποκράτειο, στο παιδιατρικό τμήμα, θα μας τα πει η κυρία Τσόνη. Αλλά θα πάμε και στο Ρεόκαστρο, που εκεί θα συναντήσουμε την πρόεδρο της Ένωσης Ποντίων Ωρεοκάστρου και Φίλων. Έδωσαν μια. Έδωσαν μια παράσταση στο πλαίσιο του φεστιβάλ που κάνει εκεί ο Δήμος, Ποντιακό Φεστιβάλ.
0: Τεμετέρτς,
1: και φίλε, δεν έπεφτε καρφίτσα, τίποτα δεν ξέρω.
0: Θα σε μάθω εγώ γιατί. Εγώ, αν ήταν η επόμενη τετραετία, η πρότασή μου θα ήταν σε όσα σχολεία δεν θέλουν, γιατί υπήρχε που θέλουν να μάθουν την ποντιακή διάλεκτο.
1: Ναι.
0: Αν δεν θέλουν να μάθουν δηλαδή αγγλικά, γαλλικά ή ό,τι άλλο εδώ.
1: Να μάθουν ποντιακά.
0: Ναι, βεβαίως. Και έχει δασκάλους για να καταλάβουν πώς η ομυρική διάλεκτος, γιατί είναι ομυρική η διάλεκτος η ποντιακή, και πόσες λέξεις τεμετέρ, ημέτερος. Εντάξει. Άμα αρχίσω σου λέω, δεν σταματάμε. Λοιπόν, και επίσης θα έχουμε στα αθλητικά 12:30 τον αγαπημένο συνάδελφο, τον Τάσο του Σταμπουλή.
1: Χθες το βράδυ σε σκεφτόμουν πάντως, να ξέρεις.
0: Οδηγώ και σε σκέφτομαι. Η Paris Saint-Germain κέρδισε.
1: Ναι, γι' αυτό. Επειδή το έλεγες. Επειδή το έλεγες χθες.
0: Το έλεγα.
1: Το έχω πει ότι είμαι άσχετη, αλλά όταν είδα τιτλάκι ότι η Paris
0: Saint-Germain. Από του χάρου τα δόντια.
1: Βέβαια, είχαμε και επεισόδια εκεί στο Παρίσι και υπήρχαν.
0: Είναι ένα παράξενο πράγμα. Αντί να πανηγυρίσουν με χαρά, με αυτό, σκοτώνονται μεταξύ τους, βρίσκουν την ευκαιρία, τα σπάνε όλα. Τα σπάνε, γκρεμίζουν, καίνε αυτοκίνητα, σπίτια, εδώ ό,τι βρίσκουν. Δηλαδή, τι κακό χούι αυτό είναι με το Παρίσι, αντί να πανηγυρίζει, ας πούμε. Το θυμάσαι, πώς τα λέγανε τα πουκάμισα εκεί,
1: τα κίτρινα γυλαίκα.
0: Τα κίτρινα γυλαίκα, μπράβο. Να το καταλάβω. Έχει μια σαφή εικόνα διεκδίκηση διαμαρτυρίας, η οποία. Κάθε μορφή βίας είναι καταδικαστέα, κάθε μορφή βίας, έτσι ένα απλό ποτηράκι, ένα μπουκαλάκι νερό κλπ. Κάθε μορφή βίας είναι καταδικαστέα. Αλλά αυτό το πράγμα που συμβαίνει με το Παρίσι είναι πραγματικά απίστευτο.
1: Λοιπόν, να πούμε όσοι πηγαίνετε τώρα προς Χαλκιδική, γιατί εντάξει είναι τριήμερο, αύριο είναι 1η Ιουνίου, είναι του Αγίου Πνεύματος, είναι Αργία. Να πούμε ότι αύριο όλα κάνουμε είναι κλειστά. Κάνουμε και το σταυρό μας. Εγώ δεν το έκανα, το κάνω κι εγώ. Λοιπόν, να μας πάνε όλα καλά. Υπάρχει περίπτωση κάποια καταστήματα με τρόφιμα να είναι ανοιχτά αύριο στη Θεσσαλονίκη, αλλά όλες οι υπηρεσίες, σχολεία, φροντιστήρια, όλα είναι κλειστά. Οπότε πολύ εκμεταλλεύεστε το τρίμερο για να πάτε έτσι καμιά
0: έχει
1: βόλτα. Αυτή τη στιγμή έχει κίνηση στο δρόμο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Οπότε θέλει λίγο υπομονή εκεί μπροστά στο εμπορικό κέντρο, εκεί στο ύψος του εμπορικού κέντρου. Έχει αρκετή κίνηση. Ωραία. Βέβαια μέσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι νεκρά. Δεν έχει καθόλου
0: Πάμε
1: κίνηση.
0: Να πούμε γρήγορα τα πρωτοσέλιδα.
1: Πάμε να πούμε γρήγορα τα
0: λοιπόν,
1: πρωτοσέλιδα.
0: Εκινούμε από το Βήμα. Πολιτικό survivor, λέει το Βήμα, ωραίος τίτλος, ευρηματικός. Η Νέα Δημοκρατία του Διέρη και Βασίλευε, τα μέτωπα του ΠΑΣΟΚ, η ατζέντα των νέων κομμάτων. Και έχει φωτογραφία, συγκρουόμενα τρενάκια, αυτοκινητάκια, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Καριστιανού.
1: Πάμε στην καθημερινή, στα άβατα της Δυτικής Αττικής, ο τίτλος ο κεντρικός.
0: Το πρώτο θέμα λέει ξεκίνησε το πάρτι, μόνο η Νέα Δημοκρατία μένει ανεπηρέαστη.
1: Η Κυριακάτικη Δημοκρατία, πολιτική φόβου από τον Πρωθυπουργό μπροστά στα αδιέξοδά του, σκιάχτρα και φαντάσματα.
0: Ναι, αυτό που είπε προηγουμένως το πρώτο θέμα ανεπηρέαστη η Νέα Δημοκρατία, θα δούμε αν εμφανιστεί το κόμμα Σαμαρά, πόσο ανεπηρέαστη θα μείνει, θα το δούμε. Λοιπόν, πάμε στην εστία του Μανώλη Κοτάκη. Η εστία λέει Σαμαράς για το νέο κόμμα. Για το νέο κόμμα. Με το που το είπα.
1: Ναι, βάνεις, κατάλαβες. Δεν έλεγε να κερδίσει το νέο κόμμα.
0: Άλεα γιάκτα εστ. Ο κύβος ερήφθη.
1: Πάμε στην Real News. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο.
0: Αυτό είναι που με φοβίζει. Μας φοβίζει. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Η μάχη της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία και ο πόλεμος για τη δεύτερη θέση.
1: Η Αυγή στα δύο δηληστήρια της χώρας, 800 εκατομμύρια ευρώ υπερκέρδη στο πρώτο τρίμηνο, έναντι 130 εκατομμυρίων, το αντίστοιχο περσινό, αυξημένα κατά 515%.
0: Μασαλά. Είδες τα δύο δηληστήρια του αυτού και λίγο. Και το ένα είναι και κρατικό κιόλα. Το άλλο είναι ιδιώτη. Πάμε στην εφημερίδα Μπαμ, που λέει στο ρεπορτάζ «Η σκοτεινή πλευρά της Λούκας Κατσέλη, φάκελος Φαντς από το νόμο της πρώτης κατοικίας στο Δέλτα Σίγμα Εταιρείας Διαχείρισης Κόκκινων Δανείων», λέει η εφημερίδα. Έτσι, δεν το υιοθετούμε. Τι θα κάνει η κυρία Κατσέλη, δεν ξέρω.
1: Πάμε στο ντοκουμέντο «Από σκοτεινό δίκτυο διαμόρφωσης πολιτικών εξελίξεων στο rebranding, ο σύμβουλος του Τσίπρα σε μισθοδοσία βρετανικών υπηρεσιών». Ο λόγος που κάνει η εφημερίδα είναι για τον κύριο Νίκο Μαρατζίδη.
0: Ο οποίος κύριος Νίκος Μαρατζίδης απάντησε χθες και άφησε και το ενδεχόμενο να κινηθεί και νομικά εναντίον της εφημερίδας και του κύριου Βαξεβάνη. Γιατί το συγκεκριμένο σενάριο ξανάπαιξε το 2018, όπως λέει το ρεπορτάζ. Πάμε στο παρόν. Το παρόν, λοιπόν, λέει με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας, έτοιμος για την τελική έφοδο ενόψει εκλογών, το παρασκήνιο της επιλογής του ονόματος Ελλάς, στόχος το συντηρητικό ακροατήριο και η απογοητευμένη από το Μητσοτάκη.
1: Πάμε στην κόντρα. Τα μηνύματα Καραμαλή σε Μαξίμου και ο ρόλος του Αντώνη Σαμαρά. Αρχίζει η μάχη των μαχών στη δεξιά πολυκατοικία. Λύστρες η Αλέξανδρε τελικά ο Σαμαράς να το κάνει το κόμμα.
0: Για να λέει ο Κοτάκης που έχει πρωτογενή ενημέρωση και μιλάει με την συγκεκριμένη πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας. Άλε αγιάκτα έστω κύβος ερήφθη. Σημαίνει ότι...
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Okay. Υπήρχε κι άλλο σενάριο, ξέρεις.
1: Ποιο είναι?
0: Να συνεργαστεί ο Σαμαράς με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ναι. Και να κατέβει πρώτος επικεφαλής του Σφοδοτή Επικρατείας. Εκεί να δεις την πανηγυρία που να γίνει. Θα δυναμώσει πάρα πολύ εκεί. Και μετά θα παιχτεί στα ίσα η δεύτερη θέση που λέει και η πρώτη θέση κλπ. Αλλά ήδη ένα κομμάτι θα έχει μετακινηθεί.
1: Μάλιστα.
0: Να δούμε.
1: Συνεχίζεις βραδινή.
0: Βραδινή, φάκελος κληρονομιές. Τι προβλέπει το νέο κληρονομικό δίκαιο? Φορολογικός οδηγός της ΑΔΕ για διαθήκες.
1: Πάμε στον λόγο, σωρία κατηγορούμενων στο πλιάτσικο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Και κλείνουμε με το ριζοσπάστη. Απάντηση θα δώσει η πάλη του λαού. Καμιά αναμονή για σωτήρες. Πολεμική εμπλοκή και αντιλαϊκά σενάρια στην οικονομία. Λοιπόν, και...
1: Να πούμε ότι θα έχουμε και καλό καιρό και σήμερα. Στους 29 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία. Αύριο μπορεί να έχουμε λίγο συννεφάκια, αλλά θα έχουμε και ζέστη στους 30 βαθμούς αύριο η θερμοκρασία.
0: Ναι, και πάμε να βγούμε λίγο από τον αέρα, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και στη συνέχεια θα πάμε να συναντήσουμε πρώτο Θεός τον κύριο Παύλο Σαρόγλου.

0: Εξαιρετικά αφιερωμένο σε όλους σας, αυτούς που μείναν πίσω, σε αυτούς που είναι έτσι οικογενειακά, πίνουν τώρα το καφέ, το δεύτερο καφέ, ναι, και εκείνο δεν δείχνει καλά την ώρα, δείχνει ακόμα 10 και 20 ενώ είναι 11 και 20. Λοιπόν, βγάζω τα άπλυτα μαζί.
1: Τι ωραίο τραγούδι, ρε παιδί μου. Μπράβο, ρε Αλέξανδρε, μας έφτιαξε τη διάθεση.
0: Εκπληκτικό, εκπληκτικό. Την αγάπη μας αφαιρωμένο σε όλες και σε όλους σας.

0: Πήραμε έτσι μια ανάσα, να είναι καλά.
1: Ωραία, ωραία.
0: Η κούκλα, η ζουγανέλη. Εκπληκτικό αυτό. Έχει ένα άρωμα από το χθες, ας πούμε. Οι περισσότεροι από τους δικούς μου έχουν φύγει στον ουρανό. Αλλά είναι κάτι από το χθες. Και αυτό είναι σαν παλιά, μαυρό-άσπρη ελληνική ταινία. Αυτό
1: ναι,
0: είναι.
1: Έχει, έτσι,
0: μαζευόμαστε όλοι μαζί τα Σαββατοκύριακα.
1: Και η μελωδία του είναι έτσι λίγο.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον καλό το συνάδελφο. Το...
0: Παύλο Σαρόγλου, κυρίες και κύριοι. Παύλο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Παύλο, πού είσαι?
2: Εγώ είμαι εδώ, παραλιακό μέτωπο, Θεσσαλονίκη.
0: Κοντά στο Λευκό Πύργο.
2: Κοντά στο Λευκό Πύργο, ναι.
0: Εκεί όπου είναι η πολυεθνική Θεσσαλονίκη, Βαβέλ, Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι.
1: Μιλες Βαβέλ, ακριβώς. Παραπέμπεις στον Κυριάκο Μητσοτάκη με το Βαβέλ. Και...
0: Γιατί το Βαβέλ είναι
1: Γιατί είπε, δεν θυμάσαι τη δήλωση που έκανε πριν δύο μέρες.
0: Τι έκανε?
1: Βαβέλ της πολιτικής.
2: Πολυεθνική,
1: πάντως,
2: όπως το
0: πες.
1: Για πες,
0: Βαβέλ, το αποσύρω. Πολυεθνική.
2: Μοσαϊκό λαό, να το πούμε.
0: Μοσαϊκό, έτσι. Για πες, για πες.
2: Μοσαϊκό λαό. Λοιπόν, κάνουμε τουριστικό ρεπορτάζ σήμερα. Εγώ ήλπιζα το ότι θα βρίσκαμε στο κέντρο της πόλης του επιτοπλίστων Τούρκους, οι οποίοι τις τελευταίες μέρες πλημμύρισαν την Θεσσαλονίκη, και Βαλκάνιους. Αλλά από ό,τι φαίνεται, οι Βαλκάνοι έχουν εκδράμει και αυτοί με τους περισσότερους Θεσσαλονικής. Ζείτε προς Χαλκιδική.
0: Είστε Πιερία.
2: Γιατί στα Χαλκιδική δεν έχει.
1: Έτσι, μπράβο, πες τα.
2: Πιερία, Σταυρό, Αστροβάλτα, προς Καβάλα, όπου μπορούσε ο καθένας.
0: Την καλημέρα μας, την καλημέρα μας στην Αστροβάλτα, στην τιμημένη Αστροβάλτα. Και...
2: Ακριβώς, συμφωνώ και εγώ μαζί σου. Λοιπόν, συνεχίζω.
0: Λέγε.
2: Ανταυτού όμως βρήκαμε από τι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ένα γκρουπ με το που έφτασε το τουριστικό λεωφορείο, κατέβηκαν κάτω αμέσως, φωτογραφήθηκαν στο Λευκό Πύργο. Αυστραλούς.
1: Έλα ρε φίλε.
2: Κάνουν κρουαζιέρα στην...
0: Ήρθε κρουαζιερόπλοιο.
2: Όχι. Κάνουν κρουαζιέρα στη Μεσόγειο. Η Θεσσαλονίκη δεν ήταν μέσα στην λίστα των προορισμών. Την επέλεξαν οι ίδιοι να έρθουν, γιατί έχουν ακούσει διάφορα για την ιστορία της, για τον Μέγα Αλέξανδρο. Θέλουν να επισκεφθούν και τη Βεργίνα.
0: Βεργίνα, Πέλα, Δίον.
2: Βρήκαμε από τη χώρα του καφέ.
0: Μπραζίλ.
2: Βραζιλιάνους. Μπραζίλ. Εδώ στη Θεσσαλονίκη να απολαμβάνουν τη καφεδιά τους.
0: Ναι. Μπράβο.
2: Και από εκεί και πέρα, βέβαια, από Ευρώπη είδαμε μια παρέα γυναικών από τη Σουηδία, οι οποίες ήταν με ομπρέλες θαλάσσης, με πετσέτες, ψάχναν να βρουν μεταφορικό μέσο να πάνε στις γαλάζιες παραλίες της Θεσσαλονίκης προς την Περαία για να κάνουν το μπάνιο τους. Και Ούγγρους.
1: Μάλιστα.
2: Όποιοι βρίσκονται αυτές τις μέρες.
1: Πάντως, Παύλο, επειδή κυκλοφορείς τώρα στο κέντρο, είσαι στην παραλία, εγώ έτσι πως ερχόμουν στο ραδιόφωνο, δεν έχει καθόλου κίνηση στους δρόμους. Γενικά είναι πάρα πολύ άδεια η πόλη από Θεσσαλονικιούς, εννοώ.
2: Ναι, πράγματι, ισχύει αυτό. Οι περισσότεροι έχουν φύγει. Όσοι έχουν μείνει, τουλάχιστον ξεκουράζονται. Ίσως αργότερα μπορεί να βγουν να κάνουν τη βόλτα τους.
0: Ναι, δεν έχει Παύλο, δεν έχει αποπνικτική ζέστη. Έχει ωραίο αεράκι, είναι ωραίος ο καιρός για βόλτα.
2: Πολύ καλά είναι. Είναι
0: πολύ καλά. Έτσι, και εγώ αυτό λέω. Γιατί έχουμε βιώσει κάτι 35-40 όπου δεν τολμάς να βγεις έξω. Μένεις μέσα με το ερκοντήσιο αγκαλιά.
2: Μα ούτως ή άλλως και να ζεσταθείς περπατώντας στο παραλιακό μέτωπο, θα βρεις ένα σκιερό μέρος να κάτσεις. Είτε στο Λευκό Πύργο ή πιο κάτω εκεί προς το Μακεδονία Παλάς. Θα βρεις ένα σκιερό μέρος, θα συνεχίσεις. Θα πάρεις και κάτι δροσιστικό στο χέρι. Όχι, είναι μια χαρά.
0: Ήδη
2: έχει ξεκινήσει τώρα, δηλαδή από τις 11 και μετά, έχει ξεκινήσει ήδη ο κόσμος να κατεβαίνει. Βέβαια, όσοι επιτοπλίστων είναι ξένοι.
0: Ναι.
2: Όχι.
1: Αφού αυτοί έμειναν στην πόλη.
2: Κάνουν τη βόλτα τους πλέον, απολαμβάνουν τη βόλτα τους
1: στην παραλία.
2: Στην παραλία. Γιατί οι Αριστοτέλους επάνω. Πλέον έχουμε
0: το μπάσκετ.
2: Το τουρνουά
0: ναι.
2: Οπότε έχει στηθεί όλο αυτό το.
0: Ωραία.
2: Με τις κερκίδες μπασκέτες. Οπότε παραλία.
0: Παύλο μου.
2: Έχει ξεκινήσει και το καραβάκι να πηγαίνει προς Περαία και Αγία Τριάδα.
0: Είδες. Και το καραβάκι. Λοιπόν, Παύλο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μας έδωσε ήδη αύρα θαλασσινή και λοιπά. Είναι εξαιρετικά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε
1: καλή
0: πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πάμε. Πάρτε λοιπόν. Πάρτε το. Ακούστε το.
3: Σου το έχω πει τόσες φορές, αγάπη μου, και πας το πω άλλες...
0: Τι σας αφιερώνουμε σήμερα, παιδιά, τι σας αφιερώνουμε. Είτε είστε στο αυτοκίνητο, είτε είστε στο κινητό, είτε 102 FM, R3, εδώ είστε, εδώ.

0: años nas utopo, mono escena agapo, sagapo, ya vas mono escena agapo.
1: Κινέζους δεν μας είπε ο Παύλος αν έχουμε, που λέει το τραγούδι. Μόνο αυτή μα έλεγε. Είμαι Αυστραλία, Νέα Υόρκη.
2: Λευτέρης Βογιατζής.
1: Ναι.
2: Ο Γιάννης Βογιατζής και λέω Λευτέρης. Γιάννης Βογιατζής.
1: Λευτέρης Βογιατζής ήταν εξαιρετικό. Εξαιρετικός.
2: Ναι.
1: Μεγάλη μορφή.
2: Με Ειρήνη Παπά και τέτοια. Ναι. Πάμε λοιπόν, πάμε.
1: Πού πάμε, πάμε στη Λάρισα. Πάμε στη Λάρισα να καλημερίσουμε. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στη Λάρισα, γιατί έπεσε η γραμμή.
2: Θα επικοινωνήσουμε και πάλι.
1: Ναι, για να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Καπετάνο. Έχουμε, όπως είπαμε. Κάτι έγινε στον ταξί εκεί στην Θεσσαλία. Είχαν ένα κύκλωμα που έκλεβε ρεύμα από τους μετασχηματιστές της ΔΔΕ. Είχαν και τέτοια θεματάκια.
2: Έχω, δηλαδή, πραγματικά εκπλήσωμαι. Δεν το πιστεύω, ας πούμε. Τι, δεν είναι. Αυτό που λέω, όλα έχουν γίνει. Τέλος πάντων. Γεια.

0: Λοιπόν, μπορούμε να επικοινωνήσουμε τώρα με τον κύριο Καπετάνο. Καλή σας ημέρα. Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στη Λάρισα. Είστε στη Λάρισα, φαντάζομαι, Κυριακή.
1: Είμαι σε χωριά.
0: Της Λάρισας.
2: Άρχισαν οι περιοδίες. Άρχισαν οι περιοδίες. Ναι, κάλιο αυτό παρά...
0: Νομίζω ότι πάντα έκαναν εκεί περιοδίες. Τους άλλους έχουν πολλά ανοιχτά θέματα με τους κτηνοτρόφους, με τους αγρότες.
2: Καλά, πλησιάζουν εκλογές.
1: Για πέστε. Εγώ επειδή είμαι και από χωριό, των Κατσάλων, τα χωριά με την κυρία Τσαμπάζη και την Τεταφυλλίδη έχουν μιλήσει και άλλες φορές.
0: Και ξέρω τι πάει.
1: Πήγαινα σε όλη τη διάρκεια της ως τώρα θητείας μου, είμαι πρωτοεκλεγμένος βουλευτής. Πήγαινα σε όλη τη διάρκεια της θητείας, γιατί πραγματικά εδώ τα προβλήματα είναι πάρα πολλά στη Θεσσαλία, στο νόμο Λάρισας. Και δεν μπορείς να είσαι κλεισμένος μόνο στη Λάρισα, να πηγαίνεις μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα.
2: Όχι, πρέπει να πω ότι ένας, έτσι, κύριε Καπετάνο, και μία από τις βασικές αιτίες, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, λόγους, όχι αιτίες, λόγους της νίκης του Μητσοτάκη το 23, που το χρωστάει στους βουλευτές του, είναι αυτές οι περιοδίες. Ότι δηλαδή ήταν συνεχώς μες στον κόσμο. Αυτό το διαπίστωνα και εγώ κάθε φορά που πήγα, δεν ξέρω αν έβγαινα με αυτή τη συχνότητα, αλλά ήσασταν μέσα στον κόσμο και είστε μέσα στον κόσμο. Αυτό είναι σημαντικό.
0: Κύριε Καπετάνο, ναι.
1: Αυτό συνεχίζεται παρά τα προβλήματα. Ξέρετε, λένε μερικοί, ωραία, στην αρχή της θητείας μπορείτε να πάτε στα χωριά. Κατά τη διάρκεια μπορείτε. Εγώ θέλω να σας δώσω απάντηση ευθείας αυτό. Ότι ναι, πηγαίνω στα χωριά, συζητάω με τον κόσμο. Υπάρχουν προβλήματα, στα ρωτάνε. Πολλές φορές μπορεί να υπάρξει να τα ρωτήσουμε μια ιδιαίτερη ένταση. Ναι. Αλλά γίνεται, υπάρχει επικοινωνία, υπάρχει συζήτηση και μόνο έτσι μπορείς να πεις ότι κάτι κάνω, προσπαθώ να μεταφέρω τα προβλήματα από την επαρχία στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
0: Αυτά τα προβλήματα φαντάζομαι τα συγκεντρώσατε, γιατί από όσο γνωρίζω, αρχές του μήνα, αρχές Μαΐου, είχατε και μία συνάντηση. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν αρχές, λίγο πιο κάτω, με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σχοινά. Πήγατε εκεί με το τευτέρι σας να του πείτε 1, 2, 3, 4 και πού βρίσκονται τα θέματα των αγροτών. Δεν έχουν ικανοποιηθεί 100%. Υπάρχουν ακόμη παράπονα. Τι σας λένε εκεί στην περιοχή σας, κύριε Καπετάνο?
1: Εδώ η περιοχή χτυπήθηκε, αν θέλετε να ξεκινήσουμε, από τον Ιαννό, από τον Ντάνιελ, από τον Ηλίας. Χτυπήθηκε από τις νόσους οι κτηνοτρόφοι μας, από την Πανόλη και την Ευλογιά. Δηλαδή δεν είχαν...
0: Δεν πήραν ανάσα από τα προβλήματα, για να το πούμε έτσι, απλά.
1: Οι αποζημιώσεις λοιπόν, όλες αυτές για τη Θεσσαλία και το νόμο Λάρισας, είναι πάρα πολλές και επεκτείνονται σχεδόν σε όλους τους αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού. Και όταν λέμε για καταστροφές, επιτρέψτε μου να σας πω ότι ναι, μεν και οι αγρότες έχουν πολλές καταστροφές, αλλά ξέρετε, είναι τη μία χρονιά μπορεί να μην πας καλά, την άλλη να πας. Αυτό το οποίο έχει συμβεί με τους κτηνοτρόφους μας, όπου έχουν θανατωθεί περίπου 500.000 πρόβατα. Αυτά δεν φτιάχνονται εύκολα. Εκεί η ζημιά είναι ολική και εκεί είναι που πρέπει να δώσουμε βάση, και αυτό είναι κάτι το οποίο και εμένα με απασχολεί και είναι αυτά για τα οποία περισσότερο...
2: Κύριε Καπετάνο, εδώ όμως, εντάξει, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία είναι 7 χρόνια κυβέρνηση. Ναι. Γνωρίζει, δεν μπορεί να πει μαθαίνω, πληροφορούμε, ενημερώνομαι κλπ. Και βλέπω ότι και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αγροτοσυνδικαλιστές ή κτηνοτρόφοι, που είναι ψυχήτε και σώματι ήταν στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, έχουν αναθεωρήσει, σας κάνουν την πιο σκληρή κριτική. Εγώ έχω εδώ τον κύριο Ανεστίδη, λέει θα βάλω πανό και θα του πω ότι όποιος ψηφίσει Νέα Δημοκρατία είναι έτσι. Λοιπόν, λέγονται πολύ σκληρά πράγματα. Γιατί έφτασαν ακόμη και δικοί σας άνθρωποι, δικά σας στελέχη? Δεν μιλώ μόνο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν μιλώ μόνο για την απουσία εμβολίου, δεν. Λοιπόν, γιατί φτάσαν σε αυτό το σημείο να σας ακούν τόσο αυστηροί, να σας έχουν γυρίσει την πλάτη έτσι με μια κουβέντα?
1: Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Καταρχήν, στηρίχθηκε στους αγρότες το 2019 και το 2023, εγώ θα σας έλεγα. Και πήρε ένα μεγάλο αριθμό ψήφων από τους ανθρώπους αυτούς. Εάν εγώ σας πω τώρα, έρθω και σας πω ότι όλοι αυτοί φωνάζουν αμυντικά. Βεβαίως, δεν θα σας πω την αλήθεια.
2: Ναι.
1: Υπάρχουν προβλήματα τα οποία είναι σημαντικά. Ένα βασικό, το οποίο εγώ θέλω να το πω και δεν έχω πρόβλημα, να το λέω, ακόμα και στα κέντρα λήψη αποφάσεων, το ίδιο όπως θα το πω και στο καφενείο ή στο χωριό, mm-hmm. είναι ότι για αυτές τις αποζημιώσεις, γιατί βασικά αυτό είναι το θέμα εδώ, ότι δεν δόθηκαν οι αποζημιώσεις που έπρεπε με χρονοδιάγραμμα στην ώρα τους. Να ξέρει δηλαδή ο κάθε αγρότης.
0: Πότε θα πληρωθεί, πότε θα τα πάρει, ναι.
1: Εγώ αυτό αντιμετώπιζα. Δεν μου έλεγαν πληρώστε μας αύριο. Έλεγαν πείτε μας πότε.
0: Να έχουν ένα προγραμματισμό.
2: Κύριε Καπετάνο, εδώ αυτό που ακούμε
1: αυτό δεν τους
2: είναι ότι η κυβέρνηση μας κοροϊδεύει. Γιατί

0: διάστημα ήταν ότι τα λεφτά δόθηκαν και δίνονται. Απλά δεν γίνεται με κάποιο χρονοδιάγραμμα να ξέρει ο αγρότης. Δηλαδή, αν εγώ δεν ξέρω πότε θα πληρωθώ και είμαι αγρότης και αναγκαστώ να πάω να πάρω δάνειο γιατί δεν έχω χρονοδιάγραμμα
1: ναι, δεν
0: θα πληρωθώ.
1: Ναι.
0: Πάρω το δάνειο και μου έρθει μετά η επιδότηση, η αποζημίωση, πες το όποιο κονδύλιο.
1: Αυτό θα λυθεί. Το καταλάβαμε ότι το πρόβλημα είναι...
0: Αυτό λοιπόν έχει αρχίσει να μπαίνει μια σειρά. Γι' αυτό σας λέω, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Υπάρχουν χρήματα. Βεβαίως όμως, έχει δει και ο κ. Τεδαφίδης σε κάτι, ότι ακόμα το να πούμε ότι έχουν λύσει όλα τα θέματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά αυτή τη μετάβαση που λέμε από την ΑΔΕ στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι.
1: Ναι.
0: Πρέπει να δώσουμε τα δείγματα γραφής αυτά, τα οποία είναι δείγματα ότι εδώ κάτι αλλάζει.
1: Κύριε Καπετάνο, το πόρισμα της κυρίας Τιχεροπούλου που βγήκε χθες στη δημοσιότητα, φαντάζομαι σας ως Νέα Δημοκρατία και ως βουλευτή σας ανακουφίζει, σας ικανοποιεί. Να πούμε για κάποιον που δεν ήξερε, είναι το πόρισμα που συνέταξε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για τους 6 από τους 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων έχει αρθεί ασυλία, αποκλείεται η τέλεση αδικήματος. Η έκθεση αυτή προσδιορίζει τη ζημία στα 115.000 ευρώ, που είναι ένα ποσό κάτω από το όριο του κακουργήματος, ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μιλούσε για ζημία 1,2 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Δηλαδή, κυρία Τιχεροπούλου, αθωώνει ουσιαστικά τους βουλευτές, ορισμένους τουλάχιστον τους βουλευτές, ναι, της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι. Δεν είναι το θέμα αν ακουφίζει κάποιον. Εμείς, ειδικά που είμαστε από αγροτικούς νομούς, ξέρουμε. Αυτό το οποίο έκαναν και οι συνάδελφοι, εγώ άκουσα και τους 13 στη Βουλή, ήμουν εκεί, ψήφισα. Αυτό το οποίο έκαναν ήταν ουσιαστικά να μεταφέρουν προβλήματα των αγροτών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, αυτό που σας είπα. Και όποιος σας πει ότι δεν το έχει κάνει, θα σας πει κάτι το οποίο είναι πολύ απλό, είναι ψέματα. Όχι μόνο σε αυτή τη Βουλή και οι 300 και στις προηγούμενες και παντού. Όταν παίρνει η κυρία Τσαμπάζη και λέει δεν έχω πληρωθεί από το 19. Εγώ σαν βουλευτής δεν πρέπει να το δώσω αυτό. Αυτό κάνω. Παίρνω και το δίνω,
2: ναι,
0: το αίτημα. Γιατί δεν επιδίδεται, γιατί δεν έχει πληρωθεί.
2: Ναι. Τώρα, κύριε Καπετάνο,
0: κυρία Τιχεροπούλου και λέει ότι...
2: Ωραία. Αυτό είναι, προσμετράτε, ναι, στην εξέλιξη του θέματος θετικά στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, το γεγονός ότι η ίδια και η κυρία Τιχεροπούλου, η οποία νομίζω ότι τώρα συνεργάζεται και με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, βγαίνει και λέει την έκθεσή της, κάποια στιγμή να τη δούμε βέβαια συνολικά τι λέει και να ακούσουμε και την ίδια να δώσει μια συνέντευξη, να εξηγήσει πώς και τι κλπ. Γιατί πάνω στις καταγγελίες της κυρίας Τιχεροπούλου εμπολής. Έτσι οικοδομήθηκε η συγκεκριμένη. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή ο χρόνος δεν μας παίρνει, έχουμε άλλα 3 λεπτά μέχρι τις 4. Στη χώρα, κύριε Καπετάνο, που 4 εκατομμύρια αφημοί χρωστάνε στην εφορία, η οποία βέβαια δεν τους κάνει χάρες, έτσι, για όνομα Θεού. Στη χώρα που ο κόσμος, να μην πω στενάζει, αλλά πιέζεται από χρέη, από δάνεια, από ακρίβεια κλπ. Είναι δυνατόν να βγαίνει υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και να λέει τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας, τα 540 εκατομμύρια που χρωστάει στις τράπεζες, δεν πρόκειται ποτέ να πληρωθούν? Δηλαδή, σ' ακούει και μετά και ο πολίτης και λέει και εγώ γιατί να πληρώσω, χαζός είμαι να πληρώσω την εφορία και την τράπεζα. Δεν πληρώνω και εγώ. Αφού δεν πληρώνει η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ που χρωστάνε 500 και 500, να μην πληρώσω και εγώ. Έσχιστος λαϊκισμός, πρώτος θα το πω εγώ, έτσι, αλλά το κόμμα είναι ουσιαστικά δάσκαλος. Με όποιο δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις, που λέει ο λαός μας. Λοιπόν, πώς το προσεγγίζετε αυτό? Καλά έκανε ο κύριος Γεωργιάδης και είπε... Έπεσε η γραμμή. Να κάνω την αυτοκριτική μου. Λοιπόν, ίσως να μην έπρεπε να θέσω το συγκεκριμένο ερώτημα.
1: Λες γι' αυτό έπεσε να έπεσε η γραμμή.
2: Λοιπόν, θα επιχειρήσουμε να τον ξαναπάρουμε τον κύριο...
1: Καπετάνο,
2: να κλείσουμε κανονικά τη συνομιλία μας. Ό,τι άκουσε από την ερώτηση να απαντήσει. Δεν θα την ξανακάνω. Ναι, έχει βγει στη γραμμή ο κύριος Καπετάνος. Κύριε Καπετάνο, μας ακούτε τώρα?
0: Ναι, κύριε Σουλή.
2: Ωραία. Ακούσατε το ερώτημά μου, να μην το επαναλάβω.
0: Όχι, δεν το άκουσα.
2: Δεν το ακούσατε?
0: Ναι, ναι,
2: λέω λοιπόν.

0: λοιπόν το εξής. Σε μια χώρα όπου 4 εκατομμύρια αφημοί χρωστάνε στην εφορία, στη χώρα που ο κόσμος, οι πολίτες πιέζονται από χρέη, δάνεια, ακρίβεια κλπ. Είναι δυνατόν να βγαίνει υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και να λέει η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται ποτέ να πληρώσει τα 540 εκατομμύρια που χρωστάει στις τράπεζες? Γιατί μετά να πληρώσει ο πολίτης? Λέει, αφού δεν πληρώνετε εσείς, δεν θα πληρώσω κι εγώ.
1: Τώρα δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεστε.
0: Στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, αυτό το είπε προχθές, υπάρχει και το βίντεο.
2: Και εγώ δεν το ξέρω, δεν το
0: ναι,
2: είδα.
0: Δεν πρόκειται να πληρωθούν, λέει αυτά. Αυτά δεν... Και δεν αναφερόταν μόνο στα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας, αναφερόταν και στα δάνεια του Πασόκ. Θα έχουμε μετά τον κύριο Τσουκαλά, θα τον ρωτήσουμε αν συμφωνεί με την άποψη του κυρίου Γεωργιάδη. Αν δηλαδή και το Πασόκ λέει ότι δεν πρόκειται να πληρώσει αυτά τα χρέη.
1: Κύριε Δελοφίδη, απάντηση. Τα άφημη, τα 4 εκατομμύρια, τα όσα είναι εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν δίπλα χρώμα. Είναι το ίδιο.
0: Σωστό.
1: Όποιος οφείλει, οφείλει και να πληρώνει. Όπως πήρε κάποια χρήματα, έτσι οφείλει και να τα δώσει. Τώρα προφανώς, φαντάζομαι ο κύριος Γεωργιάδης να λέει ότι είναι πολύ μεγάλο το ποσό για να μπορέσει ρεαλιστικά να πληρωθεί. Δεν σημαίνει ότι δεν οφείλονται και ότι δεν πρέπει να πληρωθούν.
0: Ναι, αλλά δεν έχουν ρυθμιστεί. Κάθε χρόνο αυτό ξεκίνησε από το 16-17 στα 230-240 εκατομμύρια και κάθε χρόνο προστίθονται 20-30 και έχει φτάσει τα 541 εκατομμύρια. Που σημαίνει...
1: Σας επαναλαμβάνω,
0: παρακαλώ.
1: Η δικιά μου η θέση είναι ότι όπως το αφημί ενός πολιτικού κόμματος, όποιο και αν είναι, είτε είναι στην κυβέρνηση, είτε είναι στην αντιπολίτευση, είτε οπουδήποτε, έτσι και του κάθε απλού πολίτη, αυτός ο οποίος οφείλει, για μένα πρέπει να πληρώνει.
0: Πρέπει να πληρώνει.
2: Είστε σαφείς, κύριε Καπετάνο.
1: Τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά.
2: Είστε σαφείς. Τα φιλιά μας στη Λάρισα και γενικά στη Θεσσαλία. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Λοιπόν, ήταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από τη Λάρισα, ο κύριος Χρήστος Καπετάνος. Σε λίγο βέβαια θα έχουμε και την άποψη του ΠΑΣΟΚ, καθώς θα συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου, τον κύριο Τσουκαλά. Να πούμε ότι είχαμε και το κυριακάτικο μήνυμα, η κλασική κυριακάτικη ανασκόπηση από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος αναφέρθηκε στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αναφέρθηκε στην ακρίβεια, ανακοίνωσε, το είχαμε πει και μεσοβδόμαδα, ότι επεκτείνεται και για τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ, ενώ στο τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς καμία αίτηση, και όπως υπογραμμίζει στο μήνυμά του, το μέτρο θα δοθεί με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν πάνω από το 80% των νοικοκυριών της χώρας, ώστε να ωφεληθούν σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες. Για την ακρίβεια, παραδέχτηκε ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, ότι γνωρίζει ότι τα έκτακτα μέτρα δεν λύνουν από μόνα τους το πρόβλημα της ακρίβειας που εξακολουθεί να πιέζει πολλά νοικοκυριά, αποτελούν όμως μία έστω μικρή ανάσα σε μια δύσκολη συγκυρία. Μίλησε και για το προλαμβάνω το πρόγραμμα, εξαιρετικό πρόγραμμα με πάρα πολλές εξετάσεις, δωρεάν εξετάσεις.
0: Ωραία.
2: Αυτά
0: λοιπόν,
2: είπε σήμερα.
0: Πάμε στη τηλεφωνική μας
2: Μάλλον
0: γραμμή.
2: Μάλλον έγραψε, συγγνώμη.
0: Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Όπως σας έχουμε προαναγγείλει, έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε εκπρόσωπε, κύριε Τσουκαλά, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ.
0: Είναι μαζί με την Εύη Τσαμπάζη σήμερα, και Τσουκαλά.
2: Εκτάκτος
0: για τον τριήμερο. Λοιπόν, μια που είχαμε την κουβέντα, ήταν η τελευταία μου ερώτηση στον κύριο Καπετάνο και θέλω να είναι και η πρώτη μου ερώτηση σε εσάς, κύριε Τσουκαλά, γιατί μπορείτε στις δύσκολες ερωτήσεις απαντάτε μια χαρά. Λοιπόν, να μην πω συνάδελφός σας, γιατί δεν υπάρχει αυτή η σχέση. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε σε σχέση με τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας στις τράπεζες, τα 541 εκατομμύρια, ότι αυτά δεν πρόκειται να πληρωθούν ποτέ.
1: Αυτές είναι προβοκάτες του κύριου Γεωργιάδη για τους δικούς του λόγους.
0: Εγώ ήθελα να ρωτήσω
1: αν...
0: Μισό λεπτό.
1: Το ΠΑΣΟΚ έχει ρυθμίσει τις οφειλές του και θα πληρωθούν κανονικά.
0: Ωραία. Άρα δεν συμφωνείτε με την αναφορά, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης είπε και τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και τα χρέη του ΠΑΣΟΚ.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης να μιλάει για τα δικά τους χρέη και να μιλάει για τη δική του πολιτική. Όσο και να θέλει ο ίδιος συνέχεια να του βαλιάζει ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία, όσο και να θέλει να δημιουργήσει συνθήκες πόλωσης τεχνητής με άλλες δυνάμεις για να αποφύγει την πραγματική σύγκρουση προγραμμάτων με τον Πασόκ, δεν θα το καταφέρει.
0: Μάλιστα. Είστε πολύ σαφής και πολύ ξεκάθαρος. Πάμε λίγο στις δημοσκοπήσεις για τις οποίες αρθρώθηκε μία κριτική και από τον πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Κοιτάξτε, εμείς δεν κάναμε κριτική στις δημοσκοπήσεις. Εμείς είπαμε ότι δεν είναι δυνατόν την ίδια μέρα να έχει γίνει μέτρηση και σε μία δημοσκόπηση να δείχνει διαφορά μισή μονάδα και στην άλλη να δείχνει διαφορά 8 μονάδες. Νομίζω ότι δεν λέμε κάτι παράδοξο, ούτε κάτι παράτερο.
2: Καλά, με μία εταιρεία δημοσκοπήσεων, κύριε Τσουκαλά, όμως λίγο τα σπάσατε παραπάνω.
1: Μα η μία εταιρεία είναι που έδειχνε τελείως διαφορετικό πράγμα και δεν είναι αυτή η εταιρεία. Γιατί λέμε για συγκεκριμένη εταιρεία, νομίζω ότι η Real Pulse. Εγώ μου στείλανε από το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας 28 Μαΐου του 2022, όπου έλεγε όταν δεν βολεύουν οι μετρήσεις στο αφήγημα του κυρίου Τσίπρα, κατασκευάζει μια δική του πραγματικότητα. Καλείται να απαντήσει. Είναι συνεργάτης του εκείνος που έχει την εταιρεία Real Pulse. Και την ίδια εταιρεία, η Νέα Δημοκρατία του 2022. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία αυτή την εταιρεία τη θεωρεί αξιόπιστη. Εγώ δεν ξέρω, μπορεί να είναι υπεραξιόπιστη. Μπορεί να έχει γίνει λάθος η μεθοδολογία, μπορεί να έχει κάνει λάθος η άλλη εταιρεία. Απλώς θα διαβάσω τι λέει αυτή, τι έλεγε η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Τα παραπολιτικά του 2022 γράφανε μια εταιρεία φάντασμα.
0: Μάλιστα.
1: Τα γκάλο που ΣΥΡΙΖΑ οδηγού στην Κύπρο. Δεν το λέω εγώ, τα παραπολιτικά το λέγανε το 2022.
0: Λοιπόν, εσείς πώς κρίνετε πολιτικά τώρα, τι αναδιατάσσετε το πολιτικό σκηνικό με την παρουσία των δύο νέων κομμάτων της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα?
1: Πάντα όταν έχουμε κόμματα που ιδρύονται από πρόσωπα τα οποία είναι γνωστά και έχουν ή πολιτική ταυτότητα γνωστή ή κοινωνική, όπως έχει η κυρία Καριστιανού, είναι λογικό να βλέπουμε μια προσωρινή επαναδιάταξη του δημοσκοπικού κλίματος. Νομίζω ότι το βλέπουμε πάντα. Έχουμε δει στην ιστορία των τελευταίων ετών κόμματα να ιδρύονται, να πιάνουν 20% και τελικά να μην κατεβαίνουν καν στις εκλογές.
0: Ναι.
1: Άρα, εγώ δεν λέω ότι θα γίνει αυτό με τα κόμματα αυτά. Θα κατέβουν, θεωρώ, στις εκλογές. Αλλά λέω ότι είναι εύλογο την πρώτη εβδομάδα μετά την ίδρυση κομμάτων, ειδικά αν αυτά έχουν διαφημιστεί, προαναγγελθεί περίπου για 9 μήνες. Ναι, υπάρχει μια περιέργεια και η οποία να καταγράφεται στις πρώτες δημοσκοπήσεις.
0: Σε αυτό που θα συμφωνήσουμε είναι ότι, και έχετε δίκιο σε αυτό, ότι θα πρέπει να κατακαθίσει ο Κουρνιαχτός και μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, να έχουμε πλέον μια σαφέστερη και διαβιέστερη εικόνα για το συσχετισμό μεταξύ των κομμάτων.
1: Κάθε κόμμα τι λέει, θα καταλάβουμε σε ποιο χώρο ανήκει, που απευθύνεται. Αυτό είναι ακόμα θολό. Της κυρίας Καριστιανού φαίνεται το κόμμα να μην έχει κάποιο ιδεολογικό στίγμα σαφές, αν και μοιάζει να ακολουθεί μια συντηρητική ατζέντα.
0: Εσείς επιμένετε, κύριε Τσουκαλά,
1: του
0: τώρα.
1: Ο Τσίπρα, ας πούμε, για παράδειγμα, λέγεται ελληνική αριστερά, δηλώνοντας ότι ανήκει στην αριστερά, αλλά άκουγα την εκπρόσωπο τύπου του κόμματος να λέει δεν είναι όμορος χώρος το Πασόκ. Όμορος σημαίνει και το Νικός. Αν δεν είναι όμορος χώρος ένα και το αριστερό κόμμα, άρα σημαίνει ότι και εσύ δεν ανοίξει ούτε στην αριστερά,
2: Πάντως, κύριε Τσουκαλά, και πριν τη δημιουργία των δύο κομμάτων, η βελόνα του Πασόκ ήταν καρφωμένη, αν και 1,5 χρόνο τώρα έχετε βγάλει πολιτικό πρόγραμμα, πηγαίνετε σε όλες τις περιφέρειες, το επικοινωνείτε, κάνετε εκδηλώσεις για μεγάλα θέματα. Είδαμε και μια μεγάλη εκδήλωση που κάνατε στην Κρήτη.
1: Η
2: βελόνα είναι, δηλαδή, και πριν από τα διακόμματα, εκεί στο 13-14%. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις που η Νέα Δημοκρατία, την οποία κατηγορείται για φθορά, την οποία όμως δεν έχετε κεφαλαιοποιήσει, τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις, σε κάποιες δημοσκοπήσεις ήταν και double score. Αυτό πώς το εξηγείτε?
1: Ένα μήνα πριν από σήμερα, 25 μέρες πριν, έδειχναν τον Πασόκ στην εκτίμηση το 16% στο 13%.
2: Ναι, είχε πάρει 1,5-2 μονάδες. Αυτό είναι γεγονός την τελευταία.
1: Άρα δεν ήταν κολλημένη η βελόνα που λέτε συνέχεια.
2: Καλά τώρα. Για πόσους μήνες ήταν 13-14, πήγε στο 16, κύριε Τσουκαλά, τώρα για δύο μονάδες.
1: Μιλάμε για τη βελόνα.
0: Άλλο την είπε, εξοικείων τα βέλη.
1: Να μπορέσω να τοποθετηθώ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ενώ δεν έχει ξαναγίνει. 9 μήνες συζητάμε για νέα κόμματα. Εγώ δεν θυμάμαι, κύριε Δευτέρα, είστε από μένα πιο έμπειρος. Θυμάστε να προαναγγέλλονται νέα κόμματα και να συζητάμε μόνο για αυτά για 9 μήνες?
0: Καλά, υπήρχε και παλιότερα με την πολιτική άνοιξη, με το κόμμα του Αβραμόπουλου, με το αυτό θα γίνει, θα κάνουν. Θα
1: η πολιτική άνοιξη, 9 μήνες να είναι το πρώτο θέμα. Δεν έχω ξαναδεί εγώ.
0: Όχι, εντάξει, είναι πρωτόγνωρη. Είναι πρωτόγνωρη. Εγώ άκουγα σήμερα μια ανάλυση, ας πούμε, από τον Γιώργο τον Σεβερτζή, που έλεγε ότι μετά από μια περίοδο νηνεμίας, ησυχίας, όπου δεν κουνιόταν τίποτα, αυτά τα δύο κόμματα λίγο ανατάραξαν τα λιμνάζοντα ύδατα.
1: Μα προφανώς θα υπάρχει αυτό και να σας πω και κάτι. Ναι. Ακριβώς ότι τα κόμματα αυτά πια θα φανούν και θα φανεί ο καθένας τι λέει.
0: Βέβαια.
1: Μπορεί στο τέλος να είναι και θετικό, γιατί θα καταλάβει το κόσμος ποιοι έχουν σχέδια και ποιοι δεν έχουν. Έτσι, όπως το λέτε.
0: Εγώ να σας ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Εγώ το θεωρώ ότι θα είναι τελικά θετικό ότι είχαμε τα κόμματα αυτά, για να είναι σαφές ποια προγράμματα θα αναμετρηθούν.
0: Ναι, εσείς επιμένετε, ξέρετε, το στόχο του ΠΑΣΟΚ ότι θέλουμε να βγούμε πρώτο κόμμα με μία ψήφο, μπροστά.
2: Παραμένει εφικτός αυτός ο στόχος. Φανταζόμαστε,
1: εμείς λέμε ξεκάθαρα ότι μόνο η πολιτική αλλαγή μπορεί να σώσει τον τόπο. Δεν έχει κανένα νόημα ο διαγωνισμός που θα είναι δεύτερος και να έχουμε νέα τετραετία Μητσοταγή. Αυτό βολεύει κάποιες προσωπικές επιδιώξεις που μπορεί να τις έχει ο καθένας θεμητά, ερήμην όμως των κοινωνικών αναγκών. Εμείς δεν είμαστε ακόμα προσωπικό.
0: Μια που πήγαμε πίσω, θέλω να ακούσω την άποψή σας. Τώρα που ξαναβλέπετε ενδεχομένως το 2023, τότε που είχαμε απλή αναλογική, Μάιο του 2023, ψηφισμένη απλή αναλογική από το 2016, μήπως δεν το χειρίστηκε καλά τότε ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, μήπως θα έπρεπε να σπεύσει στις εκκλήσεις του Τσίπρα, έλα να φτιάξουμε συγκυβέρνηση, έλα να πούμε στον κόσμο, κι ας είναι τρίτος πρωθυπουργός, ούτε εγώ ούτε εσύ, ας είναι για ένα τρίτο πρόσωπο.
1: Μα η απλή αναλογική από μόνη της δεν δίνει τη δυνατότητα για συμπάξεις πριν τις εκλογές. Ο καθένας πάει, καταγράφει το ποσοστό του και προχωράει. Νομίζω ότι
0: τότε όμως κάνει, είχε ακυρωθεί, κύριε Τσουκαλά.
1: Μέχρι στιγμής, αν κάποιος κάνει αυτοκριτική για το 23, για το νευρή αναλογική, έχουμε καταλάβει ότι κάνει ο πρώην πρωθυπουργός.
0: Α, μάλιστα.
1: Όπου λέω, έχει μετανιώσει πλήρως για την νευρή αναλογική.
2: Κύριε Τσουκαλά, θέλουμε το σχόλιο σας.
1: Κατάλαβα ότι δεν είναι καν στο πρόγραμμα.
0: Δεν θέλει καμία συνεργασία. Όχι, τώρα δεν θέλει καμία συνεργασία. Επειδή κάει και στο χυλό, φυσάει και την γαιόρτη.
2: Άσε τώρα τις συνεργασίες. Εγώ θέλω σχόλιο του κυρίου Τσουκαλά. Πόρισμα Τυχεροπούλου είναι πολύ επίκαιρο. Είχαμε τον κύριο Κακλαμά, το γραμματέα του τομέα δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος δήλωσε ότι αν η Βουλή είχε στη διάθεσή της το πόρισμα, δεν θα έκανε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής.
1: Είστε σίγουροι ότι δήλωσε αυτό και ο Κακλαμάνης? Έχετε διαβάσει στο site που διαβάζετε και το μέσα ή μόνο
2: σε,
1: το ίδιο?
2: Σε πολλά μέσα το διάβασα. Δεν είπε αυτό.
1: Ναι.
2: Τι είπε?
1: Ο Κακλαμάνης, μπείτε και δείτε το ακριβώς, λέει. Δεν έχω δει, λέει, το πόρισμα Τυχεροπούλου. Αν υπάρχει πόρισμα Τυχεροπούλου που λέει ότι δεν υπάρχει καμία ευθύνη γενικά, αυτό αν το ξέραμε δεν. Αλλά τι λέει μετά? Αυτό που ξέρουμε είναι ότι το πρόβλημα του Τυχεροπούλου απλά αλλάζει τα ποσά ευθύνης.
0: Ναι, λέει δεν είναι κακούργημα και είναι επιπλημμένημα κλπ.
2: Γι' αυτό σας ρωτάμε, γιατί ξέρετε περισσότερο.
1: Σε πάρα πολλά site έχει γίνει κοπτοραπτική τη δήλωση του κ. Κακλαμάνη και έχει φύγει μια σημαντική φράση. Η οποία είναι, αν πράγματι το πόρισμα του Χεροπούλου λέει ότι δεν υπάρχει καμία ευθύνη.
0: Εσείς το έχετε δει, γιατί εγώ κράτησα επιφυλάξεις. Το έχετε
1: από
0: δει.
1: Τις διαρροές που έχουμε, δεν το έχω δει, όχι.
0: Το πόρισμα του Χεροπούλου εννοώ.
1: Ναι, δεν το έχω
2: δει. Διαρροές έχει μόνο, δεν είναι.
1: Αλλά από τις διαρροές που ξέρουμε.
0: Πώς μιλάμε τότε για κάτι που δεν ξέρουμε στο σύνολό του,
1: αυτό να το πείτε στα non-paper της κυβέρνησης, όχι σε μένα.
0: Ναι, όχι, δεν το λέω σε εσάς. Γιατί εγώ, κύριε Τσουκαλά, είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός.
1: Το ξέρω.
0: Βέβαια. Γιατί έχουμε καεί επανειλημμένος. Λένε και στο τέλος.
1: Θέλω να καταλάβω αν είναι επίσημη γραμμή της κυβέρνησης ότι αν είναι λίγα τα λεφτά που ελέγχονται, δεν πρέπει να υπάρξουν διώξεις. Αν πράγματι η κυβέρνηση έχει σαν επίσημη θέση το ότι επειδή δεν είναι κακουργήματα αλλά μπορεί να είναι πλημελήματα, δεν αξίζει να ελεγχθούν. Αν είναι αυτή η κυβέρνηση, να το πει καθαρά.
0: Όχι, και μισό λεπτό. Άκουγα και από έναν βουλευτή που έλεγε του κυβερνούντος κόμματος, που έλεγε, ελάτε ρε παιδιά, τώρα το σύνολο είναι 130 χιλιάρικα. Συγγνώμη, μόνο η Πόρσε του Χασάπη και η Φεράρι της κυρίας από την Κοζάνη, αθρηστικά, Φεράρι και Πόρσε, είναι πάνω από 500 χιλιάρικα.
1: Δηλαδή, μιλάμε για μία υπόθεση.
0: Ναι, ναι, όζι.
1: Στιγμή που μας λέει η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο, χθες είχαμε 100 συλλήψεις.
2: Ναι, ναι, σωστά. Να το ξέρουμε και υπήρχε...
3: Πέφτυγαν με 100 συλλήψεις.
0: Αρμαγεδόνας.
3: Σήμερα τολμάνε και ναι. κουνάνε το δάχτυλο. Δηλαδή είναι τελείως. Φωνάζει ο κλέφτης ναι, τον αποβληθεί ο νοικοκύρης.
0: 1113 είναι μέχρι στιγμής οι συλληφθέντες ναι. για το σκάνδαλο του ΚΕΠΕ.
3: Αλλά δεν υπήρχε σκάνδαλο.
2: Βέβαια θα σκάνδαλο. Αυτά βέβαια θα εξεταστούν κιόλας, έτσι.
3: Άλλο, άλλο. Είναι δυνατόν όμως να λέμε δεν υπάρχει σκάνδαλο.
0: Εσένα γιατί
2: καλέ,
0: δεν
2: υπάρχει
0: σε...
2: σκάνδαλο. Πώς δεν υπάρχει.
0: Εσένα γιατί δεν ήρθαν να σε μαζέψουν.
2: Δεν, έχω... Μάζεσ... δεν, ναι. δεν έχω χωράφια, δεν έχω εγώ. Πάτε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μένω.
0: Κύριε Τσικαλά.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ,
0: πάρα
2: κύριε Τσικαλά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ και την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες χωρίς αίτηση, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Αναφέρθηκε επιπλέον στην πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, στις εξελίξεις σχετικά με το κτηματολόγιο, στις παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας και στα εργασιακά. Ειδικότερα ξεκίνησε την ανασκόπησή του με ένα μήνυμα προς τις υποψήφιες και τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα σημαντικό σταθμό, όχι όμως για το μοναδικό που καθορίζει την πορεία ενός νέου ανθρώπου, ενώ αναφέρθηκε και στη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1550 του Υπουργείου Παιδείας, που θα λειτουργεί ως τις 30 Ιουνίου, παρέχοντας ψυχολογική υποστήριξη σε υποψήφιους και τις οικογένειές τους. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο ένας εκ των δύο λογιστών για την υπόθεση των παράνομων κοινοτικών επιδοτήσεων στην Κρήτη. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος είναι ο μοναδικός από τους 22 που απολογήθηκαν, ο οποίος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Οι υπόλοιποι, μετά τις απολογίες τους, αφέθηκαν ελεύθεροι με ή χωρίς περιοριστικούς όρους και εγγύηση έως 10.000 ευρώ. Στη σύλληψη ενός ζευγαριού αλλοδαπών προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος Νεάπολης Σικαιών στη Θεσσαλονίκη, καθώς το ανήλικο παιδί τους, μόλις 4,5 ετών, εντοπίστηκε να περιφέρεται χωρίς επίβλεψη σε πεζοδρόμιο της περιοχής. Το συμβάν έλαβε χώρα τις πρωινές ώρες σήμερα, όταν αστυνομικοί εντόπισαν το παιδί να κινείται μόνο του. Φρόντισαν να αναζητήσουν και να εντοπίσουν τους γονείς τους, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες είχαν αφήσει το 4,5 ετών παιδάκι υπό την επίβλεψη της ανήλικης κόρης τους. Όπως διαπιστώθηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το παιδί κατάφερε να φύγει από το σπίτι και να βρεθεί μόνο του στο δρόμο. Οι γονείς συνελήφθησαν, πρόκειται για έναν άντρα 41 ετών και την 39χρονη σύζυγό του, και η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στις δικαστικές αρχές. Εν αναμονή της τελικής απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός, η αμερικανική κυβέρνηση εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη, με τον Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών να δηλώνει ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε καλή θέση για επίτευξη συμφωνίας και να διευκρινίζει ωστόσο πως ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν πρόκειται να προχωρήσει βιαστικά χωρίς να διασφαλιστούν πλήρως οι αμερικανικοί στόχοι. Στο Λίβανο συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις και οι αεροπορικές επιδρομές, κατά τη διάρκεια των οποίων έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 12 άτομα τα τελευταία 24 ώρα, ενώ ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, καταδίκασε την επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση από το Ισραήλ, ο στρατός του οποίου προωθείται στα νότια και εξαπολύει μαζικά πλήγματα, ζητώντας να κηρυχθεί χωρίς καθυστέρηση κατάπαυση του πυρός. Με όλα τα μέσα αναχώρησαν οι εκδρομές για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, την πρώτη μεγάλη έξοδο εν όψη του καλοκαιριού, με την κίνηση χθες να είναι αυξημένη στις εθνικές οδούς, τα τουριστικά λεωφορεία και τα πούλμαν να συνοστίζονται στα τελωνία μεταξύ αυτών και το τελωνίο των Ευζώνων, όπου ήταν πολύ ωραίες οι καθυστερήσεις λόγω της εφαρμογής του νέου ψηφιακού συστήματος βιομετρικών ελέγχων που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγάλες οι πληρότητες σε πλοία και κτέλ. Αλλαγές στην κυκλοφορία θα ισχύσουν, θα τεθούν σε εφαρμογή το βράδυ της 3ης 2 Ιουνίου στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο συνέχισης των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Όπως γνωστοποίησε η Διεύθυνση Τροχέας, θα διακοπεί η κίνηση στο ρεύμα προς ανατολικά από τις 11 το βράδυ ως και τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας στο τμήμα της περιφερειακής μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ακόμη, τα οχήματα που κινούνται στη δυτική εσωτερική περιφερειακή Κυριακή με κατεύθυνση προς Ανατολικά θα υποχρεώνονται να εγκαταλείπουν το κυριωδικό δίκτυο μέσω της εξόδου του Σκλαβενίτη στην Ευκαρπία και να συνεχίζουν μέσω των οδών Γιάννη Ρίτσου και Θησαίος με τελικό προορισμό τη Λεωφόρο Στρατού. Σοβαρά επεισόδια και εκατοντάδες ήταν οι συλλήψεις χθες βράδυ στη Γαλλία μετά τον τελικό του Champions League κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών φιλάθλων. 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά, ενώ πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε στον τελικό του UEFA στην Βουδαπέστη, η περσινή κάτοχος του τροπέου Paris Saint-Germain εναντίον της πρωταθλήτριας της Premier League Arsenal. Μια ματιά στον καιρό. Σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία προβλέπεται γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Αντίστοιχο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία από 15 ως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν, καλή σας ημέρα, κυρία μου. Τι κάνετε, είστε καλά? Στην κονσόλα είχαμε αλλαγή καπετάνιου. Είναι άλλος καπετάνιος τώρα.
1: Ναι, κυρία, ναι, καπετάνισα.
0: Ναι, καπετάνισα, κυρία Αρμανιτίδου.
1: Λοιπόν 6930-078-228 είναι το τηλέφωνο στο Viber. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα. Γιατί με κοιτάς έτσι?
0: Όχι, ήθελα να πω το όνομα της Αργυρούς.
1: Α, συγγνώμη, και σε διάτοψα.
0: Η Αργυρό της Αργυρούς. Λοιπόν,
1: γεια σου, Αργύρο.
0: Ναι. Λοιπόν, τι θα λέγαμε τώρα? Πάμε, εσύ έχεις
1: το πρωτολόγο.
0: Όχι, απλά ήθελα να πω ότι ο Θωμάς δεν είναι μαζί μας. Θα είναι μαζί μας το επόμενο Σαββατοκυριακό. Μαζί μας είναι η Έφη Τσαμπάζη.
1: Γεια σου, Θωμά.
0: Μεγάλη χαρά.
1: Μεγάλη χαρά. Και εγώ περνάω πάρα πολύ ωραία στην εκπομπή σου, στην εκπομπή σας, να ξέρεις.
0: Στην εκπομπή σας.
1: Ναι,
0: του σταθμού είναι εκπομπή.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό το πανόραμα.
0: Και θα είμαστε και αύριο μαζί.
1: Και αύριο θα είμαστε. Και αύριο, πρώτη του μήνα. Θα αλλάξουμε μαζί μήνα, Αλέξανδρε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα υπέροχο θέμα, το οποίο έχει πάρα πολύ αγάπη. Πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του νέου παιδοκαρδιολογικού ιατρίου στην Τρίτη Παιδιατρική Κλινική στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με την υπογραφή και την πολύτιμη προσφορά του Συλλόγου Αγάπη Βασιλικής Κόμνου. Η πρόεδρος του Συλλόγου, η κυρία Ελένη Τσόνη, είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία
2: Τσόνη. Πολύ καλημέρα σας. Τι ωραία παρέα είστε εκεί.
1: Είδατε. Και συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα και σας ευχαριστούμε για όλη την προσφορά. Θα πούμε τι ακριβώς κάνει ο Σύλλογος. Να αρχίσουμε από το Ιπποκράτειο, όπου δώσατε εκεί μια τεράστια ανάσα σε παιδιά με καρδιολογικά προβλήματα. Τι ακριβώς προσφέρατε, τι καινούριο έχει η Τρίτη πλέον Παιδιατρική Κλινική στο Ιπποκράτειο?
2: Ήταν βασικά το νέο παιδοκαρδιολογικό ιατρείο που δημιουργήθηκε στη Γάμα Παιδιατρική όταν πήρε θέση η κυρία Μάρο Καυγά, η παιδοκαρδιολόγος. Ήταν για μας πραγματικά μια μεγάλη πρόκληση για να μπορέσουμε να το στηρίξουμε και να επανδρώσουμε αυτό το τόσο σημαντικό ιατρείο, όχι μόνο για την πόλη μας, αλλά για όλη τη Βόρειο Ελλάδα. Να πούμε ότι αυτό το ιατρείο γεννήθηκε μέσα από μια πραγματική ανάγκη και αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για την υγεία των παιδιών για όλη τη Βόρειο Ελλάδα. Το θέμα είναι ότι μετά από έναν πολυετή αγώνα, αμέτρητες προσπάθειες, δράσεις, εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες, το όνειρο αυτό πραγματοποιήθηκε, έγινε πραγματικότητα. Αγοράσαμε το μηχάνημα του υπερήχου αξίας 25.000 ευρώ με δύο κεφαλές για πιο μεγάλα παιδιά και για πιο μικρά και για μωρά. Τον καρδιογράφο, το μηχάνημα αυτό το οποίο επίσης είναι απαραίτητο, και δύο χόλτερ, τα οποία τα χόλτερ είναι αυτά που καταγράφουν την καρδιακή συχνότητα και είναι και ειδικά για πιο μικρά παιδιά και για πιο μεγάλα.
1: Αυτά λοιπόν, αυτά τα αγοράσατε εσείς αφού συγκεντρώσατε, όπως μας είπατε, χρήματα από πάρα πολλές εκδηλώσεις που κάνετε και από ανθρώπους που έχουν έρθει κοντά στο σύλλογο και προσφέρουν ό,τι μπορεί ο καθένας, σωστά?
2: Αυτό πραγματικά είναι συγκινητική ανταπόκριση του κόσμου και οι δωρεές των απλών πολιτών, συλλόγων, επιχειρήσεων, φορέων που πραγματικά έχουν δώσει ό,τι μπορεί ο καθένας για να μαζευτούν αυτά τα χρήματα τα οποία ξεπερνάνε τις 40.000 ευρώ. Είναι ένα ποσό το οποίο για κάποιους μπορεί να φαίνεται λίγο, για κάποιους άλλους να φαίνεται μεγάλο.
1: Καλά, εσείς αυτό να μαζεύετε ευρώ-ευρώ. Είναι πραγματικά μεγάλος αγώνας. Ναι.
2: Και να το τονίσουμε, κυρία Τσαμπάζη, ότι χωρίς καμία στήριξη από το κράτος, ούτε από περιφέρεια, ούτε από πουθενά.
1: Δεν να τώρα τέτοια λέτε σπίτι. Και ο Αλέξανδρος εδώ είναι έτοιμος τώρα.
2: Έτοιμος.
0: Μα αυτό που λέει η κυρία Τσόνη και πολύ σωστά το σημειώνει και το υπογραμμίζει, οι Έλληνες πολίτες πληρώνουν φόρους για να έχουν υγεία και παιδεία. Δεν πληρώνουν φόρους για να βγαίνουν τα νοσοκομεία στον έρανο και ό,τι προερίστε για να μαζέψουν χρήματα.
1: Έχουν γίνει όμως.
0: Μισό λεπτό. Ναι, καλά. Αλληλεγγύη λέμε ναι.
1: Στις
0: χορηγίες λέμε ναι. Γιατί για παράδειγμα το παιδιατρικό Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το νέο ογκολογικό Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Δεν είναι το ογκολογικό,
0: είναι το ογκολογικό. Ήθελα να σε τσεκάρω, το ξέρεις.
1: Βρε, θα σου πετάξω στη λόγω τώρα, με κάνεις τσεκάρι.
0: Τα πάλεψα και τα δύο μέσα στη Βουλή, σου λέω. Είναι οι προτάσεις μου στον κύριο Πλεύρη, όταν ήταν υπουργός υγείας.
1: Και τα τμήματα επειγόντων περιστατικών έχουν αλλάξει πάρα πολλά στη Θεσσαλονίκη, αλλά πραγματικά υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες και ο πρόεδρος. Και η κυρία Τσόνη θα μας πει ακριβώς. Δεν δεχτήκατε λοιπόν, δεν ήρθε κάποιος να σας βοηθήσει? Ότι...
2: Όχι, ενώ είναι γνωστός πλέον ο σύλλογος πανελλαδικά και όχι μόνο, αλλά και στο εξωτερικό, για όλο τον αγώνα που κάνουμε. Και τα λεφτά αυτά προήλθαν από, όπως σας είπα, από δωρές, από εισφορές, από σεμινάρια πιστοποιημένα που κάνουμε και μαζεύουμε χρήματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό το έργο δεν είναι δικό μου, είναι όλων των Ελλήνων και των συμπολιτών μας. Δηλαδή αυτό το μπράβο δεν αξίζει σε μένα. Εγώ μπορεί να είμαι ο υποκινητής, μπορεί να είμαι, όπως είπατε, η πρόεδρος του συλλόγου, που για μένα οι τίτλοι δεν μετράνε. Είμαι η μαμά της Βασιλικούλας, που μέσα από την απώλεια θέλω να προσφέρω.
1: Αυτό ήθελα να πω λίγο, να γνωρίσουμε καλύτερα το σύλλογο για κάποιον ίσως που δεν σας γνωρίζει, κυρία Τσόνη, τον Σύλλογο Αγάπη Βασιλικής Κόμνου, που είναι πάρα πάρα πολύ δραστήριος. Αυτός ο σύλλογος έγινε, μακάρι να μην γινόταν βέβαια, γιατί έγινε με αφορμή το ότι χάσατε το παιδί σας από πρόβλημα καρδιολογικό και από εκεί και πέρα αποφασίσατε να μοιράσετε απλόχερα όλα τα αποθέματα αγάπης που είχατε σε άλλα παιδιά.
2: Αυτό ακριβώς. Βέβαια να τονίσω ότι η Βασιλική δεν είχε πρόβλημα στην καρδιά. Η Βασιλική δημιουργήθηκε το πρόβλημα από μία ίωση. Γι' αυτό λοιπόν δίνουμε πολύ μεγάλη βαρύτητα και στον τομέα και στο κομμάτι της ενημέρωσης των γονέων, των εκπαιδευτικών, των αθλητών. Γιατί από μία πλήρωση, τότε η Βασιλική το 16 κατέρευσε από υγειογενή μυοκαρδίτιδα από κοξάκι. Τώρα αυτοί οι επικίνδυνοι για το μυοκάρδιο έχουν πολλαπλασιαστεί. Είναι ο COVID, είναι η γρήπη Α. Οπότε γι' αυτό το λόγο κιόλας πηγαίνουμε στα σχολεία και κάνουμε ενημερώσεις σε μικρούς και μεγάλους δωρεάν και έχουμε πάει σε 4 χρόνια σε πάνω από 600 σχολεία.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Εσείς κάνετε, εσείς από όσο γνωρίζω προσφέρετε απεινιδωτές σε πάρα πολλά σημεία. Δηλαδή με δικά σας λεφτά αγοράζετε, με τα λεφτά του συλλόγου απεινιδωτές, και πηγαίνετε και τους δίνετε.
2: Αυτό ακριβώς. Μαζεύουμε χρήματα από μια εκδήλωση, από δωρές, από εισφορές. Και επειδή τότε στο γήπεδο που είχε καταρρεύσει η Βασιλική δεν υπήρχε απεινιδωτής, δεν υπήρχε γιατρός. Εγώ είχα κάνει κάρπα στο παιδί, γιατί σαν εκπαιδευτικός, γυμνάστρια, εκπαιδευόμουν από μόνη μου. Είχα πολύ ψηλό το αίσθημα ευθύνης απέναντι στα παιδιά. Και, ναι, αλλά τα ήξερα στη θεωρία και χρειάστηκε να τα κάνω στην πράξη και ειδικά στο δικό μου το παιδί.
1: Όπου εκεί, και, λοιπόν, και να το ξέρεις στην πράξη, όταν το κάνεις στο δικό σου το παιδί, τα χάνεις. Έτσι, τα χάνεις. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι.
2: Βέβαια, να πω ότι κατέρευσε 28 Οκτωβρίου της Αγίας Σκέπης και νομίζω ότι και η Παναγίτσα μας έβαλε το χεράκι της, γιατί χωρίς θαύμα από ψηλά δεν μπορούσε να επανέλθει το παιδί στο γήπεδο. Επανήλθε όμως και μετά 2,5 χρόνια πολύ μεγάλες νοσηλίες, ταλαιπωρία στα νοσοκομεία και γίνανε λάθη ιατρικά πολύ σημαντικά, τα οποία οδήγησαν στο να χειροτερέψει η Βασιλική, αλλά θεωρώ ότι και τα λάθη των γιατρών είναι δεν ξέρω, όπως λέει και ο πνευματικός μου, είναι ότι ο Θεός αν δεν το θελείς δεν πέφτει ούτε ένα φύλλο. Απ' τη μια, ξέρετε, κυριαρχεί ο θυμός, απ' την άλλη κυριαρχεί το πνευματικό κομμάτι. Τέλος πάντων, αυτό το πάω στην άκρη. Και μετά αφού έφυγε λοιπόν το παιδί το 2019, σε ηλικία μόλις 14 ετών, δεν πρόλαβε να κλείσει τα 15. Λέω, εγώ δεν θα καθίσω στα πατώματα να κλαίω. Το παιδί μου είναι στα καλύτερα, πρέπει να κάνουμε έργο, να κινητοποιήσω και άλλους ανθρώπους, να προσφέρουμε, γιατί εμείς σαν οικογένεια κοντεύσαμε να ξεκληριστούμε. Μετακομίσαμε Αθήνα, πηγαινοερχόμασταν Αθήνα, Ωνάσιο, Θεσσαλονίκη. Το άλλο μας το παιδί εδώ φιλοξενούμενο στον αδερφό μου. Είναι πολύ δύσκολες συνθήκες.
1: Πολύ.
2: Και, ξέρετε,
1: και να σας πω κάτι, σαν οικογένεια σας έτυχε το χειρότερο πράγμα που μπορεί να τύχει σε έναν άνθρωπο. Έτσι, δεν υπάρχει και χειρότερο πράγμα. Να χάσει το παιδί του. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Και εσείς όλο αυτό το κάνατε αγάπη για να προσφέρετε και κάνετε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Συγκεντρώνετε χρήματα και προσφέρετε όπου μπορείτε. Κάνετε και έτσι, σεμινάρια. Δηλαδή κάνετε σεμινάρια πρώτων βοηθειών, από όσο γνωρίζω.
2: Ναι. Πιστοποιημένες εκπαιδεύσεις για προπονητές, για αθλητές, για εταιρείες.
0: Κυρία Τσόνη, πού μπορούν να σας βρουν οι Θεσσαλονικείς ή οι Βορειοελλαδίτες που θέλουν να βοηθήσουν, να συνδράμουν στο έργο σας?
2: Να πω λίγο, πρωτού το πω αυτό, θα ήθελα να πω για το σύνολο των δωρεών. 37 απεινιδωτές, και επειδή έχετε δύναμη εσείς στα χέρια σας και ως δημοσιογράφοι και σαν ραδιόφωνο, πρέπει να το ακούσουν όλοι και οι Θεσσαλονικείς ότι έγιναν 37 απεινιδωτές δωρεά και να γνωρίζουν ότι πλέον το Ολυμπιακό Μουσείο έχει απεινιδωτή που δεν είχε. Η Τροχέα Θεσσαλονίκης, το μεγαλύτερο αστυνομικό τμήμα της Θεσσαλονίκης.
1: Και τα προσφέρατε εσείς, να το λέμε.
2: Όλα
1: αυτά. Καταλαβαίνεις τώρα στην Τροχέα.
2: Τροχέας Προβάλτας. Είναι κέρια σημεία τα οποία θα έπρεπε να είχαν απεινιδωτή.
1: Βέβαια. Κυρία Τσόνη.
2: Ναι. Ναι, ναι. Απ' την άλλη είναι αυτές οι δουλειές που κάνω στο Ιπποκράτειο και θα ήθελα να ανακοινώσω τώρα μέσα από το ραδιόφωνο.
1: Έχετε μια καινούργια εκδήλωση.
0: Για να
2: έχουμε μια πολύ σημαντική
1: για
2: εκδήλωση.
1: Για πείτε μας, όπου και εκεί θα συγκεντρωθούν χρήματα. Ναι, ναι.
2: Ναι, και θα έχουμε κουτί, ένα κουμπαρά, το οποίο όποιος θέλει να προσφέρει. Και ξέρετε, έχει αποδειχθεί ότι σε αυτές οι εκδηλώσεις που είναι χωρίς εισιτήριο, χωρίς τίποτα, έρχονται και προσφέρουν 1 ευρώ, 2 ευρώ και μαζεύονται κάποια χρήματα σημαντικά.
1: Ποια Κυριακή? 14. Ναι.
2: 14 Ιουνίου ημέρα Κυριακή, την άλλη Κυριακή δηλαδή, μετά από 2 Κυριακές,
1: ναι,
2: θα είναι η μεγάλη εκδήλωση στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης στις ομπρέλες Ζογκολόπουλου, η τέταρτη γιορτή ζωής, μία πόλη, μία καρδιά, όπου το μεγαλύτερο event αυτής της εκδήλωσης θα είναι το αποτύπωμα ότι θα προσφέρουμε δωρεά μία μοτοσικλέτα στο ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης. Τη μοτοσικλέτα αυτή την έχουμε ονομάσει «Μηχανή του παιδιού». Γιατί η μηχανή είναι που θα πάει σε άμεση παρέμβαση. Και όταν ρωτήσαμε το ΕΚΑΒ τι θέλουν, πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε, είπανε μία μοτοσικλέτα. Μαζέψαμε λοιπόν χρήματα, 15.000 ευρώ, πήραμε τη μηχανή και η παράδοσή της θα γίνει την Κυριακή, 14 Ιουνίου, να έρθουν όλοι Θεσσαλονικείς. Θα έχει διάφορες δράσεις για παιδιά, για μικρούς, για μεγάλους, κάρπα, θα έχουμε live μουσική. Θα έχουμε...
1: Είναι όλη μέρα το απόγευμα, είναι... θα είναι, κυρία Τσόνη, τι ώρα
2: θα είναι?
1: Θα
2: είναι από τις 6.30 ώρα. Η δωρεά θα έχει face painting, θα έχει δράση.
1: Άρα 14 Ιουνίου, 6.30 ώρα θα είμαστε εκεί.
0: Μισό λεπτό, γιατί θέλω να πω κάτι. Την ακούω την κυρία Τσόνη τόση ώρα και πραγματικά είναι ένας ποταμός, έτσι, αλληλεγγύης και ανθρωπιάς, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το συσχετίζω με αυτό που έγινε στην Κρήτη. Έχασε το παιδί της και η απώλεια του παιδιού έγινε ποταμός αλληλεγγύης. Οι άλλοι χάσαν το παιδί τους σε ένα τροχαίο και κοιτάξανε πώς να εξοντώσουν και να δολοφονήσουν το άλλο παιδί και πήγαν και το σκότωσαν. Ναι. Δηλαδή, δέστε τώρα και μην το λέτε ότι η κοινωνία είναι έτσι, η κοινωνία είναι αλλιώς κλπ. Έχουμε πτυχές και το ζητούμενο είναι από την πολιτεία, κυρία Τσόνη, να μπορέσει να βγάλει από τον κάθε άνθρωπο τον καλό του εαυτό. Γιατί όλοι έχουμε έναν καλό εαυτό μέσα μας. Και όπως σημειώναμε, συμφωνούμε στο συναγωνισμό προσφοράς, δεν υιοθετούμε τον ανταγωνισμό φθοράς. Δηλαδή πώς θα βγάλει ο ένας το μάτι του άλλου. Όχι στον ανταγωνισμό φθοράς, ναι στο συναγωνισμό προσφοράς. Γι' αυτό και θέλουμε να σπεύσουν όλοι όσοι σας ακούν, από ό,τι είδα εδώ πέρα.
1: Κυριακή 14
0: ναι,
1: Ιουνίου.
0: Μπράβο, όχι στο Δήμο Καλαμαριάς. Έχετε γραφεία εκεί στο Δήμο Καλαμαριάς?
2: Όχι, στο Δήμο Καλαμαριάς είναι απλά η έδρα.
0: Εμείς η έδρα. Και έχετε και ένα κινητό φύλια. Τηλέφωνο.
2: Το κινητό τηλέφωνο έχουμε τον. Ναι. Μπορούν να μας βρουν στα social.
0: Στα social.
2: Στο Instagram, λοιπόν, στο TikTok. Όποιος θέλει να έρθει σε επαφή μαζί μας, θα βρει τον τρόπο. Και μέσα
0: σύλλογος,
2: από αυτό.
0: Σύλλογος Αγάπη Βασιλικής Κόμνου. Σύλλογος
2: Αγάπη. Μπορείτε
0: αγάπη
2: να δώσετε τα στοιχεία μας. Αν το ζητήσει κάποιος τηλέφωνο, μπορείτε να το δώσετε κι εσείς.
1: Λοιπόν,
2: εμείς
1: τώρα, κυρία Τσόνη, κλείνουμε το ραντεβού μας για την Κυριακή 14 Ιουνίου μετά τις 6. Και μισή το απόγευμα, μπροστά στις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου, θα προσφέρετε, θα δώσετε τη μηχανή στο ΕΚΑΒ για τα παιδιά, δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντική η προσφορά γενικά που κάνετε και όλες οι δράσεις.
2: Ευχαριστούμε. Θα είναι σύσσωμο το ΕΚΑΒ εκεί, θα είναι όλοι αυτοί, πώς να το πω, και από το ΕΚΑΒ και... Και από το χώρο της πολιτικής αρθούνε, γιατί θα πρέπει να αρθούνε έτσι.
0: Ξαναλέμε
2: για να
0: όμως, κυρία Ελένη Τσόνη. Και όλοι οι άνθρωποι που σας αγαπάνε, σας στηρίζουν, εμπνέονται από την πράξη σας, όχι τα λόγια σας. Ότι αυτό,
2: ναι,
0: που
2: σίγουρα,
0: κάνετε, αυτό που κάνετε δεν υποκαθιστά την υποχρέωση της πολιτείας με οποιαδήποτε κυβέρνηση. Είτε είναι
2: έτσι,
0: κέντρο,
2: είναι
0: αριστερά, δεξιά, πάνω, κάτω κλπ. Δεν υποκαθιστούν αυτές οι ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες.
1: Έτσι, ναι.
0: Την υποχρέωση της πολιτείας.
2: Ξέρετε τι μου λένε κάποιοι. Έτσι. Μου λένε καλά, λέει, ναι, φίλε, πρέπει να τα κάνεις αυτά. Ένα σύλλογος, λέει, μνήμην ως παιδιού. Λέω, αν όλοι σκεφτούμε έτσι, τότε αυτό το κράτος δεν θα πάει μπροστά. Εγώ έτσι σκέφτομαι. Όποιος θέλει να μας ακολουθήσει, έρχεται μαζί μας.
0: Η Ελλάδα της αγάπης και της αλληλεγγύης εκφράζεται στο πρόσωπό σας. Κυρία Τσόνη, εγώ σας ευχαριστώ. Μπράβο,
2: εγώ
0: στην,
2: σας ευχαριστώ.
0: Μπράβο στην Έφη Τσαμπάζη που επικοινώνησε μαζί σας και έβγαλε το θέμα. Εγώ άκουγα απλά, έγινα κοινωνός αυτού του. Γιατί εντάξει, και εμείς κάπου μαυρίζει η ψυχή μας με τα πολιτικά και με τα αυτά που βγάζει και λοιπά, ναι, και ιστορίες. Ναι, ναι. Ο προσπαθεί να βγάλει το μάτι του αλλού. Αυτό ήταν πραγματικά βάλσαμο στην ψυχή μας.
1: Πού να δεις τη συνέχεια. Βάλσαμο στην ψυχή μας. Ωραία ποντιακά πράγματα.
2: Αν μου επιτρέπετε, αν μου επιτρέπετε, ένα λεπτό μόνο να πω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θα συμμετέχουν εκεί και θα συνδράμουν
1: στις 14 εθελοντές.
2: Θα έχει ακροβατικές ομάδες. Θα έρθει ο Άρης ο Μογκοπέτρος, ο οποίος έχασε τα δάχτυλά του, έτσι, και θα έρθει να παίξει κλαρίνο για την ημέρα αυτή.
0: Μπράβο.
2: Θα έρθουν τα μουχαμπέτια που παίζουν παραδοσιακά τραγούδια. Θα έρθουν, τι να σας πω, δηλαδή θα είναι και επίσης το αποτύπωμα μετά από τη δωρεά του της μηχανής. Mm-hmm. Θα έχουν την ευκαιρία όλοι οι Θεσσαλονικείς να θαυμάσουν ένα drone show στον ουρανό. Θα ξετυλιχθεί η ιστορία της Βασιλικής στον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Ναι. Η καρδιά της Βασιλικής θα χτυπήσει δυνατά στον ουρανό της Θεσσαλονίκης και νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει να το χάσει κανένας.
0: Έτσι.
2: Και θα περιμένουμε και εσάς να είσαστε εκεί, να γίνουμε όλοι μαζί μια αγκαλιά.
1: Θα έρθουμε. Κυρία Τσόνη, ευχαριστούμε πολύ να ζήσετε πάντα έτσι τόσο δραστήρια.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ και
0: αναλαμβάνει τσαμπάζι, τσαμπάζι θα μας φέρει, θα μου το θυμίσεις.
2: Θα κάνω πρόταση.
0: Θα με πάρεις από το χεράκι και θα πάμε μαζί.
1: Ναι. Θα πάμε
2: να σας εκπαιδεύσουμε στις πρώτες βοηθείες. Αυτό είναι δώρο από μένα. Με πάρα πολύ αγάπη.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, πολύ, πολύ.
2: Να είστε
0: καλά.
2: Γεια σας,
3: γεια. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν, και μετά την βαθιά ανάσα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης που πήραμε από την κυρία Ελένη Τσόνη, την πρόεδρο του Συλλόγου Αγάπη Βασιλικής Κόμνου, και το ραντεβού που μας έδωσε όλους Θεσσαλονικής, όλους του Βορειλαδίτες, εκεί στις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου, την
1: 14, την Κυριακή
0: μεθεπόμενη.
1: Θα σε πάρω τηλέφωνο, κανόνισε.
0: Θα πάω
1: και
0: μαζί,
1: να σου πω κάτι, αν δεν σηκώσει το τηλέφωνο, αν δεν σηκώσει το τηλέφωνο και
0: εδώ
1: δεν πάμε,
0: εδώ θα είμαι.
1: Θα δεις.
0: Μα
1: θα βγω στον αέρα σαν καλεσμένη και θα πω.
0: Μισό λεπτό, τι δεν ώρα.
1: Δεν είναι συνεπής, θα πω. Είπαμε μετά τις 6:30, παιδί
0: το
1: μου.
0: Απόγευμα.
1: Πού ήσουν, α, δεν το άκουσες.
0: Το απόγευμα, επομένως δεν είναι την ώρα της εκπομπής. Για να
1: όχι.
0: Λοιπόν, Τάσος Σταμπουλής, ο καλός μας συνάδελφος.
1: Παχύ. Πάμε στο Παχύ.
0: Ναι. Παγνή, τι είπε στο.
1: Παγνή ακούω. Σε λίγο θα μου πει ότι άκουσα αρνή, ρε φίλε.
0: Εμείς στη Δυτική Θεσσαλονίκη Παγνή το ακούμε. Τι να κάνουμε. Τάσε μου, για πες λίγο.
1: Γεια σου, Τάσο.
0: Τι είχαμε. Ναι, απαγή, απαγή. Η Αρβανιτή θα το βάλει τώρα σε λίγο. Πώ τελειώσει, θα βάλει.
1: Δηλαδή λέω Παγνή.
2: Για Παγνή, άκουσα.
1: Και ο άλλο λέει Παγνή, ρε φίλε.
0: Κάτσε
1: λίγο. Θα πει αρνή.
0: Ναι, άσε λίγο να.
1: Γαλλική.
0: Τραβάει το Παοκτσίδικο, το Παοκτσίδικο τραβάει. Άμα δεν κάνουμε χαβά, δεν έχει νόημα. Άσε τώρα. Λοιπόν, Τάσο, πες μας εγώ, μισή παρακαλώ.
2: Λοιπόν, το Παρίσι στις φλόγες μεταφορικά και κυριολεκτικά από χθες το βράδυ, γιατί θα τα πούμε και μετά για τα επεισόδια. Το λέω αυτό γιατί οι φλόγες μεταφορικά είναι για την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain και κυριολεκτικά είναι από τα επεισόδια που έκαναν οι οπαδοί της και διάφοροι άλλοι που πάντα βρίσκουν ευκαιρία να κάνουν τέτοια, όχι μόνο στο Παρίσι, σε πολλές γαλλικές πόλεις. Είναι ένα πρόβλημα αυτό και είναι ένα θέμα, αλλά ξεφεύγει από το αθλητικό κομμάτι. Στο αθλητικό κομμάτι η Παρί έγραψε ιστορία, γιατί φαίνεται ότι δημιουργεί μια μίνι δυναστεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Και το λέω αυτό γιατί έγινε χθες μόλις η δεύτερη ομάδα μετά τη Ρεάλ Μαδρίτης που κατέκτησε δεύτερη συνεχόμενη φορά το Champions League. Το έχει καταφέρει μόνο η Ρεάλ, καμία άλλη ομάδα. Είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο, ειδικά στις μέρες μας, όπου τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά, είναι πολύ δυνατά, μπορεί να συμβεί οτιδήποτε, κρίνονται στις λεπτομέρειες. Άρα το να κατακτήσει μια ομάδα δεύτερη φορά το τρόπαιο και να είναι και τυχερή για να το κάνει αυτό, πέρα από ικανή φυσικά,
0: τυχερή.
2: Είναι σπάνιο.
0: Είναι αυτό που λες, τυχερή. Και ο Λουίς Ενρίκε είναι ο δεύτερος, μάλλον ο πρώτος προπονητής που δύο φορές κερδίζει το εκτός από την ομάδα, ας πούμε.
2: Ναι, έτσι. Φυσικά, γιατί το έχει πάρει και με την Παρσελόνα,
0: ναι.
2: Ο Λουίς Ενρίκε, ο οποίος πήρε μία ομάδα σε απόλυτο χάος πριν από 3 χρόνια και την έχει μεταμορφώσει. Θυμίζω ότι η Παρί Σεν-Ζερμέν ήταν πριν από 3 χρόνια με ένα σχεδόν τριπλάσιο μπάτζετ, με Μέση, με Νεϊμάρ, με άπειρους
0: Εμπαπέ,
2: με άπειρους αστέρες κτλ. Και δεν έκανε απολύτως τίποτα.
0: Έτσι.
2: Ο Λουίς Ενρίκε λοιπόν μαζί με τον Λουίς Κάμπος, το συνονόματό του, τον τεχνικό διευθυντή, έπεισαν τους χρηματοδότες, που είναι από τη Μέση Ανατολή φυσικά, όπως σε πολλές ευρωπαϊκές ομάδες, να πάνε σε ένα άλλο σχέδιο, όχι στο σχέδιο δηλαδή αγοράζω αφιδώς με πολλά εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια ευρώ παίκτες και προσπαθώ να κάνω ομάδα, αλλά να πάνε με ποδοσφαιρικό σχέδιο.
0: Έτσι.
2: Και κατάφερα μέσα σε μία τριετία να κατακτήσουν 2 φορές το Champions League.
0: Θέλει οργάνωση και θέλει μια άλλη φιλοσοφία. Τώρα, χθες βέβαια πρέπει να πούμε ότι η Παρί ήταν και τυχερή, γιατί η Arsenal και προηγήθηκε με ένα πολύ όμορφο γκολ.
2: Kai Havertz, ναι.
0: Είχε και την υπόθεση εκεί που ήτανε δεν ήτανε πέναλτι, έτσι,
2: ναι,
0: που διαμαρτυρήθηκε και λοιπά. Οπότε εντάξει, ήθελε και λίγα, είναι αυτό που λες, θέλει και λίγο τύχη. Είναι για να σε
2: θέλει βέβαια, αν δει κανείς το παιχνίδι συνολικά, το γκολ της Arsenal μπαίνει στο 6, πάρα πολύ νωρίς, στην πρώτη φάση του μάτς.
0: Έτσι.
2: Πολύ ωραίο γκολ από τον Kai Havertz. Όμως από εκεί και πέρα υπήρχαν σημεία στο παιχνίδι που η Παρί είχε 80% κατοχή μπάλα.
0: Έτσι.
2: Δεν έχει συμβεί ξανά σε τελικό Champions League.
0: Έτσι.
2: Υπήρχαν τελικοί που μια ομάδα ήταν καλύτερη, είχε πιο πολύ την μπάλα στα πόδια της κτλ. Αλλά 80% εγώ προσωπικά τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια δεν θυμάμαι να έχει συμβεί. Είχε κάποιες ευκαιρίες και για το 2-1 η Παρί μετά την ισοφάριση με το πέναλτι του Ντεμπελέ. Τον οποίο κέρδισε ο Κβαρατσχέλ, ήταν καθαρό από το Μοσκέρα. Στην παράταση υπήρχε αυτή η φάση, πιστεύω ότι αν ήταν σε ένα οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι που δεν έκρινε τίτλο, γιατί ήταν και στην παράταση, δεν είχε κανονική διάρκεια, ενδεχομένως να δινόταν, αν και αυτή η κίνηση του επιθετικού της Arsenal να πιάσει τον αμυντικό από το χέρι, από τον μπράτσο δηλαδή, ήταν μάλλον το σημείο που έκανε γιατί να μην το δώσει. Ναι. Γιατί το θεώρησε ένα τζατζάρι μεταξύ των δύο.
0: Έτσι.
2: Αλλιώς πρόξιμο, ας πούμε, ας το πούμε έτσι. Ακριβώς. Και στα πέναλτι φυσικά εκεί πάντα υπάρχει η λεπτομέρεια της ψυχολογίας, της ικανότητας, της ψυχραιμίας και όλα αυτά. Δύο παίκτες της Arsenal σούταραν out. Με μοιραίο τον Γκάμπριελ, τον Βραζιλιάνο. Είχε προηγηθεί και μία απόκρουση του Ράγια, του τερματοφύλακα της Arsenal δηλαδή, σε πέναλτι του Έζε. Είχαμε φτάσει στο 4-3 με 4 εύστοχα από την Παρί και ο Γκάμπριελ έστειλε την μπάλα στα Περιστέρια. Και
0: στα Περιστέρια, έτσι ακριβώς.
2: Στην αγκαλιά της Παρί, στα Περιστέρια πραγματικά. Δηλαδή, θέλει προσπάθεια να στείλει την μπάλα τόσο ψηλά από τα 9 μέτρα. Και έγινε το τελικό 4-3 με την Παρί να είναι αυτή τη στιγμή αυτή.
0: Και μετά οι Γάλλοι αντί να ανοίγουν σαμπάνιες, ανοίγανε μολότοφ και τις πετούσαμε που βρίσκανε. Δηλαδή...
2: Το Παρίσι και στις άλλες πόλεις.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι.
0: Τι μετά είναι αυτό το κακό, ρε παιδί.
2: Αυτό συμβαίνει κυρίως στη Γαλλία. Ναι, προφανώς είναι συνδυασμένο και συνεφασμένο και με άλλα πράγματα. Έτσι, με μια μορφή διαμαρτυρίας των φτωχών στρωμάτων της γαλλικής πρωτεύουσας και της Γαλλίας συνολικά, που αντιδρούν, δηλαδή βρίσκουν την ευκαιρία με αυτό να συγκρουστούν, να κάνουν επεισόδια, να κάψουν, να ρημάξουν κτλ.
0: Τα προάστια.
2: Ναι, γιατί αν ήταν φίλαθλοι που απλά γιορτάζουν, δεν θα γινόταν κάτι.
0: Μ' αρέσει η ανάλυση σου, Τάσο Σταμπουλή.
2: Μα αυτό είναι
0: και κοινωνιολογική, ταξική ανάλυση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μην ξεχνάμε ότι το Παρίσι έχει ολόκληρες συνοικίες και κομμάτια που ζουν πολύ κάτω από το όριο της φτώχειας. Και έχει και τοπιηθεί ένα μέρος του, δεν είναι.
0: Και τοπιηθεί είναι ο τρίτος κόσμος στα πόδια σας.
2: Ακριβώς.
0: Φαβέλες δηλαδή, φαβέλες στα προάστια των Παρισίων.
2: Ακριβώς, ναι, ναι. 50 τραυματίες πολίτες, 7 αστυνομικοί, ένας είναι σοβαρά στην πόλη Αζέν, από ό,τι βλέπω στα πρακτορία. Είχαν επιστρατευτεί 22.000 αστυνομικοί για όλη την επικράτεια, τη γαλλική. Εκ των οποίων οι 8.000 ήταν μόνο στο Παρίσι και στα προάστια. Καταλαβαίνουμε τώρα για το τι μέγεθος επεισοδίων μιλάμε και επιτήρησης, ας πούμε. 400 συλλήψεις, εντάξει, έγινε ένας χαμός. Τώρα, το ωραίο της ημέρας είναι το εξής, το διαβάζω τώρα, ότι η Arsenal σήμερα, μία μέρα μετά τον χαμένο τελικό, έχει γιορτή, γιατί έχει προγραμματιστεί στις 4 ώρα Ελλάδος, 2 Αγγλίας, να γίνει η περιφορά της κούπας της Premier League που κατέκτησε το αθλήμα της Αγγλίας.
0: Μην τα θέλει όλα δικά της.
2: Ναι, με 4 ανοιχτά λεωφορεία να αποθεωθεί από τον κόσμο παρά τη χαμένη χθεσινή ημέρα. Ναι. Και σε ένα από αυτά θα είναι η γυναική ομάδα της Arsenal, η οποία είναι αυτή που κατέκτησε το Champions League γυναικών.
0: Ναι.
2: Οπότε πήρε ένα Champions League, Arsenal, μην έχει παράπονο.
0: Καλά το κάνεις και το συνδέεις για να πω και εγώ τον πόνο μας ότι η ομάδα handball του ΠΑΟΚ κέρδισε 15 κύπελα φέτος και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, τουλάχιστον τα κορίτσια του ΠΑΟΚ.
2: Μόνο οι γυναίκες του ΠΑΟΚ έχουν χαριστρώπε μέχρι τώρα.
0: Ναι, πράγμα. Έβγαλα προπρόσωπες στην ομάδα.
2: Και οι ποδοσφαιρίστριες επίσης.
0: Και οι ποδοσφαιρίστριες και οι χατμπολίστριες και οι βολεϊμπολίστριες και λοιπά. Μπράβο σε όλα τα κορίτσια, σε όλο το γυναικείο team των ομάδων του ΠΑΟΚ.
2: Και να δούμε τώρα ποιος θα καθαιρέσει την Παρή από το θρόνο της τα επόμενα χρόνια. Γιατί
0: αυτό είναι ένα ερώτημα.
2: Είναι μια ομάδα που έχει σχετικά μικρό μέσο όριο ηλικίας. Έχει πάρα πολλά παιδιά δηλαδή που έχουν πολλά χρόνια μπροστά τους. Και κάθε χρόνο περνάει και είναι σε αυτό το επίπεδο, σε πολύ ανταγωνιστικό επίπεδο. Άρα γίνονται και καλύτεροι, παίζουν και μεταξύ τους. Άρα είναι πιο δεμένη η ομάδα, αυτό λέω. Αν και παραλαμβάνω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο για μια ομάδα να πάρει το Champions League και είναι περίπου σε συλλογικό επίπεδο όσο δύσκολο είναι μια εθνική ομάδα να κατακτήσει δεύτερη φορά Μουντιάλ σερί.
0: Τάσο, έχουμε τίποτα από το μεταγραφικό παζάρι, όπως το λέτε, δεν μου αρέσει.
2: Όχι
0: το παζάρι.
2: Ακόμα.
0: Το
2: όχι,
0: μεταγραφικό
2: πάνελ. Είναι μόνο ένας εντοπισμός θέσεων ουσιαστικά. Αυτό βγαίνει από τα ρεπορτάζ, δηλαδή που θα κυνηγήσουν οι ομάδες ενίσχυση, σε ποιες θέσεις θα κυνηγήσουν ενίσχυση, κάποια ονόματα που πάντα γράφονται από το εξωτερικό, χωρίς όμως να είναι κάτι χειροπιαστό ή υπαρκτό. Νομίζω είμαστε λίγο ακόμα νωρίς.
0: Να πούμε ότι αύριο 1η Ιουνίου, να πούμε 17 Ιουνίου είναι η κλήρωση για τον ΠΑΟΚ με ποια ομάδα θα παίξει. Έτσι,
2: και το Παναθηναϊκό μαζί.
0: Και τον Παναθηναϊκό, α, μάλιστα.
2: Γιατί είναι δεύτερος προκριματικός γύρος στο Europa League ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Και αντίστοιχο δεύτερο προκριματικό στο Conference League ο Παναθηναϊκό.
0: Α, μάλιστα.
2: Στις 17 Ιουνίου θα ξέρουν mm-hmm. με ποιου θα παίξουν ή τον νικητή ζευγαριού που θα παίξουν στις 20 και στις 27 Ιουλίου. Mm-hmm. Και όχι στις 23 και στις 29. Και στις 20 Ιουλίου, δηλαδή πριν γίνουν τα πρώτα τους παιχνίδια, θα ξέρουν με ποιου θα παίξουν αν προκριθούν ή αν αποκλειστούν.
0: Yeah,
2: μάλλον ο ΠΑΟΚ να αποκλειστεί, γιατί ο δεν έχει μαξιλάρι. Ναι. Στην επόμενη φάση.
0: Αυτή Τάσο έχει η μόνη ομάδα από αυτές που είδα. Αν μπορεί να κάνω λάθος, είναι η Μπεσίκτας. Η Μπεσίκτας έχω δει ότι για τον ΠΑΟΚ η πιο ισχυρή, οι άλλες είναι.
2: Εντάξει, είναι η Χάιντουκ, είναι η ΤΣΕΚΑ Σόφια. Είχαμε τις ιστορικές ομάδες.
0: Χάιντουκ Σπλίτ, έτσι.
2: Αυτή που είχε παίξει πριν από 4 χρόνια, δεν
0: κάναμε. Τι κάναμε πριν από 4 χρόνια, επειδή δεν θυμάμαι.
2: 0-0 στο Σπλίτ και 3-0 στην Τούμπα.
0: Κερδίσαμε όμως. Άμα κερδίσαμε, εντάξει, δεν, θα περάσουμε, δεν υπάρχει θέμα. Έχω την Μπεσίκτας είναι που. Όχι ότι είναι και τίποτα φοβερό και τρομερό, ας πούμε.
2: Όχι, αλλά είναι
0: η Μπεσίκτας είναι... την πέφτει παντού. Θέλει προπονητή
1: έχει
0: από την Ελλάδα.
1: Προπονητή.
0: Έχει αυτό Μπεσίκτας και ποιον άλλον ήθελε, κάποιον από τον ελλαδικό χώρο.
2: Το Λουτσέσκου.
0: Ναι, ένα είναι ο Λουτσέσκου για προπονητή και κάποιον άλλο παίχτη και ήθελε.
2: Γενικώς και κοιτάνε του.
0: Μα την πέφτουν, κάτι θέλουν. Λοιπόν,
1: εκτός από τη λέξη Λουτσέσκου, όλα τα άλλα μου ήταν άγνωστα. Να ξέρετε.
0: Είσαι σε καλό, είσαι σε καλό δρόμο. Είσαι σε καλό δρόμο.
1: Είμαι σε οικογένεια με φαν ΠΑΟΚ, κατάλαβες. Οπότε από εκεί ξέρω το Λουτσέσκου.
0: Εσύ έπρεπε να έρθει. Είχα τον Τζίμπα εδώ πέρα με τον Άρη και ο Άρης και ο Άρης και ο Άρης. Ναι, λοιπόν. Μπράβο, κορίτσι. Μπράβο.
1: Οπότε όλα τα άλλα ήταν άγνωστα.
2: Ναι, και είχαμε και μπάσκετ χθες.
0: Α, για πες.
2: Εντάξει, το αναμενόμενο έγινε. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον ΠΑΟΚ.
0: Τι θα έκανε τώρα.
2: Το Παλατάκι.
0: Λέμε
2: δύσκολα φορά. Μέχρι την τρίτη περίοδο έχανε.
0: Ναι.
2: Στο τελευταίο δεκάλεπτο δηλαδή πήρε τα πάνω του και κέρδισε. Ο Ολυμπιακός κέρδισε πολύ εύκολα την ΑΕΚ εκτός έδρας. Άρα κάναν το 2-0 στις νίκες. Πέρασαν στους τελικούς. Mm. Ο ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ πλέον πάνε σε διακοπές. Η τελική καταλαβαίνετε.

0: Προπονητής είναι ο Σπανούλης και τον αγαπάμε πολύ. Δεν
1: μην μαλώνεις, Αλέξανδρα.
0: Όχι, όχι, είναι εθνικός μας προπονητής είναι. Δεν είναι, είναι ο προπονητής εθνικής μας ομάδας.
1: Είδες ότι ήξερα όμως ότι ήταν στο εξωτερικό.
0: Καλά, αυτό ναι, μέχρι εκεί. Εντάξει.
2: Αυτό είναι καλή πληροφορία.
1: Μην μιλάς τσαμπάζι από εδώ και πέρα. Φτάνει.
0: Φτάνει, ναι, μέχρι εκεί.
2: Επειδή είπες για Άρη και Σπανούλη, να πούμε είδηση τώρα φρέσκα-φρέσκα ότι ο Άρης κλείνει στον μπάσκετ τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο για 2-1 χρόνια από την ΑΕΚ. Έχει συμφωνήσει μαζί του και θα είναι τη νέα χρονιά στον Άρη.
0: Μπράβο, να δυναμώσει και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ και σιγά σιγά σιγά να ανέβουν, να φτάσουν εκεί που ήταν με το μπάνε μπάνε, με τον Πρέλεβιτς και με τον... Καλά, τη μορφή που τα καλύπτει όλα, τον Νίκο Γκάλι, ας πούμε, που είναι τα πάντα. Καλύπτει τα πάντα.
2: Ξέχασα μόνο να προσθέσω ότι οι τελικοί στο μπάσκετ αρχίζουν την Τετάρτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, είναι το πρώτο τελικό. Την Παρασκευή ο δεύτερο στο ΆΚΑ. Την μεθεπόμενη Δευτέρα, 1 και 7, 8 Ιουνίου, είναι το τρίτο μάτς στο ΣΕΦ. Και μετά, αν χρειαστεί, τέταρτο και πέμπτο παιχνίδι, στη διάρκεια της μεθεπόμενης εβδομάδας.
0: Τάσο Σταμπουλή, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
1: Γεια σου, Τάσο. Καλή συνέχεια.
0: Όμορφη Κυριακή. Να είσαι καλά, γουρνή. Να είσαι καλά.
1: Στο μεταξύ, είπες Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Και εγώ ξέρεις ποιον σκέφτηκα, τον ηθοποιό.
0: Τον ηθοποιό, ναι. Ο ηθοποιό. Άσε ρε εσύ, τσαμπάζι.
1: Ναι, ρε τσαμπάζι, μην μιλάς για τώρα μπάσκετ, για τα αθλητικά.
0: Για μπάσκετ μιλάμε τώρα.
1: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
0: Άσε να ακούσουμε το παγί τώρα. Το παγνί. Ναι. Sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est

0: de la fête et comme de collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement où y a encore l'agent des taxis. Au café, on voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qui est là depuis le matin. Au café, y a la Seine, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux. À la Seine, et à ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer aux caravelles sur la Seine. Les ennuis, il n'y en a pas qu'à Paris, il y en a dans le monde entier, oui, mais dans le monde entier, il n'y a pas Paris.
1: Λοιπόν, και από το υπέροχο, μα υπέροχο Παρίσι, πού θα σε πάω τώρα?
2: Γαλλοποντιακά.
1: Σκέτο ποντιακά στο ωραίο καστρό.
2: Ετοιμαστείτε την πατρίδα με έχασα. Κυρία Αρβανιτίδου, εδώ. Ποντιακή αντίλαλη έχουμε. Την πατρίδα με έχασα, λοιπόν, Αγγλίας Βασιλιάδης. Ναι, πάμε.
1: Στο Δήμο Ρεοκάστρου, να ξέρεις ότι γίνεται το Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων.
2: Αυτό
1: και
2: είναι,
1: πραγματικά στην πρεμιέρα έγινε το αδιαχώρητο. Ήταν η παράσταση από την Ένωση Ποντίων Ρεοκάστρου και Φίλων. Τώρα θα μου πεις να το λέω σωστά. Ας εν καλά η μάνας. Του Στάθη Πανιτσίδη.
2: Ναι. Αυτό δεν ξέρεις.
1: Ναι, εσείς το λέτε και με...
2: Ας εν καλά η μάνας, δεν το καταλαβαίνεις αυτό. Δηλαδή. Λοιπόν, μου ναι. Το λες και συλλαβιστά, δηλαδή ότι δεν καταλαβαίνεις.
1: Καταλαβαίνω τι λέει, δεν ξέρω αν το λέω σωστά. Θα μου πει και η πρόεδρος της Ένωσης Ποντίων, ωραίο Κάστρου και Φίλων, η κυρία Χρυσούλα Κουρουκερέζη, η οποία είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κυρία πρόεδρε.
1: Τι κάνετε, τι κάνετε. Καλησπέρα, πολύ σωστά, καλά, γιατί εσύ. Είναι μια
2: δηλαδή,
1: φορά.
2: Δηλαδή, κυρία Πρόεδρε, άμα της λέγαμε πατρίδα μαραεύωσε άμμον σασουρεμένος, τι θα έλεγε τώρα.
1: Πώς να το
2: λέγαμε. Θα καταλάβαινε τι λέμε. Δεν θα καταλάβαινε.
3: Κάτι για την πατρίδα. Λίγο για θα πείτε. Δυσκολευότανε.
2: Λοιπόν, σας ακούμε.
1: Πάρτε το μέρος μου. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια. Έτσι, μπράβο. Συγχαρητήρια, είχατε πάρα πολύ κόσμο. Έγινε

0: ένας χαμός στο δημοτικό κτίριο Παύλος Μελάς για αυτήν τη συγκεκριμένη παράσταση που ήταν σε σκηνοθεσία του Γιάννη Γεωργιάδη. Προφανώς είστε πολύ πόντι στο Ρεόκαστρο και γι' αυτό έχετε κάνει την ένωση, έτσι. Είναι και φίλων βέβαια, δεν
1: και
0: είναι
1: όχι
0: μόνο
1: στο Ρεόκαστρο, έτσι.
0: Τώρα για το Ρεόκαστρο μιλάμε.
1: Ναι, καλά, και όχι μόνο, λέω. Μας ακούνε
0: παντού.
1: Οι πόντι είναι παντού.
0: Αλλά εμείς τώρα μιλάμε για το Ρεόκαστρο.
1: Ναι,
0: είστε πολύ πόντι και κάνατε εκεί την ένωση, κυρία Κουρού Κερέζη.
2: Ναι, ναι. Το Ρεόκαστρο κατοικήθηκε από ποντίους πρώτης γενιάς που έχουν έρθει από τις αλυσμόνητες πατρίδες του Πόντου. Οπότε
1: ωραία,
2: το χρέος της Ένωσης Ποντίων Ρεοκάστρου και Φίλων είναι να υπηρετεί πιστά την παράδοση, τις αξίες και τον πολιτισμό των ποντίων.
0: Mm-hmm.
2: Στο πλαίσιο του φεστιβάλ που παρουσιάστηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, θέλω να πω, η θεατρική παράσταση «Ασέγκαλα η μάνας» του Στάθη Πανιτσίδη από την Ένωση Ποντίων Ρεοκάστρου. Ανέβηκε την Κυριακή 24 Μαΐου, όπως είπατε, στο κτίριο Παύλου Μελά, στην κατάμεστη αίθουσα. Είναι πολύ θεατρόφιλο το κοινό του Ρεοκάστρου.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι γεγονός. Ναι.
2: Το θερμό χειροκρότημα και τη συγκίνηση του κόσμου.
0: Εσείς γιατί επιλέξατε. Ναι, ναι, ολοκληρώστε, ναι.
2: Μέσα από αυτό το έργο αναδείχτηκαν διαχρονικές αξίες της ποντιακής οικογένειας, η δύναμη της μάνας, η μνήμη, η παράδοση και οι ανθρώπινοι δεσμοί που κράτησαν ζωντανό τον ποντιακό ελληνισμό. Mm.
0: Με προλάβατε, γιατί θα ρωτούσα γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο έργο, αλλά το απαντήσατε.
2: Θεωρώ ότι ο Μάιος είναι αφιερωμένος μήνας
0: στη μαμά,
2: μνήμη των ποντίων, οπότε δεν θα μπορούσαμε να ανεβάσουμε κάτι διαφορετικό.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, η μάνα νέν κρυονερών και σε ποτήρ και μπέν, δεν το έχεις ακούσει ποτέ.
0: Φυσικά.
1: Επομένως, τι εκφράζει την απορία σου ότι δεν ήξερα και δεν έκανα κλπ.
0: Γιατί εκνευρίζεσαι?
1: Καθόλου. Μες στο χαμόγελο είμαι, παιδί μου.
2: Πρέπει να πούμε ότι και η μάνα ήταν ιερό πρόσωπο στην παράδοση των ποντίων και συνεχίζει να είναι. Είναι αυτή που κρατάει τις αξίες.
1: Το και το ωμέγα είναι, μάνα.
0: Στο μεταξύ, στη διάρκεια της εκδήλωσης και αντιδήμαρχος η κυρία Ζάπρα του Ρεοκάστρου είπε για αυτό το φεστιβάλ ότι μέσα από δράσεις και εκδηλώσεις ο Δήμος υποστηρίζει τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και πραγματικά αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να πούμε ότι το Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο συνεχίζεται. Η επόμενη εκδήλωση είναι στις 10 Ιουνίου με ένα αφιέρωμα στον πόντιο ποιητή του Ρεόκαστρου, Νεόφυτο Ιορδανίδη. Θα γίνει από το Σύλλογο Πολιτισμού Λογίων. Εσείς τώρα, η Ένωση Ποντίων Ρεοκάστρου και Φίλων, πρώτα απ' όλα πόσα μέλη είστε? Και έρχονται αρκετοί φίλοι, γιατί και γι' αυτό λέγεται και φίλων ο σύλλογος.
2: Ναι, θεωρώ ότι έχουμε φίλους όλο το Ρεόκαστρο.
0: Mm-hmm.
2: Στηρίζει πάρα πολύ τις δράσεις μας. Δεν αποτελούμαστε μόνο από ποντίους. Φυσικά υπάρχουν και οι φίλοι μέσα που δεν έχουν την ποντιακή καταγωγή.
1: Οι φίλοποντι. Φίλοποντι.
2: Έτσι ακριβώς, φίλοποντι.
1: Ναι.
2: Στηρίζουν όλες τις δράσεις μας. Υπάρχουν πάρα πολλά τμήματα που λειτουργούν στο Σύλλογο. Υπάρχουν τα χορευτικά, υπάρχουν η ποντιακή διάλεκτος, το οποίο είναι ένα πολύ ζωντανό κομμάτι του Συλλόγου. Μέσω αυτού του τμήματος προσπαθούμε να διαφυλάξουμε τη γλώσσα κυρίως, γιατί η γλώσσα δυστυχώς, αν δεν τη μιλάς, χάνεται. Και εμείς προσπαθούμε μέσα από εκεί να συνεχίσουμε τη γλώσσα των προγόνων.
1: Εσείς μιλάτε ποντιακά?
2: Εγώ θα έλεγα ότι δεν μιλάω ποντιακά και ότι καταλαβαίνω ποντιακά.
1: Ναι, Καλατσεύς ποντιακά.
2: Δεν θα το έλεγα. Ίσως γιατί δεν έχω ποντιακή καταγωγή.
0: Η πρόεδρος, άκου Αλέξανδρε.
1: Κανείς δεν είναι τέλειος.
0: Άκου Αλέξανδρε, η πρόεδρος δεν είναι πόντια, είναι φίλη.
1: Αυτό δείχνει πραγματικά
0: την αγάπη της για τον πολιτισμό και τέτοιο. Ναι, είναι πολύ σημαντικό.
1: Μάλλον είναι ποντιόπληκτη. Εγώ θέλω να πω εδώ, Γιάννης Γεωργιάδης μου είπε σε διασκευή και σκηνοθεσία.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, και να πούμε όμως τα ονόματα, άκουσε ονόματα. Γιώργος Βαλετόπουλος, Άννα Αποστολίδου, Δόξη Ορμανίδου, Μανώλης Αβλαστημίδης. Ηθοποιοί που παίξανε.
0: Ναι,
1: Ρούλα
0: καλά.
1: Γεωργιάδου, Ηρακλή Τσακαλίδης, Ευδοξία Τσενεκίδου, Νίκος Αμυρίδης, Σάβας Ιωαννίδης, Γιάννης Σταλίδης και Σπύρος Χαραβόπουλος. Είναι οι ηθοποιοί που παίξανε συγκεκριμένο από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο Άμον Τακίμετον Καντήλαν.
2: Καντήλαν.
1: Το ακίμετον, τι σημαίνει ακίμετον, Τσαμπάζη?
0: Δεν ξέρω. Όλο εξετάσεις με βάση. Πείτε μου, πρόεδρε.
1: Σαν,
0: μου.
1: Σαν την καντήλα που δεν σβήνει, παιδί μου.
0: Μάλιστα.
1: Να σβήνει την καντήλα.
0: Πρόεδρε, τι επόμενες εκδηλώσεις έχει η ένωσή σας?
2: Η επόμενη εκδήλωση που διοργανώνουμε με το Δήμο Ρεοκάστρου είναι τα Παρχάρια. Mm-hmm. Τα Παρχάρια, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι οι θερινοί ορεινοί οικισμοί των ποντίων.
1: Έτσι.
2: Εκεί οι άνθρωποι περνούσαν τους καλοκαιρινές μήνες, αλλά παράλληλα γιόρταζαν, τραγουδούσαν, χόρευαν. Έτσι. Δηλαδή ήταν κέντρα ζωής, παράδοσης και πολιτισμού. Αυτή την ατμόσφαιρα θα θελήσουμε να αναβιώσουμε.
0: Πότε είναι?
2: Είναι στην 1η Ιουλίου.
0: Α, ωραία.
2: Τη σκηνοθετική επιμέλεια πάλι θα την έχει ο σκηνοθέτης του συλλόγου μας, ο Γιάννης ο Γεωργιάδης.
1: Μπράβο.
2: Και τη μουσική κάλυψη θα την έχει ο Χρήστος ο Καλιοτζίδης, ο οποίος θα ζωντανεύσει τους ήχους που κάποτε ακουγόταν στα Παρχάρια του Πόντου.
1: Ωραία.
2: Θα ήθελα να πω ότι πέρα από τις μουσικές και τα τραγούδια θα αναβιώσουμε και την ποντιακή γαστρονομία.
1: Α, μπράβο, για να αρχίσω να ακούω ένα-ένα τα ποντιακά φαγητά τώρα.
2: Εμείς τώρα ενδεικτικά.
1: Τσαμπάζι, μην στραβομουτσουνιάζεις. Γιατί θα...
0: Μου είναι λίγο θα βαριά, έχουμε,
1: δεν θα
0: μου.
1: Κάνουμε αύριο εκπομπή άμα...
0: Στο μεταξύ δεν μπορούμε. Δεν είναι έχουμε δημοκρατία.
1: Ήαν και ευλοίαν.
0: Παιδί μου, εμένα.
1: Όχι, όταν μιλάμε για το ποντιακό δεν έχουμε δημοκρατία. Έχουμε...
0: Καλά περνάμε.
1: Λοιπόν,
0: απλώς, πρόεδρε, εμένα
1: ξέρετε. Άσε να πει την, τα ποντιακά
0: όχι,
1: φαγητά.
0: Όχι, επειδή με κατηγορείς. Δεν είναι ότι δεν μ' αρέσουν. Απλώς όσες φορές έχω φάει λίγο ήταν
1: όχι,
0: βαριά.
1: Κάτσε να τα πει πρώτα. Ναι,
2: όχι,
1: σας
2: όχι.
1: Ακούμε.
0: Για πείτε.
2: Τα φαγητά του Πόντου είναι ιδιαίτερα ελαφριά.
1: Έτσι.
2: Γιατί οι άνθρωποι αυτοί... Παίρνανε δύναμη μέσα από το φαγητό να συνεχίσουν τις γεωργικές ασχολίες τους, τις κτηνοτροφικές ασχολίες τους. Ήταν δύσκολη η ζωή στον Πόντο, οπότε τα φαγητά έπρεπε να ήταν ελαφριά.
1: Όπως...
2: Μερικά από αυτά που θα παρουσιαστούν θα είναι ο τανωμένος σορβάς.
1: Ωραία.
2: Και τα οτεία.
1: Ωραία.
0: Τι είναι τα οτεία?
2: Θα παρακολουθήσουμε κάθε στάδιο
1: οτεία,
2: της παρασκευής τους.
1: Είναι τσιριχτά τα οποία έχουν το σχήμα του αυτιού. Οτεία.
0: Μάλιστα, οκ. Okay.
2: Μπράβο, συνήθως τα παρασκευάζανε σε γάμους.
1: Ναι, κιντέατα θα φτάνετε, κιντέατα.
2: Όχι, όχι, δεν θα κάνουμε.
1: Τι είναι τα κιντέατα? Μισό λεπτό, να δω τώρα την πρόεδρο. Τι
2: λοιπόν,
1: άμα το πείτε αυτό.
2: Θα είναι οι σουσνίδες.
1: Α, υποκλίνομαι. Υποκλίνομαι.
2: Είναι αρκετά διαβασμένη.
1: Υποκλίνομαι. Μπράβο.
0: Λοιπόν, οπότε 1η Ιουλίου η επόμενη εκδήλωση. Εμείς, κυρία Κουρουκερέζη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Καλά, ο Αλέξανδρος τώρα
1: πάρα.
0: Έχει. Εντάξει,
1: λύουμε.
2: Λύουμε και αριθμό.
1: Έτσι, αυτό. Κυρία Κουρουκερέζη, τα είπατε εξαιρετικά και μην έχετε αφιβολίες και ζάρι. Θα τα πω καλά, δεν θα τα πω. Μια χαρά τα είπατε. Εξαιρετικοί ήσασταν.
0: Σας λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά και καλή επιτυχία σε όλες τις εκδηλώσεις και είμαστε αναφανδόν εκεί χορηγοί.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα σας περιμένουμε από κοντά.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Πάμε.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Αυτό που λέει το ζάρο τέρεμα, ξέρεις, είναι ζάρο τέρεμα. Το στραβό κοίταγμα. Δηλαδή, το κοιτάω με νόημα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, Τσαμπάζη, πρέπει να σου απευθύνω ύμνους σήμερα με τα δύο αυτά θέματα. Δηλαδή, μπράβο.
1: Σε κέρδισα.
0: Υποκλίνομαι. Ναι. Και το κοινωνικό με την Τζόνι και με το αυτό. Και την Αργυρό την Αρβανιτίδου.
1: Να στείλουμε την καλησπέρα μας και στο φίλο τον Δημήτρη από το Λονδίνο που μας ακούει. Είναι δροσερό, λέει, σήμερα.
0: Ναι, και την αγάπη μας, την Σοφουλίκα μας. Και σε όσους αγαπάμε και μας άκουσαν με τα ποντιακά κλπ. Και καλή επιτυχία εκεί στο Ρεόκαστρο και σε κάθε ποντιακό σωματείο που πραγματικά δίνει καθημερινά τη μάχη του πολιτισμού και της πολιτιστικής συνέχειας.
1: Και τι, ναι, αυτό ακριβώς, η διατήρηση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μην ξεχαστείτε, εμείς θα είμαστε με τον Αλέξανδρο
0: και αύριο.
1: Και αύριο.
0: Έτσι.
1: Δεν μας έφτασε το Σαββατοκύριακο, εκεί
0: είπαμε. Ναι, overdose θα πάρουμε, overdose. Και αύριο, του Αγίου Πνεύματος.
1: Μετά θα παίρνω τον Τριανταφυλλίδη τηλέφωνο και δεν θα το σηκώνει. Απλώς θα πει τρεις ημέρες, δεν μπορώ.
0: Αύριο είναι του Αγίου Πνεύματος, όχι του Αγίου Ινοπνεύματος. Εντάξει, πνεύματος. Επομένως, φροντίστε στους δρόμους, εννοώ στους δρόμους, να είστε προσεκτικοί. Μην drinking και μετά άιντε και αυτό. Ήρεμα, ήπια. Εντάξει, η ζωή μας έχει απόλυτη αξία.
1: Και τον, προτεραιότητα.
0: Και των άλλων και των φίλων και των συγγενών κλπ. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων με την Βούλα Σαΐτη. Και αμέσως μετά τράβα τις κουρτίνες με τη Μαριάννα Καλαϊτζή και την Άννα Γιαννακίδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης διακομίστηκε νωρίτερα σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ύστερα από έντονη αδιαθεσία που αισθάνθηκε ενώσο βρισκόταν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην περιοχή της Αρετσούς Καλαμαριάς. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ η μεταφορά του Αρχιεπισκόπου στο νοσοκομείο πραγματοποιήθηκε υπό τη συνεδρία περιπολικού της αστυνομίας. Την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ, την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες χωρίς αίτηση, ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Επιπλέον αναφέρθηκε στην πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, στις εξελίξεις για το κτηματολόγιο, στις παρεμβάσεις στην υγεία και στα εργασιακά ζητήματα και ξεκίνησε την ανασκόπησή του απευθύνοντας μήνυμα στους υποψήφιους και τις υποψήφιες των πανελλαδικών εξετάσεων. Όπως τόνισε, πρόκειται για έναν σημαντικό σταθμό, όχι όμως για τον μοναδικό που καθορίζει την πορεία ενός νέου ανθρώπου. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1550 του Υπουργείου Παιδείας, η οποία λειτουργεί ως τις 30 Ιουνίου, παρέχοντας ψυχολογική υποστήριξη υποψήφιους και τις οικογένειές τους. Έντονος ήταν ο κυκλοφοριακός φόρτος νωρίτερα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω ατυχήματος, στο οποίο ενεπλάκησαν 3 οχήματα. Ειδικότερα συγκρούστηκαν στο ρεύμα προς ανατολικά, λίγο πριν από την περιοχή των Κωνσταντινουπολίτικων. Σύμφωνα με πληροφορίες από το τροχαίο, δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί. Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών στο ρεύμα προς Χαλκιδική λόγω της εξόδου των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Εν αναμονή της τελικής απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός, η Αμερικανική κυβέρνηση εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι ο Ουάσιγκτον βρίσκεται σε καλή θέση για την επίτευξη συμφωνίας, διευκρινίζοντας ωστόσο πως ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν πρόκειται να προχωρήσει βιαστικά χωρίς να διασφαλιστούν πλήρως οι αμερικανικοί στόχοι. Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε, αναχαιτίστηκε φορτηγό πλοίο με σημαία Γκάμπια που κατευθυνόταν προς Ιρανικό λιμάνι, με το μηχανοστάσιό του να πλήττεται από πύραυλο. Ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, καταδίκασε την επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου, όπως τη χαρακτήρισε, κλιμάκωση από το Ισραήλ, ο στρατός του οποίου προωθείται στα νότια, εξαπολύοντας μαζικά πλήγματα, ζητώντας να κηρυχθεί χωρίς καθυστέρηση κατάπαυση του πυρός. Τη βαθύτατη ανησυχία του για το ουκρανικό χτύπημα με ντρόν σε κτίριο Στροβιλοστασίου στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, από το οποίο προκλήθηκε ρήγμα σε τοίχο, εξέφρασε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας μέσω του επικεφαλής του, ο οποίος υπογράμμισε πως οποιαδήποτε επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι σαν να παίζεις με τη φωτιά. Αλλαγές στην κυκλοφορία των οχημάτων θα τεθούν σε εφαρμογή το βράδυ της 3ης 2 Ιουνίου στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της συνέχειας των εργασιών για το flyover. Όπως έκανε γνωστό η Διεύθυνση Τροχέας, θα διακοπεί η κίνηση στο ρεύμα προς ανατολικά από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της επόμενης ημέρας στο τμήμα της περιφερειακής μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επίσης, τα οχήματα που κινούνται στη δυτική εσωτερική περιφερειακή με κατεύθυνση προς ανατολικά θα εγκαταλείπουν το κύριο οδικό δίκτυο μέσω της εξόδου προς το Σκλαβενίτη, στην Ευκαρπία, και θα συνεχίζουν την πορεία τους μέσω των οδών Γιάννη Ρίτσου και Θησαίος με τελικό προορισμό τη λεωφόρο Στρατού. Στη σύλληψη ενός ζευγαριού αλλοδαπών προχώρησαν αστυνομικοί από το τμήμα Νεάπολης Οικαιών, καθώς το ανήλικο παιδί τους εντοπίστηκε να περιφέρεται χωρίς επίβλεψη σε πεζοδρόμιο της περιοχής των Οικαιών. Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα, όταν Το παιδί εντοπίστηκε από αστυνομικούς να κινείται μόνο του. Η αστυνομία ξεκίνησε άμεσα τις ενέργειες για τον εντοπισμό των γονιών του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι γονείς φέρεται να είχαν αφήσει το μόλις 4,5 ετών παιδί υπό την επίβλεψη της επίσης ανήλικης κόρης τους. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το παιδάκι κατάφερε να διαφύγει από το σπίτι και να βρεθεί μόνο του στο δρόμο. Οι γονείς ηλικίας 41 και 39 ετών συνελήφθησαν, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στον εισαγγελέα. Και μια ματιά στον καιρό, σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, ενώ στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Αίθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, τοπικές νεφώσεις θα επικρατήσουν το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία στην πόλη από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2.
2: Ακούγεται η φωνή σου?
3: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
3: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
3: που γίνονται πράξη.
2: Μιλάς.
3: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο.
4: Τώρα.
5: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
3: 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
4: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
5: Μπες στο youthermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
3: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
4: Δήμος Θέρμης.
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. ΕΡΤ3.
7: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Τράβα τις κουρτίνες.
9: Γιατί?
8: Μεσημέριασαι και έχουμε εκπομπή.
9: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
8: Θα πούμε τα δικά μας.
9: Ό,τι θέλουμε δηλαδή, χωρίς σενάριο.
8: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
9: Τράβα τις κουρτίνες.
8: Μεσημέριασαι.
9: Με την Άννα Γιαννακίδου.
8: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε?
9: Καλησπέρα. Περίμενα να τραγουδήσεις. Ωραία που είναι η Κυριακή. Και είναι άρια η πόλη.
8: Τραγούδησε την εσύ.
9: Όχι, δεν θέλω να
8: αφού
9: βλέπω ότι δεν το έχω.
8: Τραγουδάς καλύτερα.
9: Η αλήθεια είναι ότι τραγουδάω καλύτερα από όλους τους γνωστούς τραγουδιστές. Αλλά όχι σήμερα. Σήμερα δεν ξέρω, κάτι έχω.
8: Είναι ωραία η Κυριακή. Πάντα είναι ωραία. Έτσι είναι η αρχόντισσα της εβδομάδας. Είναι ωραία η άδεια πόλη. Αν και αυτό που με έκανε εντύπωση το πρωί όταν ερχόμουν στις 8 στον παραλιακό, είχε 3-4 γκρουπ ξένων τουριστών, οι οποίοι βγάζαν φωτογραφίες και ήταν ζωντανοί, χαρούμενοι, περπατούσαν και λέω, ήρθαν διακοπές. Το πρόγραμμα λέει 8 η ώρα στους δρόμους.
9: Ναι, για να χορτάσουν την πόλη από νωρίς. Λοιπόν, όταν ήρθα εγώ λίγο πιο αργά, καμιά ώρα αργότερα, λεωφορείο εδώ στην Αγγελάκη με τουρίστες.
8: Ναι,
9: γενικά, πολύ... πολλούς κόσμος επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη τώρα που
8: οι
9: δικοί μας φύγανε για τρίλερο.
8: Τα τελευταία χρόνια, αυτή την ώρα, αν κυκλοφορήσεις, οι περισσότερες παρέες είναι ξένα γκρουπ. Εδώ είμαστε λοιπόν να περάσουμε όμορφα και τις επόμενες 2 ώρες. Η Ρούλα Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου. Όλα καλά, αλλά λίγο εκεί που σφιγγόμαστε είναι τι θα γίνει με τη ζέστη. Ειδικά κάποιες χώρες στην Ευρώπη.
9: Ναι, γιατί εμείς είμαστε καλά ακόμα.
8: Ακόμα είμαστε καλά. 10 λέει με 15 βαθμούς πάνω από το μέσο όρο για αυτή την εποχή έχουν κάποιες περιοχές. Ο υδράργυρος έχει ανέβει 10 με 15 βαθμούς.
9: Δεν εμείς... το λες και λίγο, το λες μέχρι και
8: πολύ.
9: Τραγικό.
8: Όπως το είπες πολύ σωστά, εμείς δεν επηρεαστήκαμε από αυτόν τον θερμικό θόλο που έχει χτυπήσει εδώ και μέρες στην Ευρώπη. Έχουμε ζέστη και θα έχουμε και σήμερα και αύριο, μπορεί να ξεπεράσει και τους 30 βαθμούς. Όπως επίσης από την Τετάρτη στα ορεινά μπορεί να έχουμε και καταιγίδες. Αλλά το θέμα είναι ότι ο χαμός γίνεται σε κάποιες περιοχές άλλες, τις οποίες θα μας πεις αμέσως τώρα εσύ.
9: Και δεν είναι να λέμε απλά αχ τη ζέστη ανέβηκε η θερμοκρασία. Τα πράγματα έχουν αγριέψει. Είναι φωνικός καύσωνας. Έχουν σημειωθεί 11 θάνατοι στη Βρετανία και 7 στη Γαλλία. Προσπαθούν να βρουν τρόπους να δροσιστούν. Βουτάνε σε λίμνες, σε ποτάμια. Έχουν παρατηρηθεί και πολλοί πνιγμοί.
8: Άκου να δεις.
9: Αυτό κυρίως.
8: Πας να γλιτώσεις από τον καύσωνα και πνίγεσαι.
9: Ναι, ναι, γιατί δεν είναι μαθημένοι και σε αυτό κάποιοι.
8: Ειδικά οι Βρετανοί τώρα, ναι. Τι μαθημένοι να
9: ακριβώς.
8: Είναι.
9: Ακριβώς. Εδώ δεν είμαστε εμείς που έχουμε τη θάλασσα γύρω-τριγύρω.
8: Και που έχουμε πάντα πολύ πιο ζεστό καιρό, έτσι όλα τα χρόνια.
9: Πολύ ασυνήθιστες θερμοκρασίες για αυτούς τους μήνες.
8: Το ένα ρεκόρ καταρρύπτεται μετά το άλλο, ανεβαίνει πάρα πάρα πολύ υδράργυρο σε περιοχές που δεν είναι καθόλου σχεδιασμένες οι υποδομές, δεν είναι μαθημένοι κάτοικοι. Στη Γαλλία έχουμε επίσης το θάνατο 7 ανθρώπων, σύμφωνα με στοιχεία που μεταδίδονται από τις αρχές. Και οι θερμοκρασίες εκεί στη Γαλλία φτάσανε έως και τους 39 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές.
9: Και γενικά η Ισπανία που έχει φτάσει στους 40 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, ένα κύμα καύσωνα που έχει ανεβάσει θερμοκρασία σε επίπεδα που θυμίζουν Ιούλιο και Αύγουστο. Όλα αυτά ξεκίνησαν από τις 19 Μαΐου και μετά. Περιοχές που πλήττονται περισσότερο είναι η Σεβίλη, η Κόρδοβα, η Χαένη, το Τολέδο, Σαραγώσα, Λέιντα.
8: Να μην πάμε λοιπόν που σχεδιάζαμε μια εκδρομή.
9: Όχι, όχι. Αύριο θα φεύγαμε,
8: Άκυρο. Στις Ισπανίες.
9: Μένουμε εδώ.
8: Ούτε Ιταλία λέω να πάμε, ούτε Πορτογαλία, γιατί εκεί, και εκεί τα πράγματα είναι σε αυξημένη επιφυλακή και η Ιταλία, με το Υπουργείο Υγείας να θέτει σε κόκκινο συναγερμό Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια και Τωρίνο. Ένας χαμός λοιπόν.
9: Αλλά την δροσιά μας να στείλουμε εκεί.
8: Να τη στείλουμε, να προετοιμαστούμε κι εμείς για ό,τι θα έρθει. Γιατί κάποιοι μιλούν για ήπιο καλοκαίρι, αλλά κάποιοι μας τρομοκρατούν.
9: Φροντίστε για ανεμιστήρες, καθαρίστε, συντηρήστε τα κλιματιστικά.
8: Έτσι, και φροντίστε τον εαυτό σας, δεν θα το κάνει κανείς άλλος για σας.
9: Γεμίστε την κατάψυξη με παγάκια τώρα που είναι νωρίς.

0: το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχου και δε με νοιάζει.
1: Λοιπόν, είπαμε όσον αφορά στα κακά νέα, μια βόλτα στο διαδίκτυο, ακούσει ένα δελτίο ειδήσεων και ακούσει μαζεμένα πολλά. Σήμερα θα αναφερθούμε σε ένα που συνέβη χθες το πρωί εδώ στις ΙΚΕΣ. Στη σύλληψη ενός ζευγαριού προχώρησαν οι αστυνομικοί, γιατί το ανήλικο παιδί τους μόλις 4,5 ετών βρέθηκε να περπατάει μόνο του σε μια περιοχή. Το εντόπισαν οι κάτοικοι, ενημέρωσαν τους αστυνομικούς, φρόντισαν για την ασφάλειά του και βέβαια ψάξαν να βρουν τους γονείς του.
2: Και ευτυχώς το βρήκαν κάποιοι που το βοήθησαν, έτσι, γιατί ξέρουμε τι θα μπορούσε να έχει γίνει.
1: Βεβαίως. Οι γονείς το είχαν αφήσει υπό την επίβλεψη της ανήλικης κόρης τους. Κάτω από αδιευκρίνηση τις συνθήκες το παιδί έφυγε. Δεν αφήνεις ένα ανήλικο 4,5 ετών υπό την επίβλεψη ενός ανηλίκου επίσης. Εν πάση περιπτώσει, διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες.
2: Να πάμε και στο καλό το νέο που μας έρχεται από τον ιατρικό χώρο.
1: Βεβαίως να πάμε, βεβαίως να πάμε.
2: Οι γιατροί που λες, Άννα, ναι, χαρακτήρισαν πρωτοφανή τα αποτελέσματα μιας κλινικής δοκιμής που δείχνει ότι μια αντικαρκινική ένεση τριπλής δράσης μπορεί να εξαλείψει πλήρως όγκους σε ορισμένους ασθενείς. Η μελέτη είναι διεθνής, έγινε σε 11 χώρες. Η θεραπεία χορηγήθηκε σε ασθενείς στον οποίο ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί ή είχε επανεμφανιστεί και δεν ανταποκρινόταν πια σε άλλες θεραπείες.
1: Το θέμα είναι ότι οι καθηγητές που είναι ειδικοί σε βιολογικές θεραπείες κατά του καρκίνου σε Ινστιτούτο Έρευνας για αυτή την ασθένεια στο Λονδίνο πιστεύουν ότι αυτή η θεραπεία έχει τη δυνατότητα να ωφελήσει πολλούς ασθενείς κάθε χρόνο και αυτό δίνει ελπίδα, δίνει δύναμη σε όσους περνάνε μια περιπέτεια ότι δεν μπορεί κάποια στιγμή όλα θα πάνε πολύ πολύ καλύτερα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σήμερα είναι 31 Μαΐου, έτσι, τελευταία μέρα του Μαΐου. Τον αποχαιρετάμε.
2: Έρχεται Ιούνιος αύριο, αγαπημένος μήνας.
1: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Πετρονίλα.
2: Αχα.
1: Υπήρξε, ήταν η Αγία Μάρτης, που έζησε τον πρώτο ή τον τρίτο αιώνα μετά Χριστόν. Γιορτάζει ο Ερμίας, υπήρχε Άγιος Ερμίας και η Μάγια. Μάλιστα.
2: Άννα, δεν σε αμφισβητεί κανείς.
1: Όχι, όχι. Εγώ
2: εσύ αμφισβητείς τα
1: μάτια περίεργα
2: σου.
1: Ονόματα. Ναι. Θέλω να ψαχτώ λιγάκι, γιατί άνθρωποι είμαστε, λάθη γίνονται.
2: Ναι, σωστό.
1: Και πολλές φορές έχουμε ανακαλύψει και από το διαδίκτυο τέτοια λάθη. Θέλω
2: ναι,
1: να είμαστε
2: αυτό είναι
1: σίγουρες
2: αλήθεια, αλλά,
1: για αυτό που
2: ναι,
1: λέμε.
2: Αυτά τα σιγουρέψαμε, είναι, το είπαμε και πριν. Είπες ότι είναι 31 Μαΐου. Είναι η ημέρα των αδελφών σήμερα, δηλαδή η αδερφή σου, η αδερφή μου, Αθηνά,
1: αδελφές,
2: Μαριάννα, χρόνια σας πολλά.
1: Οι αδελφές Τατά από το Λαγκαδά.
2: Και αυτές επίσης. Και οι αδελφές Τατά από τα Λαγινά επίσης.
1: Και από την Κατερίνη. Παγκόσμια ημέρα επίσης κατά του καπνίσματος.
2: Α, χρόνια μας πολλά.
1: Εσείς που δεν καπνίζουμε. Εμείς
2: που δεν καπνίζουμε.
1: Ναι, εντάξει. Ναι, εσείς που δεν καπνίζουμε. Σωστό. Ναι. Θα πούμε περισσότερα
2: θα
1: για αυτό
2: ναι,
1: και
2: ναι,
1: να δούμε
2: ναι, ναι,
1: πώς
2: ναι.
1: ξεκίνησε αυτό το κακό και μπήκε στη ζωή κάποιων από εμάς.
2: Ωραία. Πάμε όμως στα έτσι αρκετά
1: στα γεγονότα.
2: Παλιά γεγονότα. 1859 σαν σήμερα αρχίζει να λειτουργεί το περίφημο ρολόι Big Ben, σύμβολο της πόλης του Λονδίνου.
1: Ενώ το 1905 ο πρωθυπουργός Θεόδωρος Δηληγιάννης δολοφονείται κατά την προσέλευσή του στη Βουλή από τον χαρτοπαίχτη και λεσιάρχη Αντώνη Κωνσταγιαρακάρη. Αιτία η απόφαση του Δηληγιάννη να κλείσει τις χαρτοπαίχτικες λέσχες, δηλαδή αυτά τα κυκλώματα τύπου της νύχτας υπήρχαν πάντα.
2: Μην άφηνα να περάσει κάτι τέτοιο.
1: Υπήρχαν πάντοτε.
2: 1953, σαν σήμερα, ο Νίκος Παπαμιχαήλ με συνοδηγό τον Σπύρο Δημητράκο είναι ο νικητής του πρώτου ράλι Ακρόπολης. Την καρό σημαία του τερματισμού πήραν μόνο 6 αυτοκίνητα.
1: Μάλιστα. 1975, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής συναντά τον Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ στο περιθώριο τη Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες και οι δύο πρωθυπουργοί συμφωνούν για παραπομπή του θέματος της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
2: Το 1995 αντιδράσεις και στο χώρο της Εκκλησίας προκαλεί η περιφορά της τιμίας ζώνης της Παναγίας σε σπίτια πολιτικών, επιχειρηματιών και εφοπλιστών, τηλεοπτικούς σταθμούς, τράπεζες και νοσοκομεία με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων.
1: Σαν σήμερα το 1930 γεννιέται και χρόνια του πολλά ο αϊθαλής Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης Clint Eastwood.
2: Σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε ο Γερμανός σκηνοθέτης Rainer Werner Fassbinder.
1: Και το 1954 ο Θωμάς Μαύρος, ο ποδοσφαιριστής με θητεία σε ΑΕΚ και Πανιόνιο.
2: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1869 ο πρώτος διοικητής της Εθνικής Τράπεζας Γεώργιος Σταύρος.
1: Και το 2023 να θυμηθούμε πως έφυγε από τη ζωή ο πολιτικός Θεόδωρος Πάγκαλος. Λοιπόν, 96 γίνεται σήμερα ο Clint Eastwood, 96.
2: Και είδε είναι ένα... ακόμα δραστήριος.
1: Είναι ακόμα δραστήριος, είναι μέχρι τουλάχιστον ναι, ναι. Και πέρσι τον βλέπαμε να κάνει πράγματα. Εγώ είδα ένα βιντεάκι στο TikTok με την οικογένειά του και να τον πειράζουν και τα λοιπά. Έχει πει πολύ ωραία πράγματα πέρα από όλη του την πορεία την εξαιρετική. Για να σταθούμε σε κάτι που είπε.
2: Δεν μοιάζω όπως στα 20 μου. Και λοιπόν, για μένα αυτό απλά σημαίνει ότι υπάρχουν πιο ενδιαφέροντες τύποι που μπορώ να υποδηθώ. Προσπαθήστε να είστε αισιόδοξοι. Χαλαρώστε και απολαύστε το γύρας.
1: Τα γυρατιά μπορεί να είναι μια ευχάριστη και διασκεδαστική περίοδος, αν γνωρίζουμε πού και πώς θα διαθέσουμε το χρόνο μας. Με κρατώ απασχολημένο. Νομίζω ότι αυτό είναι το μυστικό.
2: Clint Eastwood.

0: Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά και στον ερμηνευτή Γιάννη Κούτρα που τον έχουμε χάσει, γενικώς έχει αποσυρθεί. Σε κάποια του συνέντευξη στον ντοκουμέντο και στον Νίκο Παπαδογιάννη μίλησε για το Θάνο Μικρούτσικο, ότι συγκλώνησε την ψυχή του ο θάνατος του Μικρούτσικου. Νιώθω σαν να ορφάνεψα, είχε πει. Νιώθει τυχερός που είναι ακόμη ανάμεσά μας. Και πάλι για το Μικρούτσικο είπε, θα τον κουβαλάω στις φλέβες μου μέχρι να ανταμώσουμε ξανά. Ο δημοσιογράφος, όταν του είπε «ζήσατε σαν αδέρφια, η κόρη σου τον αποκαλούσαν θείο», απάντησε:
1: «Μα του χρωστάω τα πάντα, την καριέρα, το όνομα, τα ταξίδια, τις 1500 συναυλίες μου, όλα. 40 χρόνια περπατήσαμε μαζί. Από το 1975 που με πήρε να τραγουδήσω στα 80 χρόνια Μπρέχτ στο θέατρο Broadway, ενώ μέχρι τότε τραγουδούσα Beatles, Νταλάρα και ούτε ξέρω τι άλλο. Ο Θάνος με πήγε στη Μελίνα και στον Κατράκη. Γνώρισα τον Γκουν, τον Χατζηδάκη, τον Ελίτη, τον Κάτσο, τον Λοΐζο. Τραγούδησα στο Ηρώδιο, στην Επίδαυρο, στο Μέγαρο Μουσικής, αντού. Χάρη στην ευλογία του Θάνου, δεν ταλαιπωρήθηκα ποτέ σαν σκυλάδικα. Από τη Β' Εθνική πέρασα απευθείας στο Champions League. Με πήρε από το μηδέν ένα ανώνυμο παιδί 20 χρονών με τα λάθη μου και με γέννησε. Έπλασε έναν καινούριο άνθρωπο».

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Στις 31 Μαΐου του 1948 γεννήθηκε ο μουσικός John Bonham, ο drummer των Led Zeppelin. Θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς drummer της γενιάς του και μάλιστα η τεχνική του επηρέασε πολλούς μουσικούς που τον ακολούθησαν.
2: Και βέβαια δεν είναι καθόλου περίεργο και απίστευτο ότι ξεκίνησε να παίζει drums από σε ηλικία 5 ετών. Το πρώτο του set μπάνων το έκανε δώρο πατέρας του Jack όταν ήταν 15 χρονών. Ξεκίνησε να παίζει σε τοπικά συγκροτήματα και σιγά σιγά απέκτησε εμπειρία ως επαγγελματίας μουσικός.
1: Το 1968 εντάχθηκε στους Led Zeppelin μαζί με τον Jimmy Page, Robert Plant και John Paul Jones. Ένα συγκρότημα που γνώρισε μεγάλη επιτυχία τις επόμενες δεκαετίες και ο John Bonham συμμετείχε σε όλα τα άλμπουμ του συγκροτήματος, ξεχώρισε για τον πολύ πολύ δυναμικό τρόπο παίξηματος που είχε.
2: Έφυγε από τη ζωή ο Bonham το 1980 σε ηλικία μόλις 32 χρόνια. Και βέβαια η αιτία θανάτου πάει το μυαλό σας, είμαι σίγουρη, υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Τα μέλη του συγκροτήματος συγκλονίστηκαν, δεν μπορούσαν να διαχειριστούν αυτή την απώλεια και μετά το θάνατό του αποφάσισαν να διαλύσουν το συγκρότημα δηλώνοντας ότι δεν μπορούσαν να συνεχίσουν χωρίς αυτόν.

0: Λοιπόν, ξεκίνησε, πρέπει, το δικαιούσε.
1: Ναι, για το να θυμίσουμε. Να θυμηθούμε. Να θυμίσουμε ότι είναι η σημερινή μέρα, η παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Και να σας διαβάσουμε το μήνυμα της παγκόσμιας ημέρας κατά του καπνίσματος για το 2026. Ξεσκεπάστε, φίλοι μου, τη γοητεία και καταπολεμήστε τον εθισμό στον καπνό και την νικοτίνη. Οι καπνοβιομηχανίες σχεδιάζουν τα προϊόντα τους με σκοπό να παγιδεύσουν τους νέους σε έναν κύκλο εθισμού. Ακούτε? Ωστόσο, η επιρροή του εθισμού στον καπνό και την νικοτίνη μπορεί και πρέπει να αποτραπεί.
0: Εγώ παρόλα αυτά θα πω ότι αυτά τα τελευταία χρόνια, Μαριάννα, οι νέοι περισσότεροι δεν καπνίζουν. Και αυτό
1: ναι,
0: είναι πολύ
1: είναι
0: αισιόδοξο.
1: Πάρα πολύ. Δεν καπνίζουν, δεν πίνουν, ακολουθούν έναν πιο υγιεινό
0: ναι.
1: τρόπο ζωής.
0: Βέβαια, έχουν κολλήσει με το διαδίκτυο και
1: ένας
0: αυτό είναι
1: επίσης
0: προβληματικό.
1: Σε κάθε γενιά, από ό,τι
0: ακριβώς.
1: φαίνεται.
0: Λοιπόν, να πούμε δύο λόγια για την ιστορία του καπνίσματος. Οι πρώτοι που ανακάλυψαν τις τάχα χαλαρωτικές ιδιότητες του καπνού ήταν οι Ινδιάνοι, οι οποίοι κάπνιζαν την πίπα της ειρήνης και τα λοιπά. Με την άφιξη των πρώτων Ευρωπαίων στην Αμερική το 15ο αιώνα, αυτή η συνήθεια εξαπλώθηκε και στην Ευρώπη. Αντιδράσεις υπήρχαν πάντα. Από το 1604 ο βασιλιάς της Αγγλίας Ιάκωβος ο πρώτος την κατήγγειλε αυτή τη χρήση του καπνού ως απέσια για τα μάτια, μισητή για τη μύτη, καταστροφική για το μυαλό και επικίνδυνη για τα πνευμόνια.
1: Μα τι ωραία το είχε θέσει όμως.
0: Πολύ ωραία. που ειδικά για τα πνευμόνια.
1: Το μισητή για τη μύτη μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Έτσι. Ειδικά για τα πνευμόνια, επίσημα οι γιατροί το είπαν πολλά χρόνια
1: έτσι.
0: Μετά. Το πέρασμα από το κάπνισμα κατέργας του καπνού στο τσιγάρο έγινε μόλις τον 20ο αιώνα. Δημιουργήθηκαν οι πρώτες καπνοβιομηχανίες και κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, κάτω από την πίεση που έφερε ο πόλεμος, οι στρατιώτες κάπνιζαν όλο και πιο πολύ και έτσι εθίστηκαν στην νικοτίνη.
1: Μετά τον πόλεμο, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 20, το τσιγάρο πέρασε στο χώρο της διαφήμισης και εκεί άρχισαν όλα.
0: Ζημιά. Η ζημιά εκεί έγινε.
1: Ναι, γιατί έγινε το σύμβολο μιας λαμπρής, μιας ανέμελης ζωής, μια εικόνα που συνεχίστηκε ως τη δεκαετία του 60 και ξαφνικά η ιατρική κοινότητα και οι κυβερνήσεις άρχισαν να συνειδητοποιούν τις βλαβερές συνέπειες του καπνού και σταδιακά άρχισαν να επιβάλλονται απαγορεύσεις και μέτρα για τη δημόσια υγεία. Η πρώτη επιστημονική έρευνα για το θέμα παρουσιάστηκε το 1962 στην Μεγάλη Βρετανία.
0: Απλά να πούμε πως στη χώρα μας από το 2010 το κάπνισμα απαγορεύτηκε στους κλειστούς δημόσιους χώρους και στους χώρους εργασίας. Είναι πάντως, λέει η ιστορία, ότι η χώρα μας είναι από τις πρώτες χώρες που δημιούργησαν ένα πλαίσιο για την απαγόρευση του καπνίσματος. Και αυτό γιατί τον Ιούλιο του 1856, παρακαλώ, ο Όθωνας εξέδωσε βασιλικό διάταγμα με το οποίο απαγορευόταν το κάπνισμα σε κλειστούς δημόσιους χώρους.
1: Με όχι μεγάλη επιτυχία. Οφείλουμε να ομολογήσουμε.
0: Σίγουρο.
1: Εμείς έχουμε δύο τραγούδια για το τσιγάρο με το οποίο θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Το πρώτο νομίζω ότι τα λέει όλα.
0: Χρήστος Κυριαζής, Αξέχαστος.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, ο οποίος πήρε εξιτήριο από το 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, το οποίο διακομίστηκε εκτάκτως το πρωί σήμερα. Υπενθυμίζετε πως νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας των Καθεδρικών Ναών του Αγίου Νικολάου στην Καλαμαριά, ο Αρχιεπίσκοπος ένιωσε έντονη αδιαθεσία και υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπευλήθη σε σειρά εξετάσεων, οι οποίες δεν έδειξαν ότι υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα με την υγεία του. Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματά του, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Μάγερ Γκαλίμπαφ. Δεν θα εγκρίνουμε καμία συμφωνία όσο δεν έχουμε τη βεβαιότητα ότι τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού είναι πλήρως εγγυημένα, δήλωσε ο επικεφαλής της Ιρανικής ομάδας της διαπραγματεύσης με την Ουάσιγκτον σε βίντεο που μεταδόθηκε από τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα η Γαλλία ζητά επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ στο νότιο Λίβανο, όπου πλέον κυματίζει η Ισραηλινή σημαία, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν Νοέλ Μπαρό. Αυξημένη είναι η κίνηση στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών στο ρεύμα προς Χαλκιδική λόγω της συνεχιζόμενης εξόδου των εκδρομέων. Οι εκδρομές του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος έχουν κατακλείσει τις παραλίες σε όλη την επικράτεια, οι οποίοι αναχώρησαν χτες με όλα τα μέσα. Την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ και την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Επιπλέον αναφέρθηκε στην πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, στις εξελίξεις για το κτηματολόγιο, τις παρεμβάσεις στην υγεία και τα εργασιακά. Ο κύριος Μητσοτάκης ξεκίνησε την ανασκόπησή του στέλνοντας μήνυμα προς τις υποψήφιες και τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων και τόνισε ότι πρόκειται για έναν σημαντικό σταθμό, όχι όμως για τον μοναδικό που καθορίζει την πορεία ενός νέου ανθρώπου. Επιπλέον αναφέρθηκε στη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1550 του Υπουργείου Παιδείας που λειτουργεί ως τις 30 Ιουνίου για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων και των οικογενειών τους. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο ένας εκ των δύο λογιστών στην υπόθεση των παράνομων κοινοτικών επιδοτήσεων στην Κρήτη. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος είναι ο μοναδικός από τους 22 που απολογήθηκαν, ο οποίος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Όλοι οι άλλοι μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθεροι με ή χωρίς περιοριστικούς όρους και εγγύηση έως 10.000 ευρώ. Προσωρινές αλλαγές στην κυκλοφορία των οχημάτων θα τεθούν σε εφαρμογή το βράδυ της 3ης, 2 Ιουνίου, στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, λόγω συνέχισης των εργασιών για το flyover. Η Διεύθυνση Τροχέας ανακοίνωσε ότι θα διακοπεί η κίνηση στο ρεύμα προς Ανατολικά από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της επόμενης ημέρας, στο τμήμα της περιφερειακής μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Επίσης, οι οδηγοί που θα κινούνται στη δυτική εσωτερική περιφερειακή προς Ανατολικά θα πρέπει να εγκαταλείπουν το κύριο οδικό δίκτυο μέσω της εξόδου προς Κλαβενίτη στην Ευκαρπία και να συνεχίζουν την πορεία τους από τις οδούς Γιάννη Ρίτσου και Θησέως με τελικό προορισμό τη λεωφόρωση στρατού. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, μία από τις σημαντικότερες μορφές των νεοελληνικών γραμμάτων. Σοβαρά επεισόδια και εκατοντάδες συλλήψεις έγιναν χτες βράδυ στη Γαλλία μετά τον τελικό του Champions League κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών φιλάθλων. 7 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ένας από τους οποίους φέρεται να είναι σοβαρότερα. και μια ματιά στον καιρό, ο οποίος για σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Παρόμοιο σκηνικό θα επικρατήσει και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή, διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
8: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ...102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
10: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
9: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
10: και την Μαριάννα Καλαϊτζή. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τράβα τις κουρτίνες.
9: Μεσημέριασε. Πιάσε κόκκινο. Okay. Δεν θα μαλώσουμε ούτε αυτή την ώρα.
10: Η παρέα συνεχίζει να είναι η ίδια. Ρούλα Αρβαντίδου στη ρύθμιση του ήχου.
9: Να θυμίσουμε το Viber που μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας 693-007-8228 και να ξεκινήσουμε με το πρώτο τραγούδι. Ο Ρόμπερτ Πάλμερ, σαν σήμερα το 1988, κυκλοφόρησε το single Simply Irresistible. Την επόμενη χρονιά κέρδισε και ένα βραβείο για την καλύτερη ανδρική ροκ ερμηνεία. Και πάμε να τα ακούσουμε.

0: σε ποια οδό μένετε?
1: Πριν πάμε στην οδό, να στείλουμε την αγάπη μας στη Φιλιό, που μας έστειλε στο Viber ένα μήνυμα για καλό Σαββατοκύριακο. Είναι πολύ χαριτωμένο με τον Μίκη, τη Μίνη και τον Κούφι.
2: Και εμείς ευχηθούμε περισσότερα. Καλό τριήμερο.
1: Έτσι.
2: Πάμε Κατούνι.
1: Πάμε Κατούνι, πλατεία.
2: Ωραία. Δημήτρης Κατούνης γεννήθηκε το 1794 στη Γαλάτιστα της Χαλκιδικής. Μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη πριν να ενηλικιωθεί για να μάθει την τέχνη του ράφτη. Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στην Ερμούπολη της Σύρου και αποφάσισε ότι δεν θέλει πια να είναι ράφτης. Έγινε ναυτικός. Ίδρυσε τη δική του ναυτιλιακή εταιρεία Άξιος. Απέκτησε δικά του καράβια και ασχολήθηκε με το εμπόριο. 1844, πια και σε ηλικία 50 ετών, επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη. Επένδυσε τα χρήματά του σε ακίνητα, δεν παντρεύτηκε ποτέ, δεν απέκτησε παιδιά.
1: Ήταν ένας από τους ιδρυτές της φιλοπτώχου αδελφότητας ανδρών Θεσσαλονίκης, μεγάλος ευεργέτης, πρόσφερε τα εισοδήματά του για να ιδρυθούν σχολεία και ναοί, για την ανέγερση του νοσοκομείου της ελληνικής κοινότητας στο Θεαγένειο, το οποίο προσέφερε δωρεάν περίθαλψη αλλά και εργασία σε πολλούς από την πατρίδα του, τα Γαλάτιστα. Μετά το θάνατό του διέθεσε την περιουσία του στην ελληνική κοινότητα, στο σχολείο της Γαλάτιστα, στο νοσοκομείο της Σύρου, στα μέρη δηλαδή που έζησε και στα δύο του ανήψια. Και από την πλατεία Κατούνι να μείνουμε εκεί λίγο στην περιοχή, στα αγαπημένα μας λαδάδικα.
2: Τα λαδάδικα που χωρίζονται σε λαδάδικα και άνω λαδάδικα έχουν μια μεγάλη ιστορία, ένα από τα πιο εμπορικά κέντρα της Θεσσαλονίκης. Η ονομασία της γειτονιάς πηγάζει από τα Οθωμανικά χρόνια, όταν στην περιοχή ήταν πολύ αναπτυγμένο το εμπόριο λαδιού.
1: Με εκεί πάει το μυαλό μας, ναι. Λαδάδικα, λαδάκι.
2: Λαδάδικα ή Αιγυπτιακή αγορά. Φιλοξενούσε η συνοικία τους λαδέμπορους με τα μαγαζιά τους, τα οποία έβρισκε κανείς και λάδι και προϊόντα λαδιού.
1: Και όσο περνούσε ο καιρός, τα λαδάδικα αποκτούσαν φήμη μεγάλης και σπουδαίας αγοράς, με το λιμάνι δίπλα, τους εμπόρους κτλ. Όλα αυτά βέβαια μέχρι το 1917. Η μεγάλη πυρκαγιά στη Θεσσαλονίκη έκανε στάχτη τα πάντα όλα και άλλαξε το σκηνικό. Τα λαδάδικα έχασαν τη δυναμική που είχαν, παρήκμασαν, εγκαταλείφθηκαν για δύο ολόκληρες δεκαετίες μετά το σεισμό του 1978. Αργότερα άρχισαν να ανοίγουν καπηλιά και περίεργα άλλα σπιτάκια.
2: Από το 1985 τα λαδάδικα αποτελούν προστατευμένη περιοχή πολιτιστικής αξίας από το Υπουργείο Πολιτισμού, και αυτό γιατί διατηρούν αναλύωτη την παλιά αρχιτεκτονική των κτηρίων μιας άλλης εποχής.
1: Και βέβαια συγκεντρώνουν τώρα πια και πολύ κόσμο εδώ και πολλά χρόνια, γιατί γύρω σε αυτή την περιοχή που είναι πλακόστρωτο, που είναι πολύ όμορφο, τα παλιά τα μαγαζιά, έχουν ανοίξει πάρα πολλά καφέ, μπαρ, εστιατόρια, κέντρα, κλαμπ. Και γίνεται.
2: Έτσι, άμα βρεθεί στα λαδάδικα, περνάς ωραία.
1: Θα περάσει καλά. Αυτό είναι αλήθεια. Και βλέπω ότι και τα ξένα γκρουπ όταν έρχονται, ένα βράδυ το αφιερώνουν να κάνουν βόλτα στα όμορφα λαδάδικα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα
1: μαζί. Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιαννακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Και για μεγάλα τραγούδια ενίοτε. Θα πούμε δύο λόγια για το τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου Πεχλιβάνης, που μεταφορικά σημαίνει ήρωας, θαραλέος, ατρόμητος. Ο ίδιος το χρησιμοποίησε στο τραγούδι, χρησιμοποίησε τη λέξη για να χαρακτηρίσει έναν ορμητικό άνεμο. Όπως είχε πει κάποτε σε μια συνέντευξή του τραγουδοποιός, μια μέρα επισκέφτηκε το πατρικό του και είδε τους γονείς του να παρακολουθούν μια σαπουνόπερα. Παρόλο που είχαν καιρό να τον δουν, του είπαν μόνο ένα ξέρω γεια και το βλέμμα τους στράφηκε ξανά στην τηλεόραση. Το έγραψε, έχει πει, όταν είδα ότι η δική μου ήταν αποσβολωμένη από την τηλεόραση. Το αυτή είναι δίστροπο σαν όργανο. Το μάτι όμως είναι πιο δεκτικό και ανεκτικό. Οι δικοί μου είχαν κολλήσει με τις βραζιλιάνικες σαπουνόπερες.
2: Η τηλεόραση είναι χρήσιμη για δύο κατηγορίες πληθυσμού, για τους ανήμπορους ηλικιωμένους και για τα ζευγάρια, για να μην φαίνεται η ανία που μπορεί να υπάρχει στη σχέση. Το πλέον τραγικό είναι οι γονείς να βάζουν τα παιδιά μπροστά στη τηλεόραση για να τους αφήσουν ήσυχους. Πηγή έμπνευσης του Πεχλιβάνη ήταν οι βραζιλιάνικες σαπουνόπερες που ήταν στη μόδα, και αυτό και η εισαγωγή του τραγουδιού που προέρχεται από βραζιλιάνικο σύριαλ.

0: Εγώ και εσύ μαζί ζούμε σε αυτή την γη.
1: Είδα προχθές ένα βιντεάκι και ήταν έτσι πάρα πολύ στενάχωρο. Αυτά τα υπέροχα πλάσματα, τα άλογα, τα περίφωνα, να τρέχουν αφηνιασμένα. Έψαξα να βρω τι ακριβώς έγινε και αυτά τα άλογα βρέθηκαν σε αυτή την κατάσταση και το μάθαμε.
2: Τι έγινε, έγινε ότι ναι, εγώ και εσύ μαζί ζούμε σε αυτή τη γη, αλλά δεν τα αφήνουμε και καθόλου ήσυχα. Φυσικά και φταίνε άνθρωποι πάλι. Και τραυματίστηκαν 5 άνθρωποι στην Ρώμη προχθές και στην προσπάθειά τους να τυθασεύσουν περίπου 30 άλογα στην κεντρική λεωφόρο της πόλης. Και αυτό γιατί τα άλογα αυτά ανοίγουν στις ιταλικές ένοπλες δυνάμεις και θα έπαιρναν μέρος σε παρέλαση. Όμως μια ξαφνική έκρηξη βεγγαλικών τρόμαξε τα ζώα, πάθανε πανικό και άρχισαν να τρέχουν ανεξέλεγκτα στη λεωφόρο Κριστόφορο Κολόμπο.
1: Τα είχαν σε έναν ειδικό χώρο, αλλά δεν μπόρεσε να τα κρατήσει τίποτα εκεί. Και στην προσπάθειά τους να τα ηρεμήσουν, να σταματήσουν την κούρσα τους, τραυματίστηκαν άνθρωποι, αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές. Τα άλογα μετά από αρκετή ώρα μπόρεσαν να οδηγηθούν σε ασφαλή περιοχή, αλλά σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, ένα από αυτά θανατώθηκε.
2: Δεν είδα το συγκεκριμένο βίντεο που είπες, αλλά έχω δει σε ανάσταση, ήταν νομίζω απέναντι το σπίτι μου έχει μια εκκλησία και ένα χωραφάκι που έχει αδέσποτα γατιά. Την ώρα λοιπόν που έπεφταν τα βεγγαλικά, είδα πόσο πανικόβλητα έφευγαν τα γατιά. Όταν λοιπόν είναι ένα ζώο τόσο μεγαλόσωμα όπως είναι το άλογο, φυσικά θα κάνει και κάποια ζημιά.
1: Βεγγαλικά,
2: πάνω στον πανικό του.
1: Τεχνήματα έχουμε πει τόσες φορές και επειδή πάντα το λέμε με αφορμή την Ανάσταση ή την Πρωτοχρονιά, τώρα ήταν ευκαιρία να το ξαναπούμε, ότι κάποτε πρέπει να σταματήσουν. Υπάρχουν χώρες που έχουν υιοθετήσει τα αθόρυβα. Αυτά πυροτεχνήματα που είναι ωραία να τα βλέπεις, να τα απολαμβάνεις.
2: Είναι πολύ ωραία, δεν είναι καθόλου ωραία να το ακούς και υγιής να είσαι.
1: Ακριβώς.
3: Iron-clad feather feet pounding the dust.

0: Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Ένας μαθητής στο Νεπάλ, όταν βγήκε από το εξεταστικό κέντρο, περιέγραψε τον διαφορετικό τρόπο που διάλεξε ο ίδιος να ακολουθήσει για το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας.
1: Παρότι από ό,τι είπε, σεβάστηκε τη δομή της εξέτασης, επέλεξε ένα δικό του προσωπικό τρόπο για να δώσει τις δικές του εξετάσεις. Έναν αντισυμβατικό τρόπο, όπως και το μήνυμα που έγραφε η μπλούζα του ήταν αντισυμβατικό και αυτό, όπως διαβάσαμε. Απάντησε σε ερωτήματα που ο ίδιος διατύπωσε. Γιατί έτσι ήθελε να το κάνει, αυτό τον εξέφραζε περισσότερο. Ήταν μια πράξη διαμαρτυρίας, η οποία παραπέμπει και στη γνωστή ρίση του χρόνου μίσιου. Δεν άλλαξα το σύστημα, αλλά ούτε θα με αλλάξει αυτό.
0: Είπε λοιπόν το παιδί πως έγραψε τις δικές του πανελλήνιες, έθεσε τα δικά του ερωτήματα, τα απάντησε με σωστό λάθος, φανερά επηρεασμένος από τα τραγικά γεγονότα στην Ηλιούπολη με την αυτοκτονία των δύο νεαρών κοριτσιών. Εξήγησε πως δεν μπορούσε να προσποιηθεί ότι ζει σε μια διαφορετική πραγματικότητα. Στο Orange Press έδωσε τη συνέντευξη και θέλησε να εκφραστεί με το δικό του τρόπο σε αυτό το θεσμό των Πανελληνίων. Ακόμα και αν δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα, δεν θα επιτρέψει να αλλοιωθεί ο ίδιος.
1: Και το σημαντικό, Άννα, είναι να είναι καλά η ψυχούλα μας.
0: Ακριβώς. Ο ίδιος, τελειώνοντας αυτή τη συνέντευξη, μίλησε για τους γονείς του, για τα εφόδια και τις αξίες που του μετέδωσαν, και νομίζω και μόνο από αυτό που διαβάσαμε καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικό
1: παιδί. Μα είπε ότι τα έκανε όλα σωστά, έγραψε τις δικές του ερωτήσεις.
0: Ναι, δεν θα περάσει, θα
1: κοπεί προφανώς, ναι.
0: Αλλά τουλάχιστον μέσα του νιώθει καλά αυτό που είπες πριν. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με μουσική, το ροκ το ελληνικό, Κώστας Τουρνάς, Δημήτρης Μητροπάνος, και αμέσως μετά θα ακούσουμε και Διονύση Τσακνή. Γιατί όμως?
1: Γιατί έρχονται 21 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στο θέατρο Κήπο, εδώ απέναντι από τη
0: Χάν. Κοντά στη γειτονιά μας.
1: Ναι, συμμετέχοντας στο φεστιβάλ Καλοκαιριού, το φετινό.
0: Και νομίζω πως είναι και η πρώτη φορά που συναντιούνται επί σκηνής Τσακνής
1: Τουρνάς. Ναι, θα είναι πάρα πολύ ωραία να τους ακούσουμε και τους δύο μαζί. Θα ακούσουμε τώρα, όπως είπε, στο ροκ το ελληνικό, με Κώστα Τουρνά και Δημήτρη Μητροπάνο. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε και το Διονύση Τσακνή, Ήταν η Επιτάς.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

ιδάς. Ασπίδα μου ανάστροφη ήταν η επιδάς. Όνειρα και ντυμένη ήταν η επιδάς. Ελπίδα μου παράφορη ήταν η επιδάς.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα
1: το 1938, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Peter Yarrow, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της αμερικανικής folk μουσικής. Και τραγουδιστής και κιθαρίστας και στιχουργός και ακτιβιστής.
2: Τα πάντα όλα.
1: Έτσι, μέλος του συγκροτήματος Peter, Paul and Mary, ένα συγκρότημα που άφησε έντονο αποτύπωμα στη μουσική και κοινωνική ζωή της Αμερικής τη δεκαετία του 60.
2: Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη από γονείς εβραϊκής καταγωγής.

0: με ρίζες στην Ουκρανία, σπούδασε ψυχολογία, αλλά τελικά ανέπτυξε πολύ έντονα την αγάπη του για τη folk μουσική και άρχισε να ασχολείται πιο επαγγελματικά. Το 1961, όπως είπες και πριν, δημιούργησε τους Peter, Paul and Mary, ένα συγκρότημα που κέρδισε πολλά βραβεία. Γραβεία θα έλεγα, το διόρθωσα.
1: Πίτερ Γιάρο λοιπόν ξεχώρισε και για τη μουσική του, αλλά ξεχώρισε και για την κοινωνική του δράση. Το 1963, Peter, Paul and Mary συμμετείχαν στην ιστορική πορεία στην Ουάσιγκτον, εκεί όπου περίπου 250.000 άνθρωποι διαδήλωσαν υπέρ των πολιτικών δικαιωμάτων των Αφροαμερικανών και κατά των φυλετικών διακρίσεων. Εκεί που ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ εκφώνησε τον ιστορικό του λόγο «Έχω ένα όνειρο», «I have a dream». Οι Peter, Paul and Mary τραγούδησαν το τραγούδι του Bob Dylan, το Blowing in the Wind, τραγούδι που έγινε σύμβολο του αγώνα για ισότητα και δικαιοσύνη.
0: Και βέβαια συνέχισαν να στηρίζουν τα κοινωνικά κινήματα, αντιτάχθηκαν στον πόλεμο του Βιετνάμ, αφιέρωσε ο ίδιος μεγάλο μέρος της ζωής του στην εκπαίδευση και την προώθηση του σεβασμού, ίδρυσε μάλιστα έναν οργανισμό για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού, του σχολικού bullying, προσπαθώντας να μεταδώσει στα παιδιά τις αξίες της συνεργασίας, της ειρηνικής συνύπαρξης, της κατανόησης. Το 2025 έφυγε από τη ζωή.

0: Λοιπόν, λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, ας δούμε τι καλά μας έρχονται στο Θέατρο Κήπου.
1: Στο Θέατρο Κήπου έρχονται πολλά. Είπαμε, θα έρθουν ο Διονύσης Τσαχνής με τον Κώστα Θουρνά, ναι. Αλλά έχουμε τώρα στα κοντά.
0: Την Τετάρτη.
1: Την Τετάρτη, ναι. Στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Κήπου έρχονται Ανδρέας Καρακώτας και Βιολέτα Ικαρή με τραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή και με τη συμμετοχή της ορχήστρας Σταύρου Κουγιουμτζή, τραγούδια σε ενορχήστρωση του Κώστα Ματσίγκου.
0: Είναι γνωστό ότι ο Ανδρέας Καρακώτας είναι από τους ερμηνευτές που συνδέθηκε πάρα πολύ με τον Σταύρο Κουγιουμτζή. Βιολέτα Ικαρή είναι μια ιδιαίτερη ερμηνεύτρια, οπότε θα απολαύσετε δύο πολύ ωραίους ερμηνευτές σε τραγούδια μοναδικά. Σταύρος Κουγιουμτζής στο Θέατρο Κήπου.
1: Και την επόμενη μέρα, 5η 4 Ιουνίου, στην ταράτσα του Σόουλ στη Θεσσαλονίκη, στις 10 το βράδυ, 5 φωνές και 10 μπουζούκια. Η Πρατσινάκη 5 και τα 10 μπουζούκια της Δόμνας θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για μια κοινή παράσταση. Το φωνητικό σύνολο των 5 αδελφών Παύλου, Γιάννη, Κώστα, Δημήτρη και Βασίλη θα σμίξουν με το οργανικό σύνολο των 10 μπουζουκιών της Δόμνας για να δουν με μια νέα ματιά τραγούδια και μελωδίες που έχουν τραγουδήσει όλα αυτά τα χρόνια. Στόχος να φανεί αυτό που είχε πει ο Γιώργος Ζαμπέτας, ότι η Ελλάδα έχει τον Παρθενώνα και τον Μπουζούκι.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τίτλος αυτής της μουσικής βραδιάς. Οι 5 συναντούν τους 10. Τα 10 μπουζούκια της Δόμνας, να πούμε, γεννήθηκαν το 2018 στην ιστορική ταβέρνα Δόμνα, στην Άνω Πόλη, με πρωτοβουλία του Γιάννη Καρασάβα, και παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα από κλασικά λαϊκά τραγούδια. Εδώ φτάσαμε στο τέλος, φίλες και φίλοι.
1: Έχουμε να ακούσουμε στη συνέχεια Ανδρέα Καρακώτα και...
0: Έχουμε να ακούσουμε Ανδρέα Καρακώτα και Κώστα Πρατσινάκη.
1: Πολύ ωραία, έτσι θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή.
0: Η Ρούλα Αρβαντίδου ρύθμισε τον ήχο.
1: Βεβαίως, να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη εβδομάδα. Να συνεχίσετε υπέροχα το τριήμερό σας και εμείς μαζί πάλι το άλλο Σάββατο, 1 το μεσημέρι.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

πειράζει. Ας το φίδι με στην τρύπα και στον ουρανό τον γήπα να γυρνάει και να αρπάζει. Σώπα τώρα, πάντα έτσι ήτανε ο κόσμος λάθος. Βρες τον τρόπο

σαν ρούχο για να ζεσταθεί μέσα στο κρύο. Ακόμα ψάχνω να σε βρω, να σου μιλήσω δεν μπορώ, και ο χρόνος φεύγει.

0: πλεγμένο με τα ξένιο κι ασημή. Το σκηνή που ρίχνει το φιλί. Τα χείλη μου στα χείλη.
1: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ένας νεκρός, δεκάδες τραυματίες και εκατοντάδες συλλήψεις σημάδεψαν τις ταραχές. Οι ταραχές που ξέσπασαν χθες στο Παρίσι ανάμεσα σε νεαρούς και την αστυνομία, αμέσως μετά την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain μετά τον τελικό απέναντι στην Arsenal στη Βουδαπέστη. Ένας 24χρονος έχασε τη ζωή του από τα τραύματά του μετά από ατύχημα με σκούτερ στον περιφερειακό δρόμο του Παρισιού, σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού, η οποία διευκρινίζει πάντως ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια. Ένα δεύτερο άτομο, ηλικίας 17 ετών, βρίσκεται επί του παρόντος σε κόμμα, αφού ενεπλάγει χθες το βράδυ σε καυγά με μαχαίρια που έλαβε χώρα στο 16ο διαμέρισμα, όπου βρίσκεται άλλωστε η έδρα της Παρί, Parc des Princes. 780 άτομα έχουν συλληφθεί, πάνω από 450 βρίσκονται υποκράτηση. Σχεδόν 6.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες έχουν κινητοποιηθεί για σήμερα Κυριακή στο Παρίσι για την ασφάλεια των εκδηλώσεων κατά την παρέλαση της ομάδας με το Τρόπαιο. Πλάνα από την πόλη δείχνουν οπαδούς να στείλουν οδοφράγματα, να ανάβουν φωτοβολίδες, ηλεκτρικά ποδήλατα να καίγονται στους δρόμους και άλλους να σπάνε τις βιτρίνες τραπεζών. Η ηγέτιδα της ακροδεξίας Εθνικής Εισπύρωσης Μαρίν Λε Πεν έγραψε στο X: μόνο στη Γαλλία η νίκη μιας ποδοσφαιρικής ομάδας πυροδοτεί ταραχές. Μόνο στη Γαλλία όλοι αισθάνονται υποχρεωμένοι να εκδηλωθούν στα σπίτια τους το βράδυ μιας νίκης για να αποφύγουν να βρεθούν αντιμέτωποι με τη βία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Να πούμε ότι η παρέλαση της ομάδας θα λάβει χώρα στο Champ de Mars, στο πεδίο του Άρεως δηλαδή, δίπλα στον πύργο του Eiffel, και δεξίωση θα πραγματοποιηθεί επίσης που διοργανώνει ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Δεν εμπνέει η ανησυχία η κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, ο οποίος πήρε εξιτήριο από το 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, στο οποίο διακομίστηκε εκτάκτως το πρωί. Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας στον ιερό καθεδρικό ναό Αγίου Νικολάου στην Καλαμαριά, ο Αρχιεπίσκοπος ένιωσε έντονη αδιαθεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων, οι οποίες δεν έδειξαν πως υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα με την υγεία του. Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματά του, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης Μοχάμαντ Μαγέρ Καλιμπάφ. Η Γαλλία ζήτησε επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ στον νότιο Λιβανό, όπου πλέον κυματίζει η Ισραηλινή σημαία, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν Νοέλ Μπαρό. Συναγερμό σήμανε το μεσημέρι σήμερα στην Μάνδρα μετά από κλίση των αρχών για άντρα που έχει ανέβει σε ταράτσα και απειλεί να πέσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, κρατά μαχαίρι και ένα δρεπάνι. Στο σημείο έχει σπεύσει αστυνομία και διαπραγματευτής. Την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ και την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ αναπαιδεί σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες χωρίς αίτηση, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Επιπλέον αναφέρθηκε στην πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, στις εξελίξεις για το κτηματολόγιο, στις παρεμβάσεις στην υγεία και στα εργασιακά. Τη βαθύτατη ανησυχία του και το ουκρανικό χτύπημα με ντρόουν σε κτίριο Στροβιλαστασίου στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, από το οποίο προκλήθηκε ρήγμα σε τοίχο, εξέφρασε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας μέσω του επικεφαλής του. Ο Ραφαέλ Γκρος υπογράμμισε πως οποιαδήποτε επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι σαν να παίζεις με τη φωτιά. Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, ενώ το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω αναμένεται να παρουσιαστεί και να ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Οι γονείς ενός μικρού παιδιού 4,5 ετών συνελήφθησαν στις Σικές Θεσσαλονίκης, καθώς το ανήλικο έφυγε από το σπίτι τους και βρέθηκε από αστυνομικούς να περιφέρεται μόνο τους σε πεζοδρόμιο στην περιοχή. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη το πρωί του Σαββάτου και συνελήφθησαν οι γονείς του μικρού παιδιού 41 και 39 ετών. Δύο λόγια για τον καιρό. Σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία σημειώνει σήμερα μικρή άνοδο, φτάνει έως και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 5.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ένας νεκρός, δεκάδες τραυματίες και εκατοντάδες συλλήψεις σημάδεψαν τις ταραχές που ξέσπασαν χθες στο Παρίσι ανάμεσα σε νεαρούς και την αστυνομία αμέσως μετά την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain μετά τον τελικό απέναντι στην Arsenal στη Βουδαπέστη. Ένας 24χρονος έχασε τη ζωή του από τα τραύματά του μετά από ατύχημα με σκούτερ στον περιφερειακό δρόμο του Παρισιού, σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού, η οποία διευκρινίζει ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια. Ένα δεύτερο άτομο ηλικίας 17 ετών βρίσκεται επί του παρόντος σε κόμμα, αφού είναι πλάκι χθες το βράδυ σε καυγά με μαχαίρια που έλαβε χώρα στο 16ο διαμέρισμα που βρίσκεται άλλωστε η έδρα της Paris Parc des Princes. 780 άτομα έχουν συλληφθεί, πάνω από 450 βρίσκονται υποκράτηση. Σχεδόν 6.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες έχουν κινητοποιηθεί για σήμερα Κυριακή στο Παρίσι για την ασφάλεια των εκδηλώσεων κατά την παρέλαση της ομάδας με το τρόπαιο. Πλάνα από την πόλη δείχνουν οπαδούς να στείλουν οδοφράγματα, να ανάβουν φωτοβολίδες, ηλεκτρικά ποδήλατα να καίγονται στους δρόμους και άλλους να σπάνε τις βιτρίνες τραπεζών. Η παρέλαση της ομάδας θα λάβει χώρα στο Champ de Mars, στο πεδίο του Άρεως, δίπλα στον πύργο του Άιφελ, ενώ δεξίως ήδη οργανώνει και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Βίαιη καταστολή από ιδιωτική ομάδα Security υπέστησαν χθες Σάββατο στην Αλβανία δεκάδες μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων και κάτοικοι του Σβέρνετς που συνεχίζουν τις διαμαρτυρίες τους στο Πορτονόβε δίπλα στη λιμενοθάλασσα Νάρτα και μέσα σε ένα προστατευόμενο οικοσύστημα όπου μια εταιρεία σχεδιάζει την κατασκευή ενός πολυτελούς τουριστικού θερέτρου. Στη δημοσιότητα έρχονται εικόνες από μασκοφόρους ιδιωτικούς φύλακες ασφαλείας που σέρνουν έναν διαδηλωτή μέσα στον περιφραγμένο χώρο και τον ξυλοκοπούν ενώ τραυματίστηκε και ένας πολίτης ελληνικής καταγωγής. Οι διαδηλωτές ζητούν τη ματέωση ενός έργου που στοχεύει στο κέρδος χωρίς να μετράει την τεράστια περιβαλλοντική ζημιά, όπως λένε. Η κατασκευάστρια εταιρεία από την πλευρά της ζήτησε δημόσια συγγνώμη και διέκοψε τη σύμβασή της με την εταιρεία Security. Ωστόσο, δεν σκοπεύει να ματαιώσει το έργο. Στην υπόθεση παρενέβη μια ανακοίνωσή του και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, στην οποία αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες 30 Μαΐου στο Σβέρνετς της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ένας Έλληνας πολίτης που τραυματίστηκε. Η πρεσβεία της Ελλάδας στα Τύρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να του παρασκευθεί κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή, αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Τη βαθύτατη ανησυχία του για το ουκρανικό χτύπημα με ντρόουν σε κτίριο Στροβιλαστασίου στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, από το οποίο προκλήθηκε ρήγμα σε τείχο, εξέφρασε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας μέσω του επικεφαλής του. Ο Ραφαέλ Γκρόσι υπογράμμισε πως οποιαδήποτε επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι σαν να παίζεις με τη φωτιά. Κλιμάκιο του οργανισμού ζήτησε πρόσβαση στον πυρηνικό σταθμό προκειμένου να εξετάσει το κτίριο που επλήγει. Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια καταλήφθηκε από τη Ρωσία τον Μάρτιο του 2022. Κατά τη διάρκεια του τετραετούς πολέμου έχει δεχτεί κατά καιρούς πειρά, εγείροντας φόβους για ολέθριες επιπτώσεις από πιθανή διαρροή ραδιενέργειας με συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή αντίστοιχες ή μεγαλύτερες από αυτές του πυρηνικού δυστυχήματος του Τσερνόμπιλ. Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνή με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματά του, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχερανής Μοχάμαντ Μαγέρ Γκαλιμπάφ. Η Γαλλία ζήτησε επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ στο νότιο Λίβανο, όπου πλέον κυματίζει η Ισραηλινή σημαία, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν Νοέλ Μπαρό. Δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, ο οποίος πήρε εξιτήριο από το 424 στρατιωτικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, στο οποίο διακομίστηκε εκτάκτος το πρωί. Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στην Καλαμαριά, ο Αρχιεπίσκοπος ένιωσε έντονη αδιαθεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπευλήθη σε μία σειρά εξετάσεων, οι οποίες δεν έδειξαν πως υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα με την υγεία του. Την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ και την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες χωρίς αίτηση, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Οι γονείς ενός μικρού παιδιού 4,5 ετών συνελήφθησαν στις Σικές Θεσσαλονίκης, καθώς το ανήλικο έφυγε από το σπίτι τους και βρέθηκε από αστυνομικούς να περιφέρεται μόνο του σε πεζοδρόμιο στην περιοχή. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη το πρωί του Σαββάτου και συνελήφθησαν οι αλλοδαποί γονείς του μικρού παιδιού 41 και 39 ετών. Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, ενώ το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω αναμένεται να παρουσιαστεί και να ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Δύο λόγια για τον καιρό. Αύριο ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις. Τα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα πιθανώς να εκδηλωθούν φαινόμενα και σε παιδινές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμαθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 6.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.
3: Τσένια, Τσουάνεν, Λεντόμ, Κέιμ, Λεντόμ.

or even if you know that you don't.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βίαιη καταστολή από ιδιωτική ομάδα security υπέστησαν χθες Σάββατο στην Αλβανία δεκάδες μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων και κάτοικοι του Σβέρνετς, που συνεχίζουν τις διαμαρτυρίες τους στο Πορτονόβε, δίπλα στη λίμενο θάλασσα Νάρτα και μέσα σε ένα προστατευόμενο οικοσύστημα, όπου μια εταιρεία σχεδιάζει την κατασκευή ενός πολυτελούς τουριστικού θερέτρου. Στη δημοσιότητα έρχονται εικόνες από μασκοφόρους ιδιωτικούς φύλακες ασφαλείας που σέρνουν έναν διαδηλωτή μέσα στον περιφραγμένο χώρο και τον ξυλοκοπούν, ενώ τραυματίστηκε και ένας πολίτης ελληνικής καταγωγής. Οι διαδηλωτές ζητούν τη ματέωση ενός έργου που στοχεύει στο κέρδος χωρίς να μετράει την τεράστια περιβαλλοντική ζημιά. Η κατασκευάστρια εταιρεία από την πλευρά της ζήτησε δημόσια συγγνώμη και διέκοψε τη σύμβασή της με την εταιρεία Security. Ωστόσο, δεν σκοπεύει να ματαιώσει το έργο. Στην υπόθεση παρενέβη με ανακοίνωσή του και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, στην οποία αναφέρει ότι το Υπουργείο εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες 30 Μαΐου στο Σβέρνετς της Αλβανίας, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ένας Έλληνας πολίτης που τραυματίστηκε. Η πρεσβεία της Ελλάδας στα Τιρένα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να του παρασκευθεί κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή. Από την πλευρά του, ο Αλβανός Πρωθυπουργός Έντι Ράμα, με αφορμή τη σύλληψη μελών της ομάδας Security, συνεχάρει πριν από λίγη ώρα την ηγεσία της κρατικής αστυνομίας για τη γρήγορη και ακριβή αντίδρασή της, όπως είπε, είτε απέναντι σε εκείνη την άμυαλη συμμορία μειών με την ιδιότητα των ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας, είτε απέναντι στους τοπικούς επικεφαλείς της αστυνομίας της Αυλώνας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η νέα πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι σε ενστόλους που πλήττουν την εμπιστοσύνη των πολιτών είναι η ορθή κατεύθυνση. Την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ και την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες χωρίς αίτηση, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Επιπλέον αναφέρθηκε στην πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, στις εξελίξεις για το κτηματολόγιο, στις παρεμβάσεις στην υγεία και στα εργασιακά. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι η ανάπτυξη, αντί να φτάνει σε όλους, αφορά ελάχιστους που πλωτίζουν σε συχνά σε βάρος των πολλών. Η αριθμητική πρόοδος, όπως είπε, της οικονομίας δεν αντικατοπτρίστηκε ποτέ στην καθημερινότητα των πολιτών. Ο πληθωρισμός είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχη σύγκριση εισοδημάτων, με αποτέλεσμα η αγοραστική δύναμη να κατακριμνίζεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σε ανακοίνωση ότι υπογραμμίζει ότι ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την ισχυροκέρδεια των δηληστηρίων, ενώ έχει άλλη μία κακή συνήθεια. Όσα δεν τον συμφέρουν, τα αποκρύπτει και ποτέ δεν απαντά ούτε λέξη για τις επιστολές της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, ούτε λέξη για την πρόσφατη έρευνα που δείχνει ότι ο ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάει διακοπές, ούτε λέξη για τη δήλωση Γεωργιάδη για τα δανεικά και αγύριστα της Νέας Δημοκρατίας. Τονίζει και καταλήγει ότι το καταστροφικό έργο της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να λάβει τέλος. Ένας νεκρός, δεκάδες τραυματίες και εκατοντάδες συλλήψεις σημάδεψαν τις ταραχές που ξέσπασαν χθες στο Παρίσι, ανάμεσα σε νεαρούς και την αστυνομία, αμέσως μετά την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain, μετά τον τελικό απέναντι στην Arsenal στη Βουδαπέστη. Ένας 24χρονος έχασε τη ζωή του από τα τραυματά του μετά από ατύχημα με σκούτερ στον περιφερειακό δρόμο του Παρισιού, σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού, η οποία διευκρινίζει ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια. Ένα δεύτερο άτομο, ηλικίας 17 ετών, βρίσκεται επί του παρόντος σε κόμμα, αφού ενεπλάκη χθες το βράδυ σε καυγά με μαχαίρια που έλαβε χώρα στο 16ο διαμέρισμα, όπου βρίσκεται άλλωστε η έδρα της Paris, Parc des Princes. 780 άτομα έχουν συλληφθεί, πάνω από 450 βρίσκονται υποκράτηση. Πλάνα από την πόλη δείχνουν οπαδούς να στείλουν οδοφράγματα, να ανάβουν φωτοβολίδες, ηλεκτρικά ποδήλατα να καίγονται στους δρόμους και άλλους να σπάνε τις βιτρίνες τραπεζών. Σχεδόν 6.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες έχουν κινητοποιηθεί για σήμερα Κυριακή στο Παρίσι για την ασφάλεια των εκδηλώσεων κατά την παρέλαση της ομάδας με το Τρόπαιο. Τη βαθύτατη ανησυχία του για το ουκρανικό χτύπημα με ντρόουν σε κτίριο Στροβιλιαστασίου στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, από το οποίο προκλήθηκε ρήγμα σε τείχο, εξέφρασε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας μέσω του επικεφαλής του. Ο Ραφαέλ Γκρόσι υπογράμμισε πως οποιαδήποτε επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι σαν να παίζει με τη φωτιά. Κλιμάκιο του οργανισμού ζήτησε πρόσβαση στον πυρηνικό σταθμό προκειμένου να εξετάσει το κτίριο που επλήγει. Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια καταλήφθηκε από τη Ρωσία τον Μάρτιο του 2022. Κατά τη διάρκεια του τετραετούς πολέμου έχει δεχτεί κατά καιρούς πυρά, εγείροντας φόβους για ολέθριες επιπτώσεις από πιθανή διαρροή ραδιενέργειας, με συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή αντίστοιχες ή μεγαλύτερες από αυτές του πυρηνικού δυστυχήματος του Τσερνόμπιλ. Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγύηση για τα δικαιώματά του, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ταχεράνης, Μοχάμεντ Μαγέρ Γκαλιμπάφ. Η Γαλλία ζήτησε επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ στον νότιο Λίβανο, που πλέον κυματίζει η Ισραηλινή σημαία, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν Νοέλ Μπαρό. Ο Νετανιάχου από την πλευρά του πανηγύρισε την κατάληψη του κάστρου, παραδεχόμενος την επεκτατική Ισραηλινή πολιτική, λέγοντας: «Επιχειρούμε σε όλα τα μέτωπα, στη Συρία, τη Γάζα και τον Λίβανο, έχουμε δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας πέρα από τα σύνορά μας». Δεν εμπνέει για ανησυχία η κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, ο οποίος πήρε εξιτήριο από το 424 στρατιωτικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκη, το οποίο διακομίστηκε εκτάκτος το πρωί. Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στην Καλαμαριά, ο Αρχιεπίσκοπος ένιωσε έντονη αδιαθεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπευλήθη σε σειρά εξετάσεων, οι οποίες δεν έδειξαν πως υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα με την υγεία του. Εν μέσω του χειρότερου ξεσπάσματος βίας τα τελευταία χρόνια, η Κολομβία διεξάγει σήμερα τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών. Οι Κολομβιανοί προσέρχονται σήμερα στις κάλπες και καλούνται να επιλέξουν μεταξύ μιας αριστερής πτέρυγας, που επιδιώκει να διατηρήσει την εξουσία, και μιας σκληροπυρηνικής δεξιάς. 263 επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στην Ουγκάντα έχουν αναφερθεί μέχρι τις 30 Μαΐου, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής των Αφρικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, Ζαν Κεσάγια. Περισσότερα από 1.100 ύποπτα κρούσματα διερευνούνται και 43 άτομα έχουν επιβεβαιωθεί ότι έχουν πεθάνει ως αποτέλεσμα του σπάνιου στελέχους Μπουντιμπούγιο του έμπολα, δήλωσε ο Κεσάγια σε άρθρο γνώμης του Financial Times που δημοσιεύτηκε σήμερα. Ο Κεσάγια δήλωσε ότι τα εθνικά συστήματα αντιμετώπισης περιστατικών πρέπει να ενεργοποιηθούν γρήγορα και οι επενδύσεις στην ετοιμότητα για πανδημίες πρέπει να γίνουν μόνιμες. Δύο λόγια για τον καιρό. Αύριο ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις. Τα ορεινά θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα πιθανώς να εκδηλωθούν φαινόμενα και σε παιδινές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 7.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

νύχτα πέφτεις, μα που πήγανε όλοι.

και τρομάζει την πόλη. Η νύχτα πέφτει μόνο τα αδέσποτα. Τρέχουν εδώ. Η νύχτα πέφτει.

Кейтана Каты.

και εκείνη νύχτα είχε στον αέρα δορυφόρους. Και ένα φεγγάρι που δεν λέει να βγει. Κι όμως σήκωσε τα όνειρά μας στους δυο της ώμους. Και έφυγε μόνη.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βίαιη καταστολή από ιδιωτική ομάδα security υπέστησαν χθες Σάββατο στην Αλβανία δεκάδες μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων και κάτοικοι του Βέρνετς που συνεχίζουν τις διαμαρτυρίες τους στο Πορτονόβε δίπλα στην λιμνοθάλασσα Νάρτα και μέσα σε ένα προστατευόμενο οικοσύστημα όπου μια εταιρεία σχεδιάζει την κατασκευή ενός πολυτελούς τουριστικού θαρέτρου. Στη δημοσιότητα έρχονται εικόνες από μασκοφόρους ιδιωτικούς φύλακες ασφαλείας που σέρνουν έναν διαδηλωτή μέσα στον περιφραγμένο χώρο και τον ξυλοκοπούν, ενώ τραυματίστηκε και ένας πολίτης ελληνικής καταγωγής. Οι διαδηλωτές ζητούν τη ματέωση ενός έργου που στοχεύει στο κέρδος χωρίς να μετράει την τεράστια περιβαλλοντική ζημιά, όπως λένε. Η κατασκευάστρια εταιρεία από την πλευρά της ζήτησε δημόσια συγγνώμη και διέκοψε τη σύμβασή της με την εταιρεία Security. Ωστόσο, δεν σκοπεύει να ματαιώσει το έργο. Στην υπόθεση παρενέβη με ανακοίνωσή του και το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, στην οποία αναφέρει ότι το Υπουργείο εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες 30 Μαΐου στο Σβέρνετς της Αλβανίας, κατά σύμφωνα με πληροφορίες. Ο Έλληνας πολίτης έχει επιστρέψει ήδη στην Ελλάδα. Από την πλευρά του, ο Αλβανός Πρωθυπουργός Εντι Ράμα, με αφορμή τη σύλληψη μελών της ομάδας Security, συνεχάρει την ηγεσία της κρατικής αστυνομίας για τη γρήγορη και ακριβή αντίδρασή της, όπως είπε, είτε απέναντι σε εκείνη την άμυαλη συμμορία μειών με την ιδιότητα των ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας, είτε απέναντι στους τοπικούς επικεφαλείς της αστυνομίας της Αυλώνας. Την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ και την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες χωρίς αίτηση, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Επιπλέον αναφέρθηκε στην πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, στις εξελίξεις και το κτηματολόγιο, στις παρεμβάσεις στην υγεία και στα εργασιακά. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι η ανάπτυξη, αντί να φτάνει σε όλους, αφορά ελάχιστους που πλουτίζουν συχνά σε βάρος των πολλών. Η αριθμητική πρόοδος της οικονομίας δεν αντικατοπτρίστηκε ποτέ στην καθημερινότητα των πολιτών. Ο πληθωρισμός είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχη σύγκριση εισοδημάτων, με αποτέλεσμα η αγοραστική δύναμη να κατακριμνίζεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σε ανακοίνωσή του, υπογραμμίζει ότι ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την εσχροκέρδεια των δηληστηρίων, ενώ έχει άλλη μια κακή συνήθεια, όσα δεν τον συμφέρουν, τα αποκρύπτει και ποτέ δεν απαντά. Ούτε λέξη για τις επιστολές της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, ούτε λέξη για την πρόσφατη έρευνα που δείχνει ότι ο ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάει διακοπές, ούτε λέξη για τη δήλωση Γεωργιάδη για τα δανεικά και αγύριστα της Νέας Δημοκρατίας. Τονίζει και καταλήγει το καταστροφικό έργο της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να λάβει τέλος. Ένας νεκρός, δεκάδες τραυματίες και εκατοντάδες συλλήψεις σημάδεψαν τις ταραχές που ξέσπασαν χθες στο Παρίσι ανάμεσα σε νεαρούς και την αστυνομία αμέσως μετά την κατάκτηση του Champions League από την Παρίσι Saint-Germain, μετά τον τελικό απέναντι στην Arsenal στη Βουδαπέστη. Ένας 24χρονος έχασε τη ζωή του από τα τραύματά του μετά από ατύχημα με σκούτερ στον περιφερειακό δρόμο του Παρισιού, σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού, η οποία διευκρινίζει πάντως ότι είχε ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αιτία του θανάτου του. Ένα δεύτερο άτομο, ηλικίας 17 ετών, βρίσκεται επί του παρόντος σε κόμμα, αφού είναι πλάκι χθες το βράδυ σε καυγά με μαχαίρια που έλαβε χώρα στο 16ο διαμέρισμα που βρίσκεται άλλωστε η έδρα της Paris, Parc des Princes. 780 άτομα έχουν συλληφθεί, πάνω από 450 βρίσκονται υποκράτηση. Πλάνα από την πόλη δείχνουν οπαδούς να στείλουν οδοφράγματα, να ανάβουν φωτοβολίδες, ηλεκτρικά ποδήλατα να καίγονται στους δρόμους και άλλους να σπάνε τις βιτρίνες τραπεζών. Σχεδόν 6.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες έχουν κινητοποιηθεί για σήμερα Κυριακή, αυτή την ώρα, στο Παρίσι για την ασφάλεια των εκδηλώσεων κατά την παρέλαση της ομάδας με το Τρόπαιο. Η παρέλαση της ομάδας λαμβάνει χώρα στο Champ de Mars, το πεδίο του Άρεως, δίπλα στον πύργο του Άιφελ, ενώ δεξίωση διοργανώνει αργότερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Τη βαθύτατη ανησυχία του για το ουκρανικό χτύπημα με ντρόουν σε κτίριο στροβιλαστηρίου στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, από το οποίο προκλήθηκε ρήγμα σε τείχο, εξέφρασε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας μέσω του επικεφαλής του. Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματά του, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Μαγέρ Γκαλιμπάφ. Η Γαλλία ζήτησε επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ στον Νότιο Λίβανο, όπου πλέον κυματίζει η Ισραηλινή σημαία, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν Νοέλ Μπαρό. Ο Νετανιάχου από την πλευρά του πανηγύρισε την κατάληψη του κάστρου, παραδεχόμενος την επεκτατική Ισραηλινή πολιτική, λέγοντας: «Επιχειρούμε σε όλα τα μέτωπα, στη Συρία, τη Γάζα και τον Λίβανο, έχουμε δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας πέρα από τα σύνορά μας». Στο μεταξύ, ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από Ισραηλινά πυρά, καθώς προσπαθούσε να εισέλθει στην Ιερουσαλήμ, σκαρφαλώνοντας τον τοίχο που το Ισραήλ έχει υψώσει στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, έγινε γνωστό από Παλαιστινιακές πηγές. Ο Ιμάτ Χαρούν Μαχμούντ Αστίεχ, 26 ετών, σκοτώθηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής. Ο Παλαιστίνιος οικοδόμος προσπαθούσε να σκαρφαλώσει τον τοίχο Αλ Ραμ βόρεια της Ιερουσαλήμ για να κατευθυνθεί στη συνέχεια μαζί με άλλους στο Τελ Αβίβ για να βρει δουλειά. Προσωρινές αλλαγές στην κυκλοφορία των οχημάτων θα τεθούν σε εφαρμογή το βράδυ της 3ης 2 Ιουνίου στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της συνέχισης των εργασιών για το flyover. 263 επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα έχουν αναφερθεί μέχρι και τις 30 Μαΐου, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής των Αφρικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, Ζαν Κεσάγια. Ένα από τα ισχυρότερα φυσικά φαινόμενα που επηρεάζουν το παγκόσμιο κλίμα φαίνεται να επιστρέφει. Σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg, οι πιθανότητες σχηματισμού El Niño έως τα τέλη Ιουλίου έχουν φτάσει στο 82%. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι θερμοκρασίες του Ειρηνικού αυξάνονται ταχαίως, ενισχύοντας το σενάριο ενός πολύ ισχυρού El Niño μέσα στους επόμενους μήνες με επικράτηση αφόρητων θερμοκρασιών. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Αύριο ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις. Τα ορεινά θα εκδηλωθούν με μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα πιθανώς να εκδηλωθούν φαινόμενα και σε παιδινές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 8.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
1: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
3: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
1: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
3: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Σήμερα, φίλες και φίλοι, θα σας πάμε μακριά. Όχι μόνο γεωγραφικά, αλλά και στο χρόνο. Θα σας πούμε μια ιστορία εξόχως διαφορετική, αλλά και διασκεδαστική, θέλουμε να πιστεύουμε. Έχετε βρεθεί ποτέ στο Coventry της Αγγλίας? Εάν όχι, να πάτε. Ειδικά μετά τη σημερινή ιστορία, πιστεύω πως θα σας έρθει η όρεξη. Το Coventry βρίσκεται στα Wet Midlands. Έχει πληθυσμό περίπου 306.000 κατοίκους και είναι η ένατη μεγαλύτερη πόλη στην Αγγλία και η 11η μεγαλύτερη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν είναι και λίγο. Βρίσκεται 153 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά του Λονδίνου και 30 χιλιόμετρα ανατολικά του Μπέρμιγχαμ. Το Coventry κουβαλά πολλές ιδιαιτερότητες. Μία από αυτές, η πρώτη πόλη παγκοσμίως που αδελφοποιήθηκε με μια άλλη πόλη και συγκεκριμένα με το Στάλινγκραντ της πρώην Σοβιετικής Ένωσης κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, επειδή οι κάτοικοι της πόλης ήθελαν να δείξουν τη συμπαράστασή τους στον Σοβιετικό Κόκκινο Στρατό κατά τη μάχη του Στάλινγκραντ. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της είναι το ότι για δεκαετίες, μέχρι το 2006, αποτέλεσε το προπύργιο των εργατικών, ενώ η τοπική ομάδα ποδοσφαίρου ακόμη και τώρα προτιμά παίχτες Άγγλους, Σκότους και Ιρλανδούς. Η πόλη συνδυάζει τον τωρινό βιομηχανικό της χαρακτήρα με τα απομεινάρια της μεσαιωνικής της ιστορίας και αποτελεί για πολλούς το καλύτερο δείγμα του αστικού σχεδιασμού της δεκαετίας του 50. Ουσιαστικά δείχνει την ανάγκη για τον οποίο δημιουργήθηκε ο συγκεκριμένος σχεδιασμός, που προέκυψε λόγω των καταστροφών από τους ανελαίητους γερμανικούς βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σε αντίθεση με άλλες μεγάλες πόλεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Coventry δεν έχει κάποιο είδους επεκταμένη μητροπολιτική αστική περιοχή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα όρια της πόλης σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να περιλαμβάνουν όλα τα προάστια της, αν και είναι λίγα σε αριθμό. Περίεργος τρόπος να ξεκινάς. Αυτό θα το έλεγε σίγουρα κάποιος που ακούει για πρώτη φορά την εκπομπή. Οι παλαιοί όμως ξέρουν πως τα μπερδέματα είναι το φόρτε μας.

0: Μια βραδιά ξεχωριστή, διπλή γιορτή, το Δεδημότυχο πανηγυρίζει και μαζί του πανηγυρίζει και η μνήμη αυτού του τόπου. Στα πλαίσια της εξωστρέφειας, η Έρτο Ρεστιάδας στηρίζει τελευταία με επιμονή αξιόλογης δράσης πολιτισμού, γιατί πιστεύουμε ότι η ενημέρωση χωρίς πολιτισμό είναι απλώς θόρυβος. Θα συμφωνήσετε, συνάδελφε, με όλο το θάρρος. Παιδί της ΕΡΤ, ο κύριος Αθανασιάδης, για 35 χρόνια και περισσότερο ίσως. Πανασολογιώτατε, κύριε Δήμαρχε, κύριοι βουλευτές, κύριε Κελέτση, κύριε Δημοσχάκη, κύριε εκπρόσωπε της 16ης Μοναρχίας Πεζικού, ταξίαρχε κύριε Κανίδη, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Διοικητά της Περιουσιακής Υπηρεσίας Δημοτήχου, κυρία αγαπητή διοικητή στο τμήμα δοκίμων στη φυλάκων του Δημοτήχου, κύριε εκπρόσωπε του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, καθηγητά κύριε Κουτρούμπα, ενημερώθηκα ότι υπάρχει και ένας ομότιμος καθηγητής γεωπονίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Πολυσίου Μόσχος εδώ. Ευρύτης κι εσείς.
1: Πίθιο.
0: Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε εσείς οι 50 περίπου από ό,τι με ενημέρωσε η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Δημοτήχου και Περιφερειάς εν Αθήνας, η Σύση Καζακίδου, φίλη και συμμαθήτρια από το Δημοτικό, ότι είσαστε 50 περίπου οι επισκέπτες από την Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλα μέρη της Ελλάδας εδώ. Σας καλωσορίζουμε με συγκίνηση. Ταξιδέψατε αρκετά χιλιόμετρα για να βρεθείτε απόψε εδώ. Στις ρίζες σας, στις ρίζες μας, αποδεικνύοντας ότι η πατρίδα δεν είναι εκεί που ζεις, αλλά εκεί που χτυπάει η καρδιά σου. Απόψε ένας δικός μας άνθρωπος, ένας παλέμαχος της δημοσιογραφίας και της ΕΡΤ, επιτρέψτε μου, γιατί είναι το σπίτι μας και πρέπει να το πενέψουμε αυτό, ο Παντελής ο Αθανασιάδης επιστρέφει στην αφετηρία του σήμερα. Ο άνθρωπος που για δεκαετίες μας μετέδιδε την ιστορία που γραφόταν στο κοινοβούλιο, τηλεοπτικά. Οι περισσότεροι κάπως έτσι το θυμάστε βλέποντάς τον στην τηλεόραση. Επιστρέφει σήμερα για να μας χαρίσει την άγνωστη ιστορία του δικού μας τόπου μέσα από το νέο του βιβλίο για το Δεδημότυχο, τον Εύρο και τη Θράκη, άγνωστες πτυχές της ιστορίας μας. Ένα βιβλίο αντίδοτο στη λύθη που χάρη στο Σωματείο Δεδημοτύχου Ανάδειξης που το εξέδωσε θα φτάσει απόψε δωρεάν στα χέρια όλων σας. Ήδη έχουν πάρει αρκετοί το βιβλίο και έχουν γίνει απαραίτητες αφιερώσεις. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το όμορφο ταξίδι. Ένας τόπος με τόσο βαριά ιστορική κληρονομιά χρειάζεται ανθρώπους που να την αναδεικνύουν και να την προστατεύουν κάθε μέρα. Έχοντας τη χαρά να βρισκόμαστε λοιπόν σε αυτή την ιστορική γειτονιά της πόλης, καλώ το βήμα για ένα σύντομο χαιρετισμό τον οικοδεσπότη της αποψινής γιορτής, τον οικοδεσπότη της πόλης, των κάστρων, τον Δήμαρχο Δημοτήχου, Ρομίλο Χατζηγιάννουλου, για ένα χαιρετισμό παρακαλώ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Μαράκα. Σας καλωσορίζουμε όλους σας και φυσικά όλους τους επίσημους προσκεκλημένους όπως τους ανέφερε η κυρία Μαράκα για συντομία χρόνου να μην ξανααναφερθώ σε μια περίοδο που τυχαίνει μέσα από τη γιορτή του Δημοτήχου την 50η και την απελευθέρωση της πόλης αλλά ταυτόχρονα και τα παλαιολόγια όπου όπως μας είχε εξηγήσει και ο Μητροπολίτης εκείνη τη μέρα την Παρασκευή έχει άμεση σχέση ο παλαιολόγος με το Δημότυχο να έχουμε τη χαρά σήμερα να έχουμε εδώ κοντά μας τον κύριο Παντελή Αθανασιάδη, έναν άνθρωπο διδημοτυχίτη, συγγραφέα, δημοσιογράφο και για πολλούς φίλο, για πολλούς συμμαθητή, για πολλούς έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά με τη γλυκύτητά του, με το λόγο του, είτε μας εμπνέει, είτε μας καταπραίνει τον όποιο προβληματισμό μας και τις όποιες σκέψεις μας και μας σωθεί. Μας σωθεί προς τον πολιτισμό, μας σωθεί προς την ιστορία. Είναι μια προσωπικότητα η οποία για όσους δεν τον έχουν γνωρίσει χάνουν, και για όσους τον έχουν γνωρίσει πραγματικά είναι, έχουν στιγματίσει μέσα στο μυαλό τους την προσωπικότητα και το πρόσωπο του κυρίου Αθανασιάδη. Εγώ προσωπικά είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που για ακόμα μια φορά μας δίνεται η ευκαιρία να τον έχουμε κοντά μας, γιατί κάθε φορά τον κύριο Αθανασιάδη τον καλούν σε πολλά μέρη, αλλά οι αποστάσεις σαν κάτοικος της Αθήνας είναι πάντα μια ταλαιπωρία, όμως τον ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Βεβαίως σε όλη αυτή την προσπάθεια πρέπει να πούμε ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Διδημοτήχου και Περιφέρειας εν Αθήνες, όπως και πέρσι, έτσι και φέτος, είναι κοντά μας με τα μέλη του και συμμετέχει και διοργανώνει αυτήν εδώ την εκδήλωση, την όμορφη, το όμορφο απόγευμα αυτό, με την παρουσίαση του βιβλίου. Και φυσικά το Σωματείο Διδημοτήχου Ανάδειξης και τον κύριο Φιδανάκη, όπου έχουν αναλάβει εξ ολοκλήρου την έκδοση του βιβλίου για να μπορούμε να το έχουμε στα χέρια μας χωρίς κόστος, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για να περάσουμε όλες αυτές τις μνήμες και τις ιστορίες που μας διηγείται ο κύριος Αθανασιάδης σε όλον τον κόσμο. Συγχαρητήρια βέβαια και στο πάνελ, όπου οι ομιλητές πραγματικά, να είστε σίγουροι ότι θα μας αφήσουν άφωνους με τον τρόπο που θα μας μιλήσουν σήμερα για αυτό αυτό το όμορφο βιβλίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας που είστε εδώ μαζί μας σε αυτό το εξαήμερο των γιορτών. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μας για τον κύριο Αθανασιάδη, τον μοναδικό. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμαρχο Δημοτήχου Ρομίλο Χατζηγιάνογλου. Αν η ιστορία είναι η ψυχή ενός τόπου, οι πολιτιστικοί σύλλογοι είναι οι φύλακες άγγελοι της. Πολιτιστικός Σύλλογος Δημοτήχου και Περιφερίας εν Αθήνες. Το Διδημότυχο δεν είναι απλά ο τόπος καταγωγής των μελών, είναι η ταυτότητά τους στην Αθήνα. Στο τιμόνι αυτής της προσπάθειας βρίσκεται μία γυναίκα που αγωνίζεται ακούραστα για την ανάδειξη της ιστορίας και των ανθρώπων που κατάγονται από το κάστρο. Μέσα από συνεχείς δράσεις, τα μέλη κάνουν πράξη το πιστεύω τους ότι ο ελληνισμός της Διασποράς μπορεί και θέλει να προσφέρει στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Παρακαλώ την πρόεδρο του Συλλόγου, Σύση Καζακίδου.

0: Τον όμορφο παράλληλο ήχο.
1: Έρχεται από τη σκηνή, είναι πρόβα, είναι πρόβες από τη σκηνή.
0: Λοιπόν, να καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου, να καταθέσω τη χαρά μου, την πολύ μεγάλη που βλέπω τόσο μεγάλη προσέλευση παρόλο τις καιρικές συνθήκες, γιατί και ο αγώνας μας ήταν μεγάλος και η αγωνία μας. Πρώτα απ' όλα θα ευχαριστήσω τα παιδιά του Δήμου που καταθέσανε χρόνο και ψυχή για να ολοκληρώσουμε την εκδήλωση, γιατί καταλαβαίνετε ότι μέχρι τις 6 έβρεχε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλωσορίζουμε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Βουλευτά, κύριε Βουλευτές, Άγιε Πατέρα. Αναφερθήκαμε και στους υπόλοιπους, θα με συγχωρήσετε. Καλωσορίζω όλους εσάς, λοιπόν, γιατί είστε η ψυχή του τόπου μας. Η απόψινή συνάντηση, λοιπόν, είναι η παρουσίαση βιβλίου του συμπατριώτη μας Παντελή Αθανασιάδη, η οποία παρουσίαση θεωρώ ότι επιλέξαμε το καλύτερο πάνελ και ευχαριστώ πολύ. Θεωρώ ότι ο Παντελής είναι ο πρεσβευτής της πόλης μας. Θεωρώ ότι είναι ο ογκόλυθος της ιστορίας. Μας δίδαξε η ιστορία μας. Μας έμαθε τι σημαίνει Ανατολική Θράκη. Και του είμαστε ευγνώμονες. Όμως αυτό που θέλω να πω είναι ότι η απόψινή συνάντηση δεν είναι μόνο μια παρουσίαση βιβλίου. Είναι μια συνάντηση ιστορίας, μνήμης, αγάπης και ευθύνης απέναντι στον τόπο μας. Ιστορίας γιατί ξέρουμε όλοι ότι ζούμε σε μια ιερή πόλη που η κάθε πέτρα, η κάθε εκκλησία έχει την ιστορία της. Αγγίζεις με τα δάχτυλά σου την ιστορία. Και αυτό, όσα χρόνια και να μεγαλώνουμε, ποτέ δεν θα μπορέσουμε να το διαχειριστούμε, να το αναγνωρίσουμε. Μνήμης, γιατί μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις θυμόμαστε τους ανθρώπους, τις ρίζες μας και τις αξίες μας. Για αυτές που δώσαμε τόσους αγώνες σε όλες οι γενιές. Της αγάπης, όπως είπα πριν, γιατί ξέρετε, η αγάπη για την πατρίδα έχει να κάνει με το τι σημαίνει πατρίδα. Πατρίδα είναι εκεί που μάθαμε γράμματα και εκεί που είναι θαμμένοι οι προγόνοι μας. Άρα είναι όλων μας πατρίδα. Πατρίδα είναι επίσης
2: χρηματισμός της κοινωνίας, καθώς αυξάνονται οι εμπορικές συναλλαγές. Το εμπόριο μεγάλων αποστάσεων, σε αντίθεση με το εμπόριο των τοπικών αγορών που επέτρεπε την ανταλλαγή ειδών, απαιτεί την ύπαρξη χρήματος. Χρήματος και πίστοσης. Παράλληλα, όσο οι εμπορικές συναλλαγές αυξάνονται, τόσο και η διάθεση της αριστοκρατίας για να καταναλώσει αυτά τα προϊόντα μεγαλώνει, αλλά και αντίστροφα. Η αύξηση της ζήτησης καταναλωτικών αγαθών από την φεουδαλική τάξη συνηγορεί στην περαιτέρω εμπορευματοποίηση της κοινωνίας. Η πόλη, ως κράτος, θέλει να έχει έσοδα και τότε πολύ απλά φορολογεί, πολλές φορές δυσβάσταχτα. Η άνοδος βέβαια κάποια στιγμή των αναλαϊκών τάξεων θα οδηγήσει σε παρακμή μια σειράς αποθεσμούς, αλλά δεν θα αλλάξει πολλά πράγματα. Δύο είναι τα κύρια μέσα της λαϊκής συμμετοχής στην εξουσία στο Μεσαίωνα. Οι φορολογικές απογραφές, τα εστίμη δηλαδή, που συνεπάγονται την φορολόγηση κάθε προσώπου αναλόγως της περιουσίας του και η αμιγώς δικαστική επίλυση των διαφορών βάσει κυρίως του ποινικού δικαίου. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι οι μεσαιωνικές κοινωνίες οδηγήθηκαν από την διαμεσολάβηση στη δικαστική επίλυση διαφορών, ενώ οι σύγχρονες ακολούθησαν την αντίστροφη πορεία, εν πάση περιπτώσει. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Διότι τις περισσότερες πληροφορίες για τα πρώτα χρόνια του βασιλείου της Μερκίας, που σας πάω τώρα, τις παίρνουμε από το αγγλοσαξονικό χρονικό και τον κορυφαίο χρονικογράφο της εποχής αυτής, τον Βέδα. Ο παλαιότερος γνωστός βασιλιάς της Μερικίας ήταν ο Κρίντα, προπάπους του Ίκελ ή Ίκιλ, που έχτισε ένα φρούριο στο Tamworth, το οποίο έγινε η έδρα των βασιλέων της Μερικίας. Ο τελευταίος γνωστός μεγάλος παγανιστής βασιλιάς της Μερικίας ήταν ο Πέντα, που ιτήθηκε και σκοτώθηκε στη μάχη του Βινβάετ του 655 από τον χριστιανό βασιλιά Οσουή της Νορθόμπρια. Τότε κατέρευσε προσωρινά βέβαια η δύναμη της Μερικίας στην Αγγλία, με τα σαξονικά βασίλεια να εκχριστιανίζονται. Ο σημαντικότερος βασιλιάς της Μερκίας τον 8ο αιώνα, απευθείας απόγονος του αδελφού του Πέντα Εώβα, ήταν ο Όφα. Ο Όφα ήταν ο σημαντικότερος βασιλιάς της Αγγλίας τα χρόνια εκείνα και ένας από τους σπουδαιότερες ηγεμόνες της εποχής του. Με συνεχείς επαφές με τον Καρλομάγνο, έκανε τη Μερκία κέντρο της Καθολικής Εκκλησίας στην Αγγλία. Έχτισε ναούς, κάστρα, εμπορικά κέντρα. Κυρίως έκοψε χρυσά νομίσματα. Μετά τον θάνατό του το 796 άρχισε και η πτώση της δύναμης της Μερκίας, αφού ο γιος του Έγκριθ, που τον διαδέχθηκε, πέθανε, αφού βασίλεψε μόνο λίγους μήνες. Βέβαια, η δύναμη της Μερκίας έπεσε οριστικά μετά την ήττα του 825 στη μάχη του Έλεντουν, του βασιλιά της Μπέορνγουλφ, που είχε ανέβει στο θρόνο πριν από 2 χρόνια από τον Ευγέρτο του Ουέσεξ. Έχω την αίσθηση ότι σας έχουμε βάλει σε ένα κυνήγι του στέματος. Ώρα για Έλτον Τζον και κυνηγώντας το στέμα.

Χαμός έγινε στο κυνήγι του στέμματος της Μερκίας, φίλες και φίλοι. Το 852 ανέβηκε στο θρόνο ο Μπούργκερτ ως υποτελής του Æthelwulf του Έσεξ, αλλά η Μερκία δέχτηκε την επίθεση των Δανών που κυρίευσαν και τον Νότιγχαμ. Οι Δανείοι διόρισαν βασιλιά έναν Μερκιανό, τον Κλέογουλφ, που δεν είχε τον επίσημο τίτλο του βασιλιά, ενώ το υπόλοιπο ανεξάρτητο τμήμα είχε ως άρχοντα, αλλά όχι βασιλιά, τον κόμι Æthelred. Η σύζυγός του κέρδιζε συνέχεια δύναμη λόγω της ασθένειάς του από τα τραύματά του στη μάχη του Τέτενχολ κατά των Βίκινγκς. Τελικά πέθανε την ίδια χρονιά και η γυναίκα του ονομάστηκε Αρχόντισσα της Μερκίας. Με το δικό της θάνατο το 918, ο αδελφός της, βασιλιάς του Έσεξ Εδουάρδος ο Γυραιός, κατέλαβε τη Μερκία υποτάσσοντας τον δανέζικο και τον σαξονικό πληθυσμό της περιοχής. Τότε ήρθε το τέλος της Μερκίας ως ανεξάρτητου βασιλείου. Από εκεί και πέρα, όλοι οι κόμιδες ήταν απλώς διορισμένοι από τον βασιλιά του Έσεξ. Διορισμένος ήταν και ο κόμις Σλέοφρικ, ο οποίος παντρεύτηκε την πανέμορφη Lady Godiva, με την οποία ίδρυσαν το σημαντικότερο μοναστήρι του Κόβεντρι, για το οποίο μιλήσαμε στην αρχή της εκπομπής, αν θυμάστε. Όπως βλέπετε, σιγά σιγά τα κομμάτια του παζλ ενώνονται. Η Lady Godiva ήταν όντως πανέμορφη, σύμφωνα με τις περιγραφές των χρονικογράφων της εποχής. Ο Φλόρενς του Γούστερ, ο οποίος πέθανε το 1118, αναφέρεται με σεβασμό στον Λέοφρι και την Κοντάιβα, αλλά δεν κάνει λόγο για την ιστορία στην οποία φτάνουμε σιγά σιγά. Η αρχαιότερη καταγραφή του περιστατικού που αποτέλεσε και το θέμα της σημερινής μας εκπομπής βρίσκεται στα χρονικά του Ρότζερ του Βέντοβερ, ο οποίος πέθανε το 1236. Ο Ρότζερ του Έντοβερ λοιπόν αναφέρει ότι ο σύζυγος της Lady Godiva, Λέοφρικ, κουρασμένος από τις ηκεσίες της με τις οποίες του ζητούσε να μειώσει τους βαρύς φόρους που είχε επιβάλει στους πολίτες του Κόβεντρι, να γιατί ο πρόλογος περιφορολογίας, της δήλωσε ότι θα ικανοποιούσε την επιθυμία της μόνο και μόνο εάν, ολόγυμνη πάνω στο άλογό της, περνούσε από την πολυσύχναστη αγορά της πόλης. Η πανέμορφη Lady Godiva αποδέχτηκε την πρόταση πρόκληση του άντρα της και με τα μαλλιά της μόνο να καλύπτουν το ολόγυμνο κορμί της περιδιάβηκε τους δρόμους του Κόβεντρι, οι οποίοι ωστόσο, σύμφωνα και πάλι με τους χρονικογράφους, ήταν άδειοι από το λαό της πόλης, ο οποίος από σεβασμό προς την θαραλέα Godiva κλείστηκε στα σπίτια του. Την ίδια ιστορία, θρύλο, μύθο, πείτε το όπως θέλετε, συμπληρώνει ένας άλλος χρονικογράφος, ο Ράναλφ Χίτζεν, ο οποίος σημειώνει στο πολυχρονικό του ότι η γυμνή εμφάνιση της Godiva είχε ως αποτέλεσμα να απαλλάξει τελικά ο Λέοφρικ την πόλη από τους δυσβάσταχτους φόρους. Βέβαια, μεταγενέστερο χρονικό αναφέρει ότι η Godiva είχε ζητήσει από τους κατοίκους της πόλης να μείνουν στα σπίτια τους την ώρα που θα γυρνούσε γυμνή, αλλά ως επικρατέστερο σενάριο του θρύλου είναι αυτό που θέλει τον κόσμο να αποσύρεται από σεβασμό. Μόνο ένας πονηρός, ένας ράφτης, ο Peeping Tom, την παρακολουθούσε κρυφά από το παράθυρό του. Σας λέει τίποτα όρος? Οι γνώστες της αγγλικής γλώσσας αυτή τη στιγμή λένε «Μα να, εδώ το έχω, ενώ το έχω», ενώ οι πολύ σκληροί παίχτες της αγγλικής είναι έτοιμοι να μας πούν αυτό που όντως ισχύει. Στα αγγλικά ο όρος Peeping Tom σημαίνει ο ειδονοβλεψίας και μόλις τώρα μάθατε, όσοι δεν γνωρίζατε, χάρη σε αυτήν την ιστορία, πώς πήρε το όνομά του από τον ράφτη που τόλμησε να κρυφοκοιτάξει την γυμνή Lady Godiva. Η ιστορία του ράφτη έγινε μέρος του θρύλου κατά τον 17ο αιώνα και σύμφωνα με τις περισσότερες περιγραφές, για τιμωρία, οι άνδρες της Lady Godiva τον τύφλωσαν επί τόπου. Το ξέρω, έχετε καταγοητευτεί από την ιστορία, κυρίως όμως σκέφτεστε πονηρά. Κι εγώ δηλαδή αυτό έκανα. Για φανταστείτε έναν πρωθυπουργό μιας χώρας να κάνει το λάθος και να πει της γυναίκας του «Άμα βγεις γυμνή στην αγορά, εγώ κόβω τους φόρους μαχαίρι».

Αυτή ήταν η Bonnie M, φίλες και φίλοι, και το τραγούδι τους Lady Godiva, το οποίο μας μιλά για την σημερινή ηρωίδα μας. Όσο και αν σας άρεσε όμως η ιστορία, όσο και αν κατά τη διάρκεια του τραγουδιού μπήκατε στο διαδίκτυο για να δείτε τις συζύγους των πρωθυπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το σκεπτικό «Να που θα άξιζε να ζω σε μια τέτοια περίπτωση», το ξέρω πως έχετε μια απορία. Και η απορία είναι η εξής. Θα μας πεις πως κολλάει 31η Μάη με την ιστορία που μας λες Μπαρμπαστρούμφ. Το λοιπόν, φίλες και φίλοι, αιώνες αργότερα, το 1678, και στο πλαίσιο μιας έκθεσης στο όμορφο Coventry, καθιερώθηκε ένας εορτασμός σε ανάμνηση της πορείας της θρυλικής Lady Godiva. Οι εκδηλώσεις διοργανώνονταν κάθε χρόνο σαν σήμερα, 31 Μαΐου. Ούτε χρονιά δεν σταμάτησαν ως το 1826, αλλά κάπου εκεί το πανηγύρι σταμάτησε, για λίγο όμως. Την 31η Μαΐου του 1848 αναβίωσε και κράτησε ξανά έως το 1887. Για λίγο χάθηκε εκ νέου, αναβίωσε εκ νέου και τώρα πια, από τις αρχές του 21ου αιώνα μέχρι και τις μέρες μας, ζει την καλύτερη φάση του. Συνοδεύεται μάλιστα και από το ομώνυμο μουσικό φεστιβάλ. Για την Lady Godiva γράφτηκαν και πολλά δημοφιλή τραγούδια. Ακούσαμε ένα, ενώ ο θρύλος της δεν ήταν δυνατό να μην εμπνεύσει και τους κινηματογραφικούς παραγωγούς. Έτσι λοιπόν, το 1955, η Universal γυρίζει την ταινία Lady Godiva of Coventry με πρωταγωνίστρια την πανέμορφη ηθοποιό Maureen O'Hara. Οι λιχούδιδες της παρέας μας βέβαια την αναγνωρίζουν και από την σοκολάτα που φέρει το όνομά της. Ο πρώτος πίνακας ζωγραφικής που ύμνησε την ομορφιά της ήταν του 1586 από τον Άνταμ Βαν Νούρτ, αλλά πιο γνωστή αναπαράσταση σε πίνακα είναι εκείνη του Άγγλου Τζον Κόλια. Τι απέγινε τελικά η Lady? Η Godiva πέθανε γύρω στα

Δεν θα μας πεις τι απέγινε εκείνος ο εκχρηματισμός του Μεσαίωνα που μεταξύ άλλων έστειλε τη φορολογία στα ύψη? Ο Μεσαίωνας, φίλες και φίλοι, είναι μια φάνταστα φωτεινή περίοδος. Κυρίως γιατί έχουμε τη λεγόμενη παγκόσμια πρώτη για την αστική τάξη στην ανθρώπινη ιστορία και συγκεκριμένα κατά τον 11ο και 12ο αιώνα. Η τάξη των εμπόρων εμφανίζεται ξαφνικά μέσα σε ένα κόσμο που ορίζεται από σχέσεις υποτέλειας και εξάρτησης να είναι ελεύθερη, και αυτό προκαλεί την αμηχανία στις υπάρχουσες κοινωνικές ομάδες. Όπως λέει χαρακτηριστικά και ο Ανρί Πιρέν, οι έμποροι ξαφνικά βρίσκονται έξω από αυτές τις σχέσεις υποτέλειας. Είναι ελεύθεροι γιατί κανείς δεν μπορεί να αποδείξει ότι δεν είναι ελεύθεροι. Ταυτόχρονα, μέσα σε ένα κόσμο όπου ο πόλεμος, οι επιδρομές και η λαιλασία αποτελούν δομικό στοιχείο της κοινωνίας, οι αστεί προτάσουν τη σημασία της ειρήνης της πόλης, που θεωρείται ιερή και αποτελεί νόμο. Οι πολίτες είναι άνθρωποι της ειρήνης, χόμινες πάξης, την οποία επικυρώνει η ορκομοσία των πολιτών και κάθε ορκισμένος αστός οφείλει να τη διατηρεί. Μέσα από τον κοινό όρκο, αλλά και την τήρησή του, επιτυχάνεται η ενότητα και η αλληλεγγύη, που δεν είναι ανεξάρτητη από την ανάγκη της ενότητας και της συνεργασίας για εμπορικούς σκοπούς. Η πόλη διοικείται από το συμβούλιο, το οποίο ορισμένες φορές συμπίπτει με το δικαστικό σώμα. Οι δήμαρχοι και οι κοινοτάρχες θα αρχίσουν να εμφανίζονται, με λίγες μόνες εξαιρέσεις, μετά τον 13ο αιώνα. Το συμβούλιο εποπτεύει τα δημόσια έργα, τον επισητισμό της πόλης, τον εξοπλισμό και την άμυνα, τα σχολεία και τα παιδιά. Συντηρεί άσυλα για φτωχούς και ηλικιωμένους. Φροντίζει για την προμήθεια τροφίμων από την Ήπεθρο. Προστατεύει τους τεχνίτες από τον ξένο ανταγωνισμό. Εξασφαλίζει την εξαγωγή προϊόντων του δευτερογενούς τομέα. Καταργεί τους μεσάζοντες μεταξύ καταναλωτή και πολιτή. Προστατεύει τις συντεχνίες από τον ανταγωνισμό. Κυνηγά την απάτη. Φροντίζει ή τουλάχιστον επιδιώκει τη δημόσια υγιεινή και αποτρέπει την εργασία των γυναικών και των παιδιών.

το ντουέτο Peter & Gordon το 1967, κυκλοφόρησε το άλμπουμ Lady Godiva. Αυτό ήταν και το ομώνυμο τραγούδι του συγκεκριμένου άλμπουμ, που παίρνει βέβαια αφορμή από την ιστορία της συγκεκριμένης πριγκίπισσας, αν και η αλήθεια είναι πως το τραγούδι κινείται σε ένα φαντασιακό εντελώς διαφορετικό. Και βέβαια ό,τι ακούτε από κάτω ως χαλί είναι Clair de Lune του Debussy, σε μια διασκευή όμως από το European Jazz Trio. Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, τελειώνει και η σημερινή μας εκπομπή, αφιερωμένη στην πανέμορφη Lady Godiva, που βγήκε ολόγυμνη στους δρόμους του Coventry προκειμένου να σώσει τους κατοίκους από την δυσβάσταχτη φορολογία του συζύγου. Πραγματικότητα ή μύθος, στηριζόμενο σε χρονικογραφήματα, ποιος ξέρει, who knows, που θα έλεγαν και οι Άγγλοι. Θεοπάλαβη γυναίκα ή πρώτη τάξεως ακτιβίστρια της εποχής. Εγώ πάντως, για ιδεολογικούς καθαρά λόγους, θα διάλεγα το δεύτερο. Να μην σας πω πως θα πάω μέχρι το Coventry να αφήσω ένα λουλουδάκι στο άγαλμά της, και ποιος ξέρει, εκείνη την ώρα μπορεί κάποιος τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός να παίζει το Lady Godiva and Me από Grand Lee Buffalo. Γεια και χαρά!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βίαιη καταστολή από ιδιωτική ομάδα security υπέστησαν χθες Σάββατο στην Αλβανία δεκάδες μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων και κάτοικοι του Σβέρνετς που συνεχίζουν τις διαμαρτυρίες τους στο Πορτονόβε δίπλα στη λιμνοθάλασσα Νάρτα και μέσα σε ένα προστατευόμενο οικοσύστημα όπου μια εταιρεία σχεδιάζει την κατασκευή ενός πολυτελούς τουριστικού θερέτρου. Στη δημοσιότητα έρχονται εικόνες από μασκοφόρους, ιδιωτικούς φύλακες ασφαλείας που σέρνουν έναν διαδηλωτή μέσα στον περιφραγμένο χώρο και τον ξυλοκοπούν, ενώ τραυματίστηκε και ένας πολίτης ελληνικής καταγωγής. Οι διαδηλωτές ζητούν τη ματέωση ενός έργου που στοχεύει στο κέρδος, χωρίς να μετράει την τεράστια περιβαλλοντική ζημιά. Η κατασκευάστρια εταιρεία από την πλευρά της ζήτησε δημόσια συγγνώμη και διέκοψε τη σύμβασή της με την εταιρεία Security. Ωστόσο, δεν σκοπεύει να ματαιώσει το έργο. Στην υπόθεση παρενέβη με ανακοίνωσή του και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, στην οποία αναφέρει ότι το Υπουργείο εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες 30 Μαΐου στο Σβέρνετς της Αλβανίας, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ένας Έλληνας πολίτης που τραυματίστηκε. Η πρεσβεία της Ελλάδας στα Τύρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να του παρασκευθεί κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή. Από την πλευρά του, ο Αλβανός Πρωθυπουργός Έντι Ράμα, με αφορμή τη σύλληψη μελών της ομάδας Security, συνεχάρει την ηγεσία της κρατικής αστυνομίας για τη γρήγορη και ακριβή αντίδρασή της, είτε απέναντι σε εκείνη την άμυαλη συμμορία μειών με την ιδιότητα των ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας, είτε απέναντι στους τοπικούς επικεφαλείς της αστυνομίας της Αυλώνας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Την παράταση της επιδότησης στο δίζελ και την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες χωρίς αίτηση, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Επιπλέον αναφέρθηκε στην πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, στις εξελίξεις και το κτηματολόγιο, στις παρεμβάσεις στην υγεία και στα εργασιακά. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι η ανάπτυξη, αντί να φτάνει σε όλους, αφορά ελάχιστους που πλουτίζουν συχνά σε βάρος των πολλών. Η αριθμητική πρόοδος της οικονομίας δεν αντικατοπτρίστηκε ποτέ στην καθημερινότητα των πολιτών. Ο πληθωρισμός είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχη σύγκριση εισοδημάτων, με αποτέλεσμα η αγοραστική δύναμη να κατακριμνίζεται, σημειώνει ο κ. Τσουκαλάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, από την πλευρά του, σε ανακοίνωσή του, υπογραμμίζει ότι ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την εσχροκέρδεια των δηληστηρίων, ενώ έχει και άλλη μια κακή συνήθεια. Όσα δεν τον συμφέρουν, τα αποκρύπτει και ποτέ δεν απαντά ούτε λέξη για τις επιστολές της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, ούτε λέξη για την πρόσφατη έρευνα που δείχνει ότι ο ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάει διακοπές, ούτε λέξη για τη δήλωση Γεωργιάδη για τα δανεικά και αγύριστα της Νέας Δημοκρατίας, τονίζει. Και καταλήγει, το καταστροφικό έργο της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να λάβει τέλος. Ένας νεκρός, δεκάδες τραυματίες και εκατοντάδες συλλήψεις σημάδεψαν τις ταραχές που ξέσπασαν χθες στο Παρίσι ανάμεσα σε νεαρούς και την αστυνομία, αμέσως μετά την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain μετά τον τελικό απέναντι στην Arsenal στη Βουδαπέστη. Σχεδόν 6.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες έχουν κινητοποιηθεί για σήμερα Κυριακή στο Παρίσι για την ασφάλεια των εκδηλώσεων κατά την παρέλαση της ομάδας με το τρόπαιο. Τη βαθύτατη ανησυχία του για το ουκρανικό χτύπημα με ντρόουν σε κτίριο Στροβιλαστασίου στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, από το οποίο προκλήθηκε ρήγμα σε τοίχο, εξέφρασε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας μέσω του επικεφαλής του. Ο Ραφαέλ Γκρος υπογράμμισε πως οποιαδήποτε επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι σαν να παίζει με τη φωτιά. Κλιμάκιο του οργανισμού ζήτησε πρόσβαση στον πυρηνικό σταθμό προκειμένου να εξετάσει το κτίριο που επλήγει. Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια καταλήφθηκε από τη Ρωσία τον Μάρτιο του 2022. Κατά τη διάρκεια του τετραετούς πολέμου έχει δεχτεί κατά καιρούς πειρά, εγείροντας φόβους για ολέθριες επιπτώσεις από πιθανή διαρροή ραδιενέργειας, με συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή αντίστοιχες ή μεγαλύτερες από αυτές του πυρηνικού δυστυχήματος του Τσερνόμπιλ. Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματά του, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Μαγέρ Γκαλιμπάφ. Η Γαλλία ζήτησε επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ στον Νότιο Λίβανο, όπου πλέον κυματίζει η Ισραηλινή σημαία, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν Νοέλ Μπαρό. Ο Νετανιάχου από την πλευρά του πανηγύρισε την κατάληψη του κάστρου, παραδεχόμενος την επεκτατική Ισραηλινή πολιτική, λέγοντας: «Επιχειρούμε σε όλα τα μέτωπα, στη Συρία, τη Γάζα και τον Λίβανο, έχουμε δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας πέρα από τα σύνορά μας». Στο μεταξύ, ένας 26χρονος Παλαιστίνιος, ο Ιμάντ Χαρούν Μαχμούντ Αστίεχ, σκοτώθηκε από Ισραηλινά πυρά καθώς προσπαθούσε να εισέλθει στην Ιερουσαλήμ, σκαρφαλώνοντας τον τοίχο που το Ισραήλ έχει υψώσει στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, έγινε γνωστό από Παλαιστινιακές πηγές. Ο Παλαιστίνιος οικοδόμος προσπαθούσε να σκαρφαλώσει τον τοίχο Αλ-Ραμ βόρεια της Ιερουσαλήμ για να κατευθυνθεί συνέχεια μαζί με άλλους εργάτες στο Τελαβίβ για να βρει δουλειά. Η αστυνομία και ο στρατός του Ισραήλ δεν έχουν σχολιάσει το συμβάν. Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα στον Δρυμό Θεσσαλονίκης όταν άνδρας εντοπίστηκε να κρατά αλυσοπρίωνο έξω από σπίτι οικογένειας στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αλλοδαπός άνδρας προσήχθη από αστυνομικούς και μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα Ωραιοκάστρου. Στην κατοχή του βρέθηκε και ένα μαχαίρι. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, ενώ το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω αναμένεται να παρουσιαστεί και να ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Ένα από τα ισχυρότερα φυσικά φαινόμενα που επηρεάζουν το παγκόσμιο κλίμα φαίνεται να επιστρέφει. Σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg, οι πιθανότητες σχηματισμού El Niño έως τα τέλη Ιουλίου έχουν φτάσει στο 82%. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι θερμοκρασίες του Ειρηνικού αυξάνονται ταχαίως, ενισχύοντας το σενάριο ενός πολύ ισχυρού El Niño μέσα στους επόμενους μήνες, με επικράτηση αφόρητων θερμοκρασιών. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Αύριο ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία θα είναι γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις. Τα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα πιθανώς να εκδηλωθούν φαινόμενα και σε παιδινές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 9.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το Καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

σε κάθε πρώτο λεπτό του αγώνα. Είσαι το θαύμα του δικού μου αιώνα. Σε κάθε πρώτο λεπτό του αγώνα.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνεδριάζει το απόγευμα της Δευτέρας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κατόπιν επείγοντος αιτήματος που υπέβαλε η Γαλλία με αφορμή τη συνεχιζόμενη επεκτατική κατοχική στρατηγική του Ισραήλ στη χώρα του Λιβάνου. Συγκεκριμένα, η Γαλλία ζήτησε επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ στον νότιο Λιβανό, όπου πλέον κυματίζει η Ισραηλινή σημαία, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν Νοέλ Μπαρό. Ο Νετανιάχου από την πλευρά του πανηγύρισε την κατάληψη του κάστρου, παραδεχόμενος την επεκτατική Ισραηλινή πολιτική, λέγοντας: «Επιχειρούμε σε όλα τα μέτωπα, τη Συρία, τη Γάζα και τον Λίβανο, έχουμε δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας πέρα από τα σύνορά μας». Στο μεταξύ, ένας 26χρονος Παλαιστίνιος, ο Ιμάτ Χαρούν Μαχμούντ Αστίεχ, σκοτώθηκε από Ισραηλινά πυρά καθώς προσπαθούσε να εισέλθει στην Ιερουσαλήμ, σκαρφαλώνοντας τον τοίχο που το Ισραήλ έχει υψώσει στην κατεχόμενη δυτική όχθη, έγινε γνωστό από Παλαιστινιακές πηγές. Ο Παλαιστίνιος οικοδόμος προσπαθούσε να σκαρφαλώσει τον τοίχο Αλ-Ραμ βόρεια της Ιερουσαλήμ για να κατευθυνθεί στη συνέχεια μαζί με άλλους εργάτες στο Τελ Αβίβ για να βρει δουλειά. Η αστυνομία και ο στρατός του Ισραήλ δεν έχουν σχολιάσει το συμβάν. Τη βαθύτατη ανησυχία του για το ουκρανικό χτύπημα με ντρόουν σε κτίριο στροβιλαστασίου στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, από το οποίο προκλήθηκε ρήγμα σε τείχο, εξέφρασε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας μέσω του επικεφαλής του. Ο Ραφαέλ Γκρος υπογράμμισε πως οποιαδήποτε επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι σαν να παίζεις με τη φωτιά. Κλιμάκιο του οργανισμού ζήτησε πρόσβαση στον πυρηνικό σταθμό προκειμένου να εξετάσει το κτίριο που επλήγει. Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια καταλήφθηκε από τη Ρωσία τον Μάρτιο του 2022. Κατά τη διάρκεια του τετραετούς πολέμου έχει δεχτεί κατά καιρούς πυρά, εγείροντας φόβους για ολέθριες επιπτώσεις από πιθανή διαρροή ραδιενέργειας, με συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή αντίστοιχες ή μεγαλύτερες από αυτές του πυρηνικού δυστυχήματος του Τσερνόμπιλ. Βίαιη καταστολή από ιδιωτική ομάδα security υπέστησαν χθες Σάββατο στην Αλβανία δεκάδες μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων και κάτοικοι του Σβέρνετς που συνεχίζουν τις διαμαρτυρίες τους στο Πορτονόβε δίπλα στη λιμνοθάλασσα Νάρτα και μέσα σε ένα προστατευόμενο οικοσύστημα όπου μια εταιρεία σχεδιάζει την κατασκευή ενός πολυτελούς τουριστικού θερέτρου. Στη δημοσιότητα έρχονται εικόνες από μασκοφόρους ιδιωτικούς φύλακες ασφαλείας που σέρνουν έναν διαδηλωτή μέσα στον περιφραγμένο χώρο και τον ξυλοκοπούν, ενώ τραυματίστηκε και ένας πολίτης ελληνικής καταγωγής. Οι διαδηλωτές ζητούν τη ματέωση ενός έργου που στοχεύει στο κέρδος χωρίς να μετράει την τεράστια περιβαλλοντική ζημιά. Η κατασκευάστρια εταιρεία από την πλευρά της ζήτησε δημόσια συγγνώμη και διέκοψε τη σύμβασή της με την εταιρεία Security. Ωστόσο, δεν σκοπεύει να ματαιώσει το έργο. Στην υπόθεση παρενέβη μια ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, στην οποία αναφέρει ότι το Υπουργείο εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες 30 Μαΐου στο Σβέρνετς της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Η πρεσβεία της Ελλάδας στα Τύρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να παρασκευθεί στον Έλληνα πολίτη κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή. Από την πλευρά του, ο Αλβανός Πρωθυπουργός Εντι Ράμα, με αφορμή τη σύλληψη μελών της ομάδας Security, συνεχάρει την ηγεσία της κρατικής αστυνομίας για τη γρήγορη και ακριβή αντίδραση. Όπως είπε, είτε απέναντι σε εκείνη την άμυαλη συμμορία μειών με την ιδιότητα των ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας, είτε απέναντι στους τοπικούς επικεφαλείς αστυνομίας της Αυλώνας. Την παράδαση της επιδότησης στο ντίζελ και την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες χωρίς αίτηση, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Επιπλέον αναφέρθηκε στην πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, στις εξελίξεις για το κτηματολόγιο, στις παρεμβάσεις στην υγεία και στα εργασιακά. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι η ανάπτυξη αντί να φτάνει σε όλους αφορά ελάχιστους που πλουτίζουν συχνά σε βάρος των πολλών. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ανακοίνωσε ότι υπογραμμίζει ότι ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την εσχροκέρδεια των διηληστηρίων. Ένας νεκρός, δεκάδες τραυματίες και εκατοντάδες συλλήψεις σημάδεψαν τις ταραχές που ξέσπασαν χθες στο Παρίσι ανάμεσα σε νεαρούς και αστυνομία αμέσως μετά την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain με τον τελικό απέναντι στην Arsenal στη Βουδαπέστη. Ένα άτομο ηλικίας 17 ετών βρίσκεται επί του παρόντος σε κόμμα αφού ενεπλάκη χθες το βράδυ σε καυγά με μαχαίρια που έλαβε χώρα στο 16ο διαμέρισμα που βρίσκεται άλλωστε η έδρα της Paris Saint-Germain. Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσιγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματά του, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της Ταχεράνης Μοχάμαντ Μαγέρ Γκαλιμπάφ. Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα στον Δρυμό Θεσσαλονίκης όταν άνδρας εντοπίστηκε να κρατά αλυσοπρίωνο έξω από σπίτι οικογένειας στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αλλοδαπός άνδρας προσήχθη από αστυνομικούς και μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα Ωραιοκάστρου. Στην κατοχή του βρέθηκε και ένα μαχαίρι. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Ένα από τα χειρότερα φυσικά φαινόμενα που επηρεάζουν το παγκόσμιο κλίμα φαίνεται να επιστρέφει, σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg. Οι πιθανότητες σχηματισμού El Niño έως στα τέλη Ιουλίου έχουν φτάσει στο 82%. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι θερμοκρασίες του Ειρηνικού αυξάνονται ταχαίως, ενισχύοντας το σενάριο ενός πολύ ισχυρού El Niño μέσα στους επόμενους μήνες με επικράτηση αφόρητων θερμοκρασιών. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Αύριο ο καιρό σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία θα είναι γενικά έθριο, με τοπικέ νεφώσει. Τα ορεινά θα εκδηλωθούν με μεμονωμένε καταιγίδε. Από αργά το απόγευμα, πιθανώ να εκδηλωθούν φαινόμενα και σε παιδινέ περιοχέ τη κεντρική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έω 33 βαθμού. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρό θα είναι γενικά έθριο, με πρόσκαιρε τοπικέ νεφώσει από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 16 έω 31 βαθμού Κελσίου. Κυρίε και κύριοι, ακούσατε ειδήσει. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννη Γκύρι. Επόμενο δελτίο στις 10.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

κουλάκι λάλουσε, σε ένα ξερό κλαράκι. Δεν ελαλούσε σαν πουλί, μήτε σαν χελιδόνι, μονίχη ανθρώπινη λαλιά, το λέει μυριολόι. Χριάνε βάβο τ' άκουσαν από το παραθύρι. Καλό τυχό μου σε πουλί, με τη λαλίτσα που έχεις. Κυρά μου, τι μου ζήλεψες και με καλοτυχίζεις. Εγώ είμαι έρημο πουλί και παραπονεμένο. Εγώ κοιμάμαι στα κλαριά, στους πάγους και στα χιόνια. Έλα πουλάκι μου χρυσό, έλα στην καμαρά μου. Να σε ταΐζω ζάχαρη, να σε ποτίζω μόσκο. Και στα χρυσά σετόνια μου να σε έχω να κοιμάσαι. Δεν θέλω εγώ τη ζάχαρη, δεν θέλω εγώ το μόσκο. Μόνο θέλω εγώ τη λευτεριά και ελεύθερο να ζήσω.

0: πλάκωσε πολύ κοσμία.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνεδριάζει εκτάκτως το απόγευμα της Δευτέρας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, κατόπιν επίγοντος αιτήματος που υπέβαλε η Γαλλία με αφορμή τη συνεχιζόμενη επεκτατική κατοχική στρατηγική του Ισραήλ στη χώρα του Λιβάνου. Συγκεκριμένα, η Γαλλία ζήτησε επίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μετά την κατάληψη από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ στον νότιο Λιβάνο, όπου πλέον κυματίζει η Ισραηλινή σημαία, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν Νοέλ Μπαρό. Ο Νετανιάχου από την πλευρά του πανηγύρισε την κατάληψη του κάστρου, παραδεχόμενος την επεκτατική Ισραηλινή πολιτική, λέγοντας: επιχειρούμε σε όλα τα μέτωπα, στη Συρία, τη Γάζα και τον Λίβανο. Έχουμε δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας πέρα από τα σύνορά μας. Οι εξελίξεις προκάλεσαν και την αντίδραση του Προέδρου της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τόνισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνεχιζόμενη μεγάλη κλιμάκωση στο Νότιο Λίβανο. Ο Μακρόν πρόσθεσε πως μετά από συνομιλίες που είχε με αρκετούς ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής, επήγει να συγγύσουν τα όπλα όλα και οριστικά, και πως είναι θεμελιώδους σημασίας να επιτευχθεί γρήγορα μια συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιθέσεις του στον Νότιο Λίβανο και στη Γάζα, προκαλώντας νέα θύματα μεταξύ των αμάχων. Ένας 26χρονος Παλαιστίνιος, ο Ιμάτ Χαρούν Μαχμούντ Αστίεχ, σκοτώθηκε από Ισραηλινά πυρά καθώς προσπαθούσε να εισέλθει στην Ιερουσαλήμ, σκαρφαλώνοντας τον τοίχο που το Ισραήλ έχει υψώσει στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ο Παλαιστίνιος οικοδόμος προσπαθούσε να φτάσει μαζί με άλλους εργάτες στο Τελ Αβίβ για να βρει δουλειά. Η αστυνομία και ο στρατός του Ισραήλ δεν έχουν σχολιάσει το συμβάν. Εξάλλου, δύο ανήλικες Ισραηλινές τραυματίστηκαν απόψε σε επίθεση με αυτοκίνητο κοντά σε μια κοινότητα Εβραίων επίκων στο νότιο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Στρατιώτες πυροβόλησαν και σκότωσαν τον οδηγό. Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ολλανδία ένα περιστατικό αστυνομικής βίας που σημειώθηκε και βιντεοσκοπήθηκε σε δομή φιλοξενίας προσφύγων στο Ζάιστ κοντά στην Ουτρέχτη, με πρωταγωνίστρια μια έγκυο Παλαιστίνια αιτούσα άσυλο, που στο βίντεο φαίνεται να σμπρώχνεται βίαια από αστυνομικούς και να πέφτει στο έδαφος. Η γυναίκα τελικά γέννησε πρόωρα και υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις. Στο Ιράν, ο πρόεδρος της χώρας Μασούτ Πεζεσκιάν απέστειλε επιστολή παρέτησης στον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Μοτσταμπά Χαμενεϊ, σύμφωνα με πηγή του ειδησογραφικού πρακτορείου Iran International. Στην επιστολή που επικαλείται, ο Πεζεσκιάν προειδοποιεί ότι η διακυβέρνηση της χώρας έχει τεθεί υπό τον πλήρη έλεγχο των διοικητών του σώματος των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ενώ η κυβέρνησή του έχει απομονωθεί πλήρως από τις βασικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων από την έναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ τον Φεβρουάριο. Οι συνομιλίες και οι ανταλλαγές μηνυμάτων με τις ΗΠΑ βρίσκονται σε εξέλιξη, δήλωσε από την πλευρά του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί στα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Δεν πρέπει να δίνουμε σημασία σε εικασίες και δεν μπορούμε να κρίνουμε τις συνομιλίες μέχρι να φτάσουμε σε ένα σαφές αποτέλεσμα, προσθέτει ο Αραχτσί. Την παράταση της επιδότησης στον ντίζελ και την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί σε σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες χωρίς αίτηση, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Επιπλέον, αναφέρθηκε στην πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης στις εξελίξεις για το κτηματολόγιο, στις παρεμβάσεις στην υγεία και στα εργασιακά. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι η ανάπτυξη, αντί να φτάνει σε όλους, αφορά ελάχιστους που πλουτίζουν συχνά σε βάρος των πολλών. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωση του υπογραμμίζει ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν λέει ούτε λέξη για τις επιστολές της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, ούτε λέξη για την πρόσφατη έρευνα που δείχνει ότι ο ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάει διακοπές, ούτε λέξη για τη δήλωση Γεωργιάδη για τα δανεικά και αγύριστα της Νέας Δημοκρατίας, τονίζει. Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα στον Δρυμό Θεσσαλονίκης όταν άνδρας εντοπίστηκε να κρατά αλυσοπρίωνο έξω από σπίτι οικογένεια στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αλλοδαπός άνδρας προσήχθη από αστυνομικούς, μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα Ωρεοκάστρου. Στην κατοχή του βρέθηκε και ένα μαχαίρι. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν σημειώθηκε έκρηξη στη βόρεια Μιανμάρ, σε μια περιοχή που ελέγχεται από αντάρτες, οι οποίοι υποστήριξαν ότι επρόκειτο για ατύχημα, καθώς πυροδοτήθηκαν κατά λάθος εκρηκτικοί μηχανισμοί. Ένα μέλος της υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών της περιφέρειας Νάμχκα στην πολιτεία Σαν έκανε λόγο για 55 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και παιδιά, και για 70 τραυματίες. Ένα από τα ισχυρότερα φυσικά φαινόμενα που επηρεάζουν το παγκόσμιο κλίμα φαίνεται να επιστρέφει. Σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg, Οι πιθανότητες σχηματισμού Ελνίνιο έως τα τέλη Ιουλίου έχουν φτάσει στο 82%. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι θερμοκρασίες του Ειρηνικού αυξάνονται ταχαίως, ενισχύοντας το σενάριο ενός πολύ ισχυρού Ελνίνιο μέσα στους επόμενους μήνες με επικράτηση αφόρητων θερμοκρασιών. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Αύριο ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις. Στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα πιθανώς να εκδηλωθούν φαινόμενα και σε παιδινές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.